0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τις ερωτήσεις μας προς τον Γέροντα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως. Θέλουμε να μάθουμε πολλά για τον κόσμο, για τον τεράστιο υλικό και πνευματικό κόσμο που μας περιβάλλει. Και ο Γέροντας Σπυρίδων ανέλαβε να μας γνωρίσει αυτόν τον κόσμο και να μας απαντήσει στο πλήθος των ερωτήσεών μας και να γεμίσει τα κενά της ψυχής μας. Έτσι δεν είναι, Γέροντα?
1: Ναι, υπό έναν όρο. Έτσι είναι, αλλά υπό έναν όρο.
0: Αν επιτρέπετε, ποιον όρο?
1: Ότι οι απαντήσεις που έδωσα μέχρι αυτή τη στιγμή,
0: μάλιστα,
1: οι απαντήσεις που δίδω και θα δίδω, δεν είναι δικές μου, αλλά της Ορθοδοξίας μας.
0: Μα ασφαλώς. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε και εμείς αυτό θέλουμε. Τις αλήθειες που διδάσκει η Ορθοδοξία μας. Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς είναι ο κόσμος. Είναι κάτι καλό, κάτι κακό?

0: Για να γνωρίσουμε καλά τον κόσμο, χρειαζόμαστε καλούς οδηγούς. Ας πω μια άλλη λέξη. Χρειαζόμαστε καλούς ξεναγούς. Και λέω αυτή τη λέξη για να θυμηθούμε ότι όπως κάθε ξένος χρειάζεται ξεναγό για να γνωρίσει ένα ξένο τόπο, έτσι κι εμείς. Για να γνωρίσουμε τον κόσμο χρειαζόμαστε ξεναγούς. Διότι κι εμείς είμαστε ξένοι. Σε ξένο τόπο βρισκόμαστε. Η Αγία Γραφή μας θυμίζει διαρκώς ότι είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι, όπως λέει, στον τόπο αυτό που λέγεται κόσμος. Διότι στην πραγματικότητα, εμείς οι χριστιανοί, δεν είμαστε από το χώρο αυτό που λέγεται κόσμος, αφού ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει «εκ του κόσμου ουκεστέ». Δεν είστε από τον κόσμο. Και άλλοτε πάλι λέγει για τους δικούς του ανθρώπους ότι «εκ του κόσμου ουκησί», καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκιμή, που σημαίνει ότι δεν είναι οι δικοί μου άνθρωποι από τον κόσμο, όπως ακριβώς και εγώ δεν είμαι από τον κόσμο.
1: Επομένως, Γέροντα, σύμφωνα με όλα αυτά που είπατε, είμαστε ξένοι στον κόσμο αυτό. Ναι. Και όπως κάθε ξένος και επισκέπτης σε κάθε ξένη χώρα χρειάζεται ξεναγό, νομίζω ότι έτσι και εμείς για να γνωρίσουμε τον κόσμο χρειαζόμαστε κάποιο ξεναγό. Συμφωνείτε?
0: Βεβαίως, αυτό είπα. Απόλυτα συμφωνώ.
1: Ναι, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει τίθεται το ερώτημα. Ποιος θα είναι αυτός ο ξεναγός? Οπωσδήποτε πρέπει να είναι κάποιος καλός ξεναγός.
0: Βεβαίως.
1: Κάποιος που να γνωρίζει καλά τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Συγχρόνως όμως θα πρέπει να είναι αξιόπιστος, να λέγει την αλήθεια, να μην μας εξαπατήσει, να μας οδηγήσει με ασφάλεια ανάμεσα στα επικίνδυνα σημεία του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μας τα πει όλα, να μας γνωρίσει ακόμα και τις λεπτομέρειες του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος όμως θα είναι αυτός ο ξεναγός, Γέροντα?
0: Ποιος άλλος, παιδί μου, παρά μόνο η Ορθοδοξία μας.
1: Α, μάλιστα.
0: Η Ορθοδοξία μας με την Αγία Γραφή της, η Ορθοδοξία μας με τους Αγίους της, αυτήν θα πάρουμε για ξεναγό. Είναι Άγιος ξεναγός η Ορθοδοξία μας. Είναι αξιόπιστος. Είναι παντογνώστης. Είναι δυνατός. Και θα καταφύγουμε σε αυτήν για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, διότι σίγουρα η Αγία Γραφή και οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας θα μας πουν ατόφια και καθαρή την αλήθεια. Οι ψυχές μας αναζητούν την αλήθεια και όχι το ψέμα. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Την αλήθεια αυτή την περιέχει το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού όπως λέγει η Γραφή, ο νόμος δόθηκε με το Μωυσή. Η χάρις και η αλήθεια ήλθαν με τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο ίδιος μας δίδαξε την αλήθεια, διότι αυτός είναι η αλήθεια, αφού όπως λέγει, εγώ ημί η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά και όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής περιέχουν την αλήθεια, αφού όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστο, είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία μας, για τον έλεγχό μας, για την επανόρθωσή μας, για τη διαπαιδαγώγησή μας στην ενάρετη ζωή, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, καταρτισμένος σε κάθε καλό έργο.
1: Γέροντα, ενθυμούμε όμως από την προηγούμενη μας συζήτηση ότι δεν αρκεί μόνο η μελέτη της Αγίας Γραφής.
0: Πολύ σωστά. Διότι δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή που κατέχει την αλήθεια. Είναι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αυτοί έχουν το φως της αληθείας και της γνησιότητος και αυτοί έχουν το φως του Αγίου Πνεύματος. Τους το έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγοντάς τους πριν φύγει για τους ουρανούς, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητον για να μείνει μαζί σας αιώνια. Θα σας δώσει το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το πάρει, διότι δεν το βλέπει ούτε το ξέρει. Σεις όμως το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι κοντά σας. Και πάλι λέγει, όταν θα έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη που σας διέκοψα, σε ποιους από τους Αγίους Πατέρες μας ήλθε το Άγιο Πνεύμα?
0: Το Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, όπως είπα,

0: ήλθε στους πρώτους Αγίους Πατέρες μας, δηλαδή στους Αγίους Αποστόλους, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και θυμάστε, λέγει η Αγία Γραφή, και έξαφνα ήρθε από τον ουρανό βοή, σαν να φυσά δυνατός άνεμος, ο οποίος γέμισε όλο το σπίτι όπου ευρίσκονται όλοι μαζί. Και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεται μία επάνω από τον καθένα. Και γέμισαν όλοι από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν τότε να μιλούν άλλες γλώσσες, καθώς το Άγιο Πνεύμα έδινε στον καθένα τη δύναμη του λόγου.
1: Ναι, συμφωνώ για τους Αγίους Αποστόλους. Αυτοί πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά όταν λέμε ότι οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν πάρει το Άγιο Πνεύμα, δεν εννοούμε μόνο τους Αποστόλους ως πατέρες μας. Εννοούμε και όλους τους άλλους Αγίους, όλων των αιώνων μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτοί όμως, οι άλλοι Άγιοι, ναι, πού βρήκαν το Άγιο Πνεύμα και λέτε ότι το έχουν? Αφού το πήραν μόνο οι πρώτοι πατέρες, οι Απόστολοι, την ημέρα της Πεντηκοστής.
0: Άκουσε, παιδί μου. Αυτοί, οι πρώτοι Άγιοι Πατέρες μας, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι, που πήραν το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό, αυτοί οι ίδιοι το μετέδωσαν, το χάρισαν στους διαδόχους τους, στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, με τη χειροτονία.
1: Α, μάλιστα.
0: Και εκείνοι πάλι στους διαδόχους τους και ούτω καθεξής μέχρι σήμερα. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια, όπως λέγει η Γραφή. Και έτσι, αυτοί, οι κάτοχοι πλέον του Πνεύματος της Αληθείας, μας δείχνουν το σωστό, το πραγματικό, τον αληθινό, το γνήσιο και τον ασφαλή δρόμο και τρόπο γνωριμίας με τον κόσμο. Και μας δείχνουν τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Όχι μέσα από αποτυχημένα κάτωπτρα, κακοφτιαγμένους καθρέφτες που παραποιούν την εικόνα. Διότι μια τέτοια παρουσίαση του κόσμου είναι ψεύτικη, είναι απατηλή και εξαπατώνται όσοι βλέπουν τον κόσμο μέσα από κακοφτιαγμένους καθρέφτες. Δυστυχώς, σήμερα που έχει επικρατήσει εν πολύ στο κακό, δεν βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι τον κόσμο όπως είναι πραγματικά, αλλά μέσα από απατηλούς καθρέφτες, όπως είπα. Και λένε αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό κακοφτιαγμένο καθρέφτη. Τότε όμως θα τα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω τέλεια. Έτσι λένε λοιπόν, παιδί μου, όσοι γνωρίζουν τον κόσμο μόνο με τα υλικά μάτια τους. Έτσι ομολογούν όσοι δεν γνώρισαν ακόμα τον κόσμο μέσω της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, δηλαδή μέσω της Ορθοδοξίας. Και όσοι μετανοούν αληθινά και αρχίζουν τη γνωριμία τους με τον κόσμο, κρατώντας από το χέρι για οδηγό τους τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδοξίας, νοσταλγούν να έρθει η στιγμή που θα πάψουν να βλέπουν τα πράγματα θαμπά, πώς λέγαμε προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο που λέει, ναι, μπράβο, μέσα από μεταλλικό κακοφτιαγμένο καθρέφτη. Και λένε τώρα, και χρησιμοποιώ πάλι κάποια άλλα λόγια του Απόστολου Παύλου, τότε θα τα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος του κόσμου. Τότε όμως θα τον γνωρίσω τέλεια. Και εννοούν βέβαια τη στιγμή της απολύτου τελειότητός του στον ουρανό. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέγουμε ως καλύτερο ξεναγό που θα μας γνωρίσει τον κόσμο την Ορθοδοξία μας, δηλαδή την Αγία Γραφή της και τους Αγίους Πατέρες της.
1: Συγγνώμη Γέροντα, πριν προχωρήσουμε και μας πείτε το δεύτερο λόγο, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
0: Μάλιστα.

0: Μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, θα μας πείτε, Γέροντα, και τον δεύτερο λόγο για τον οποίο επιλέγουμε ως καλύτερο ξεναγό την Ορθοδοξία μας.
1: Βεβαίως. Ο δεύτερος λοιπόν λόγος για τον οποίο καταφεύγουμε στην Ορθοδοξία, δηλαδή στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες, για να γνωρίσουμε τον κόσμο, είναι για λόγους ασφαλείας. Διότι η γνωριμία με τον κόσμο είναι, αγαπητέ μου, πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και τούτο γιατί ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Ναι, είναι τόσο ωραίος μάλιστα, όσο ένα πολύτιμο κόσμημα. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και κόσμος. Λόγω ωραιότητος, ε. Ο κόσμος είναι κόσμημα. Στολίδι, ομορφιά.
0: Ναι, βέβαια, αν θυμούμε καλά, η λέξη κόσμος έχει άμεση σχέση με το ρήμα κοσμό. Μάλιστα. Που σημαίνει στολίζω.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Βέβαια όμως, πολλές φορές το ωραίο χρησιμοποιείται από τους πονηρούς σαν παγίδα, σαν μάσκα. Και πολλές φορές πίσω από το ωραίο κρύβεται, παιδί μου, η καταστροφή. Σου θυμίζω πώς έφτιαγναν τις παγίδες τους οι κυνηγοί των αγρίων θηρίων. Δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα κάνουν το ίδιο, αλλά πάντως στο παρελθόν ξέρω ότι το έκαναν αυτό. Έσκαβαν λοιπόν ένα βαθύ λάκκο, τον σκέπαζαν με καλάμια και επάνω στα καλάμια έριχναν είτε φρεσκοκομμένα ωραιότατα χόρτα ή στήριζαν με κάποιο τρόπο ένα φρέσκο σφαγμένο ή και φρεσκοψημένο κατσικάκι. Τα άγρια ζώα λοιπόν, παρασυρμένα από την ομορφιά της πρασινάδας, αν έτρωγαν χόρτα, έτσι, ή παρασυρμένα από την ευωδία του ψητού, έσπευδαν λέμαργα να το πλησιάσουν και ξαφνικά έπεφταν μέσα στο λάκκο που κρυβόταν κάτω από την παγίδα.
0: Ναι, έτσι γινόταν ή και γίνεται ακόμη σε πολλά είδη κυνηγιού. Το παράδειγμα σας βέβαια το αναφέρεται σε σχέση με τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έτσι είναι. Διότι ο κόσμος είναι ωραίος. Οι φύσεις, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα αρώματα, τα χρώματα, τα σχήματα, τα φώτα, τα στολίδια, ακόμα τα φαγητά, τα πιωτά, τα ρούχα, τα χρήματα, τα γλέντια, η χωρή, ο έρωτας, τα ταξίδια, τα θεάματα, οι γιορτές, ακόμα οι επιστήμες, οι τέχνες, οι φιλίες, οι γνωριμίες, τι άλλο να πω, οι δόξες, οι τιμές, οι απολαύσεις και τόσα και τόσα άλλα. Είναι ο κόσμος, παιδί μου, ο ωραίος κόσμος με όλες του τις ομορφιές. Αλλά προσοχή, χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Διότι το πλησίασμα στις ομορφιές αυτές μπορεί να αποβεί μοιραίο. Μπορεί κάτω από μερικές ομορφιές να κρύβεται
0: παγίδα.
1: Πολύ σωστά. Λάκκος βαθύς, σαν και αυτόν που λέγαμε προηγουμένως για τα άγρια ζώα. Καταστροφή, θάνατος. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Πολλοί ξεκίνησαν να γνωρίσουν τον κόσμο, παιδί μου, χωρίς όμως να ξέρουν πώς θα τον γνωρίσουν, πώς θα τον πλησιάσουν, πώς θα καταλάβουν την παγίδα. Ξεκίνησαν μόνοι, ιδίως στην νεανική και στην εφηβική ηλικία. Άφοβοι και τολμηροί, εξαιτίας της αγνίας βέβαια του κινδύνου. Μόνοι, χωρίς κάποιους ασφαλείς οδηγούς και βοηθούς. Μόνοι. Ή έστω ακολουθώντας κάποιους πνευματικά τυφλούς συνομιλίκους τους ή και μεγαλύτερους τους. Και έπαθαν αυτό που παθαίνουν τα άγρια ζώα. Έπεσαν στην παγίδα, στο λάκκο. Να πως το περιγράφει αυτό ο Κύριος, προλέγοντας το πάθημα σε αυτούς τους ανθρώπους που τολμούν να γνωρίσουν τον κόσμο ακολουθώντας για οδηγούς τους πνευματικά αυτούς τους τυφλούς κοσμικούς ανθρώπους ή, επιτρέψτε μου, τους κοσμικούς απατεώνες. Και λέγει λοιπόν ο Χριστός, αφήστε τους αυτούς, διότι είναι τυφλοί που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν άλλους τυφλούς και όταν τυφλός οδηγεί τυφλών θα πέσουν και οι δύο στο λάκκο.
0: Σίγουρα. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι είτε μόνος του προσπαθεί ο άνθρωπος να μάθει τον κόσμο, είτε με κακούς ξεναγούς σίγουρα κινδυνεύει.
1: Ασφαλώς. Για να μην πάθει λοιπόν ο άνθρωπος, ο νέος ή αν θέλετε και ο ηλικιωμένος, ό,τι ακριβώς παθαίνουν τα άγρια θηρία που οδηγούνται μόνον από το ένστικτό τους, για να μην πάθει λοιπόν ό,τι παθαίνουν οι τυφλοί που οδηγούνται από τυφλούς, γι' αυτό πρέπει προκειμένου να μάθει τον κόσμο, να τον μάθει διδασκόμενος και καθοδηγούμενος από την Αγία Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Σ' αυτούς, παιδί μου, υπάρχει ασφάλεια και σιγουριά και μόνο αυτή είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Εμπρός λοιπόν, ας γνωρίσουμε και εμείς τον κόσμο μέσω της Ορθοδοξίας μας. Και οι νέοι και οι νέες, αλλά και οι όριμοι και οι ηλικιωμένοι που μας ακούνε. Ιδίως αυτοί οι ηλικιωμένοι που μας ακούν, ας μη βιαστούν να μου πούν «Α, εγώ τον έμαθα τον κόσμο, γέροντα». Διότι αμέσως θα τους ρωτήσω «Πώς τον έμαθες τον κόσμο, ποιος σε οδήγησε, μήπως κάποιος πνευματικά τυφλός». Α, τότε δεν έμαθες τον κόσμο. Μάλλον σε κάποιο λάκκο πέσατε και οι δύο. Και εκείνο που λες εσύ κόσμο δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι τέσσερις τείχοι του λάκκου στον οποίο έπεσες όταν ήσουν νέος. Διότι πολλοί νομίζουν ότι έμαθαν τον κόσμο, αλλά δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο από τον παλιό κόσμο με τον οποίο έμπλεξαν. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί που έμπλεξε από μικρό σε συμμορίες και σε μαφίες, αγαπητέ μου, δεν ξέρει αληθινά τον κόσμο. Ξέρει μόνο τα όσα του έμαθαν οι γκάγκστερς και οι μαφιόζοι, αφού όπως λέει πολύ σωστά η παροιμία του λαού μας, «Μ' όποιο δάσκαλο καθίζεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις».
0: Πολύ σωστά, και αυτό ειλικρινά ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Φαντάζομαι ότι εσείς, γέροντα, σαν πνευματικός, θα έχετε συναντήσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ένα παιδί που το πήραν στο παιδομάζωμα οι γενίτσαροι, εγνώρισε τον κόσμο της πατρίδος του όπως τον έβλεπαν οι εχθροί της πατρίδος του, που τελικά τον έκαναν γενίτσαρο. Ή, να σας πω ένα άλλο, ένα τρίτο παράδειγμα. Ήρθε για πρώτη φορά ένας νεαρός Ελληνοαμερικάνος από την Αμερική στην Αθήνα σε ένα θείο του, να μείνει λίγες μέρες για να γνωρίσει την Ελλάδα. Καλό παιδί. Ναι, καλής οικογενείας. Ο θείος όμως ήταν ένας φοβερά κοσμικός άνθρωπος. Άνθρωπος νυκτόβιος, άνθρωπος της αμαρτίας. Παρέλαβε λοιπόν τον νεαρό ανιψιό και όλη την περίοδο τον γύριζε τη νύχτα από δισκοτέκ σε δισκοτέκ, από μπαρ σε μπαρ και από πορνείο σε πορνείο. Όλη την ημέρα κοιμόντουσαν και όταν νύχτωνε συνέχιζαν τη γνωριμία της Ελλάδος στα μπουζούκια, στις ταβέρνες και στα λοιπά κακόφημα σπίτια και κέντρα. Τελείωσαν λοιπόν οι ημέρες και ο νεαρός γύρισε στην Αμερική. Όταν οι συγγενείς και οι φίλοι τον ρωτούσαν πώς είδε την Ελλάδα, πώς του φάνηκε η Ελλάδα, πώς είναι η Ελλάδα, άκουσε τι τους έλεγε. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα σκοτεινή. Σπάνια βλέπεις ήλιο εκεί. Οι Έλληνες είναι σπάταλοι και γλεντζέδες, γυναικάδες αλλά και ανώμαλοι, μεθύστακες, καυγατζίδες και μαχαιροβγάλτες».
0: Όχι και έτσι βέβαια. Αυτά είναι η χειρότερη δυσφήμιση για την πατρίδα μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Μάλιστα, δεν είναι έτσι. Αλλά τα ακούσατε τι έλεγε ο νεαρός για την Ελλάδα μας? Να ποια είναι η Ελλάδα μας γι' αυτόν, να ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Και τούτο διότι αυτά έδειξε στο παιδί ο θείος, αυτά είδε, αυτά έλεγε το παιδί. Αλλά η Ελλάδα μας δεν είναι χώρα σκοτεινή,
0: βέβαια.
1: Είναι κυρίως η χώρα του ηλίου. Και οι Έλληνες δεν είναι αυτοί τους οποίους γνώρισε το παιδί στα καταγόγια, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Είναι κυρίως άνθρωποι εργατικοί, τίμοι και ορθόδοξοι. Οπωσδήποτε υπάρχουν και οι σκοτεινές πλευρές της ελλαδικής ζωής, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Και είναι αδικία να παρουσιάζονται μόνο αυτές.
0: Αλλά γέροντα, δεν έφταιγε το παιδί για αυτά που είπε. Έφταιγε σίγουρα ο ξεναγός του, ο αμαρτωλός και κοσμικός θείος, που του δείξε που του μάθε μόνο τη νυχτερινή, τη σκοτεινή και αμαρτωλή Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Αλλά να θυμάσαι πάντα ότι έτσι ακριβώς συμβαίνει με τη γνωριμία του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Αν, αδερφέ μου, τον κόσμο σου τον έμαθαν κοσμικοί άνθρωποι, αν τον κόσμο τον είδες μέσα από τα χαλασμένα μάτια των αμαρτωλών ανθρώπων ή ακόμη τα χαλασμένα μάτια των παθών σου, ή ακόμη αν τον κόσμο τον έμαθες με την καθοδήγηση των δαιμονίων, τότε δεν έμαθες τον κόσμο. Δεν ξέρεις τίποτα από τον αληθινό κόσμο. Μόνο τον κακό κόσμο ξέρεις. Τον διεφθαρμένο, τον διεστραμμένο, τον κατεστραμμένο κόσμο γνωρίζεις, και όχι αυτόν που δημιούργησε ο Θεός. Είναι ώρα λοιπόν να γνωρίσεις τον κόσμο με τα καθαρά μάτια της Ορθοδοξίας, με δάσκαλο το Χριστό και τους Αγίους, την Αγία Γραφή και την Ιερή μας Παράδοση. Είναι ώρα να αναγεννηθείς πνευματικά, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σου, για να ειδείς την πραγματικότητα, την ωραία, την Αγία, αλλά και τη σκληρή και αμαρτωλή πραγματικότητα του κόσμου τούτου. Είναι ώρα να αφήσεις να σε πάρουν από το χέρι και ο Χριστός και οι Άγιοι, για να σου δείξουν τον κόσμο, να σου μάθουν τη ζωή. Αυτό άλλωστε κάνει ανέκαθεν η Εκκλησία. Καθοδηγεί τον άνθρωπο. Νέο ή γέρο δεν έχει σημασία. Τον καθοδηγεί και του μαθαίνει την αλήθεια για τον κόσμο και για τον Θεό. Για τον άνθρωπο και για τη ζωή. Χαρά σε εκείνους λοιπόν που καθοδηγήθηκαν, που ποδηγετήθηκαν από την Ορθοδοξία και γνώρισαν την αξία του κόσμου και την απαξία των κοσμικών πραγμάτων, που γνώρισαν την αλήθεια ορθόδοξα και σωστά.
0: Γέροντα, στη συνέχεια θα ήθελα να σας θέσω ένα βασικό ερώτημα, έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι, διότι με απασχολεί πολύ. Ίσως διότι έχω ακούσει πολλές θεωρίες οι οποίες με έχουν αναστατώσει και προβληματίσει.
1: Για να τα ακούσω.
0: Σας ζητώ μια απάντηση στο ερώτημα πώς έγινε ο κόσμος και ποιος τον έφτιαξε. Τον κόσμο, τον ουρανό, τα άστρα, τη γη κλπ. Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ μου, η Ορθοδοξία μας λέγει ότι όλα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός. Ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος, ο πανάγαθος Θεός. Ο δημιουργός και πατέρας του σύμπαντος κόσμου. Αυτός για τον οποίο η ίδια η Ορθοδοξία ομολογεί με πίστη και λέγει το πιστεύω μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Αυτό το ποιητήν ουρανού και γης κλπ. Ποιητήν σημαίνει ότι αυτός τα έφτιαξε όλα. Και τον ουρανό και τη γη και όλα τα ορατά και όλα τα αόρατα. Και όταν λέμε αόρατα, εννοούμε τα τάγματα και τις στρατιές των αγγέλων. Όλα, μα όλα όσα έγιναν, τα έφτιαξε ο Θεός δια του Υιού και Λόγου Του, και δεν υπάρχει κανένα που να έγινε χωρίς Αυτόν. Άλλωστε, και το εβραϊκό όνομα του Θεού, Γιαχβέ, σημαίνει, όπως λέγουν οι ειδικοί ερευνητές της εβραϊκής γλώσσης, ο Δημιουργός. Αυτός που κάνει να υπάρχουν.
0: Γέροντα, πού στηρίζουμε αυτήν ακριβώς την πίστη μας?
1: Την αλήθεια, παιδί μου, αυτή περί δημιουργίας του κόσμου από τον ίδιο το Θεό, τη διδάσκει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε με το στόμα του Αγίου Προφήτου Ισαΐα, μέσα στην Αγία Γραφή, «Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ τη χειρή μου εστερέωσα των ουρανών». Που σημαίνει ότι εγώ δημιούργησα τη γη και τον άνθρωπο πάνω της, και εγώ με το χέρι μου έφτιαξα τον ουρανό. Και λέγει, εγώ ημί πρώτος, εγώ ημί εις τον αιώνα, και η χείρ μου εθεμελίωσε την γην και η δεξιά μου εστερέωσε τον ουρανό. Και αυτά νομίζω τα καταλάβατε απλά λόγια. Αλλά και ανοίγοντας την Αγία Γραφή, στην αρχή-αρχή, το πρώτο που θα διαβάσουμε θα είναι η παράγραφος της δημιουργίας του κόσμου από το Θεό. Και σας θυμίζω, λέγει, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Μάλιστα.
0: Εδώ όμως, Γέροντα, ας διακόψουμε για λίγο για μουσική.

0: αγαπητοί ακροατές και για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, υπενθυμίζουμε ότι σήμερα βρίσκεται κοντά μας ο Γέροντας Σπυρίδων, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Ναυπάκτου και ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως. Συζητάμε το θέμα γύρω από τον κόσμο. Τι λέει η Ορθοδοξία μας για τον κόσμο. Γέροντα, προηγουμένως μας είπατε ότι η Αγία Γραφή στην αρχή της αναφέρει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Τι άλλο θα θέλατε να μας πείτε?
1: Ναι, ήθελα να σας πω ότι ήδη από την αρχή της η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, μας λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, και συνεχίζει περιγράφοντας με λεπτομέρειες μάλιστα το πώς ο Θεός δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν στη γη και στον ουρανό. Δηλαδή το φως, το σκοτάδι, τα σύννεφα, τα νερά, την ξηρά και τη θάλασσα, τα χόρτα και τα φυτά, τα δέντρα και τα λουλούδια, τον ήλιο και το φεγγάρι και όλα τα αστέρια του ουρανού. Και έπειτα λέγει το πώς δημιουργήθηκαν τα ψάρια και τα ερπετά, τα θηρία και τα κτίνη, τα πουλιά, και τέλος περιγράφει τη δημιουργία του ανθρώπου, του ανδρός και της γυναικός. Όλα αυτά τα περιγράφει η Αγία Γραφή τόσο όμορφα, τόσο απλά, με τέτοια ακρίβεια, τάξη και επιστημονικότητα, ώστε να μένει έκπληκτος ο οποιοσδήποτε αναγνώστης της και έκθαμβος μπροστά σε αυτή τη μεγαλειώδη πανοραμική εικόνα της δημιουργίας. Ακόμη και οι ορθολογιστές επιστήμονες ομολογούν με ταπείνωση το μεγαλείο της διηγήσεως της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία του κόσμου. Και ενθυμούμε αυτή τη στιγμή, έτσι σαν παράδειγμα, τον μεγάλο γεωλόγο επιστήμονα, τον διάσημο Γάλλο Λαπαράν, ο οποίος έλεγε ότι εάν ήθελα να συνοψίσω σε 40 γραμμές τα αυθεντικότερα πορίσματα της γεωλογίας γύρω από το θέμα της δημιουργίας του κόσμου, τότε θα αντέγραφα το κείμενο της γενέσεως της Αγίας Γραφής, δηλαδή την ιστορία της δημιουργίας όπως την έγραψε ο Μωυσής. Αγαπητό μου παιδί, είναι ανάγκη να διαβάσουμε κι όλοι εμείς αυτή την περιγραφή, την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Αλήθεια, την έχεις διαβάσει ποτέ μόνος σου μέσα από το κείμενο της Αγίας Γραφής?
0: Όχι ακριβώς μέσα από το κείμενο.
1: Λοιπόν, τότε μη μου πεις ότι γνώρισες τον κόσμο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Άκουσε παιδί μου, αν δεν γνωρίσει κανείς τη γένεση αυτού του κόσμου, τη δημιουργία του, την αρχή του, μέσα από το κείμενο της Αγίας Γραφής, τότε έχει ελλειπή γνωριμία με τον κόσμο. Για να πεις ότι γνωρίζεις κάποιον καλά, λες ότι τον γνωρίζεις από μικρό παιδί, έτσι?
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο πρέπει να πεις και για τον κόσμο. Τον γνωρίζω καλά εγώ τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα τον γνωρίζω από την αρχή του, από τη δημιουργία του, όπως τη διάβασα ο ίδιος μέσα στην Αγία Γραφή. Αν λοιπόν, όπως είπες, δεν τη διάβασες, πάρε μια Αγία Γραφή, αγόρασέ την αν δεν έχεις και άνοιξέ την στο πρώτο κεφάλαιο. Μάθε παιδί μου τον κόσμο από την αρχή του, όπως τον περιγράφει το Άγιο Πνεύμα.
0: Γέροντα, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον κόσμο δεν τον δημιουργήσε ο Θεός, αλλά ότι έγινε μόνος του. Έτσι, από σύμπτωση. Αποδίδουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη.
1: Ναι, το ξέρω. Όμως αυτοί ή δεν έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή ή δεν πιστεύουν σε αυτήν. Εσύ όμως που πιστεύεις, μελέτησε την Αγία Γραφή. Μελετώντας την με προσοχή, θα μάθεις για τον κόσμο τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι τον κόσμο τον δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός και δεν είναι δημιούργημα κάποιου άλλου ή δημιούργημα της τύχης, όπως είπες, που λένε οι άθεοι. Δεν είναι δημιούργημα κάποιας συμπτωματικής ενώσεως χημικών ή άλλων στοιχείων. Επ' αυτού, θα σας διαβάσω τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν: αυτοί που αγνόησαν τον Θεόν δεν παραδέχθηκαν ότι στη δημιουργία του κόσμου επιστατεί μια σκεπτόμενη αιτία ο Θεός, αλλά έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα. Γι' αυτό είπαν ότι οι υποδομές του κόσμου είναι υλικές, υποστηρίζοντας ότι η αιτία του παντός είναι τα υλικά στοιχεία του κόσμου. Δεν ήξεραν να πούν το «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Γι' αυτό και η αθεία που κατοικούσε μέσα τους, τους εξαπάτησε να πιστεύουν ότι τα σύμπαντα είναι ακυβέρνητα και αδιοίκητα και πηγαίνουν όπως τύχει.
0: Πολύ ωραία τα λέει ο Μέγας Βασίλειος για τις θεωρίες των αθέων. Έχω διαβάσει κι εγώ μερικές τέτοιες θεωρίες. Ξέρετε δα, καλύτερα από μένα, ότι αυτά πίστευαν, πιστεύουν και θα πιστεύουν οι άθεοι. Ότι η δημιουργία του κόσμου προέρχεται από την συμπτωματική ένωση υλικών στοιχείων. Χωρίς Θεό δημιουργώ. Αλλά αμέσως γεννάται το ερώτημα. Και τα στοιχεία αυτά, ποιος τα έφτιαξε?
1: Πολύ σωστό το ερώτημά σου, προς αυτούς, προς τους αθέους δηλαδή. Και ξέρεις, σε αυτό το ερώτημα σκοντάφτουν όλοι οι άθεοι. Αλλά ας συνεχίσουμε. Αγαπητό μου παιδί, ο κόσμος είναι πλασμένος και δημιουργημένος με απέραντη σοφία και τέχνη. Δικαίως λέγει πάλι ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτά που δημιουργήθηκαν έγιναν με πολύ σοφία και τέχνη και ωραιότητα. Και λέγει, αυτά που δημιουργήθηκαν είναι τόσο θαυμάσια, ώστε και ο πιο ευφυής νους να αποδεικνύεται κατώτερος από το πιο μικρό δημιούργημα στον κόσμο. Ο κόσμος, παιδί μου, είναι σωστό καλλιτέχνημα, σωστό μεγαλούργημα. Δεν γίνονται καλλιτεχνήματα και μεγαλουργήματα από τυχαίες συμπτώσεις και χημικές ενώσεις. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο με τέχνη και με σοφία.
0: Θυμάμαι, Γέροντα, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με ένα λόγο. Πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό? Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε όσο μπορείτε στο σημείο αυτό.
1: Ευχαρίστως. Πράγματι, όπως είπες, διαβάζοντας τη δημιουργία του κόσμου από την Αγία Γραφή, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με το λόγο του. Σε κάθε παράγραφο, σε κάθε δημιουργία, λέγει η Αγία Γραφή, «Και είπεν ο Θεός», «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως», κλπ. Κλπ. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο δυνατός, ικανός, σοφός, ώστε να δημιουργεί τα πάντα. Είναι αυτός ο ίδιος ο λόγος και Υιός του, για τον οποίο η Αγία Γραφή θα μας πει αργότερα βέβαια, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι λόγος πρόσωπο. Είναι μυστήριο αυτό,
0: και είναι και ακατανόητο, Γέροντα, για τους απλοϊκούς και αμαρτωλούς ανθρώπους. Διότι εμείς οι απλοϊκοί και αμαρτωλοί άνθρωποι γνωρίζουμε ότι ο λόγος μας είναι λόγια, φωνή, ένας αέρας που περνάει από το λάρυγγά μας απλώς.
1: Ναι, έτσι είναι. Αλλά όχι μόνον έτσι. Διότι όταν λέμε τη λέξη λόγο, δεν εννοούμε μόνο κάποια λόγια, κάποιον αέρα που περνάει από τις φωνητικές μας χορδές. Λόγος δεν είναι μόνο κάποιες λέξεις. Είναι ακόμη και κάποιες σκέψεις και κάποιοι λογικοί συλλογισμοί μας, που γίνονται αιτία για να κάνουμε ή για να πούμε κάτι. Είδατε που ρωτάμε συχνά, για ποιο λόγο το έκανες αυτό το κακό, ή για ποιο λόγο είπες εκείνα τα άπρεπα λόγια. Με τις ερωτήσεις μας αυτές ψάχνουμε να βρούμε το λόγο που είχε μέσα του ο συνανθρωπός μας όταν είπε ή έκανε κάτι. Εμείς λοιπόν οι απλοϊκοί και αμαρτωλοί άνθρωποι, όταν λέμε τη λέξη λόγος, εννοούμε δύο πράγματα. Πρώτον, τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας. Και δεύτερον, τους λογικούς συλλογισμούς μας, που είναι οι αιτίες των όσων κάνουμε και λέμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Όμως, σε εμάς τους ανθρώπους συμβαίνει το εξής. Ο λόγος μας, δηλαδή τα λόγια μας και οι λογικοί μας συλλογισμοί, είμαστε εμείς οι ίδιοι, ένα και το αυτό πρόσωπο.
0: Στο Θεό όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Στο Θεό, στο μεγάλο Θεό, στον άπειρο Θεό, συμβαίνει κάτι άλλο. Ο λόγος του είναι ένα άλλο πρόσωπο. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός και λόγος του. Αυτός που υπήρχε πάντοτε. Είδατε που λέγει στην αρχή του το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος». Μάλιστα. Ο λόγος του Θεού ήταν Θεός. Και αυτός ο Υιός και ο λόγος του Θεού που ήταν Θεός, λέγει πάλι το Ευαγγέλιο, «σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Που σημαίνει ότι έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και βέβαια, όπως θα θυμάστε, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός λοιπόν ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του ο μονογενής, αυτός δημιούργησε μαζί με το Θεό τον Πατέρα τον κόσμο. Και λέγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπως είπαμε στην αρχή του, Αυτός ήταν πάντοτε με τον Θεόν και τα πάντα έγιναν μέσω αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα, ούτε ένα από αυτά που δημιουργήθηκαν. Είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Αγία Γραφή, «Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα, δια του οποίου έγιναμε και εμείς οι άνθρωποι». Ποιος δημιούργησε λοιπόν τον κόσμο? Ο Θεός Πατέρας με το Λόγο Του, τον Υιό Του και
0: Θεό.
1: Έτσι.
0: Επομένως, Γέροντα, τον κόσμο τον δημιούργησαν τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ και ο Υιός.
1: Όχι, παιδί μου. Όχι μόνο ο Πατήρ και ο Υιός, διότι εκεί στη δημιουργία του κόσμου ήταν παρόν και κάποιος άλλος. Ήταν και το Άγιο Πνεύμα. Διαβάζοντας την αρχή-αρχή της γενέσεως, την αρχή δηλαδή της Αγίας Γραφής, διαβάζουμε. Σας το διαβάζω τώρα. «Στην αρχή έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η γη καταρχάς δεν φαινόταν και δεν έβλεπε στη μορφή της, διότι υπήρχε σκοτάδι σε όλο το χάος του κόσμου. Και το Άγιο Πνεύμα του Θεού βρισκόταν πάνω από τα σκοτεινά σύννεφα του νερού». Ποιος άλλος λοιπόν ήταν εκεί? Για πες μου.
0: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Μάλιστα. Επομένως, στη δημιουργία έλαβαν μέρος τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Και όπως ωραία λέγει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, με τη βούληση του Πατρός, με την ενέργεια του Υιού και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έγιναν όλα τέλεια. Και αλλού πάλι λέει, η αρχή του κόσμου είναι μία. Ο Θεός Πατήρ που δημιούργησε δια του Υιού του και τελειοποίησε δια του Αγίου Πνεύματος. Και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ειρηναίος, γράφει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε με την καλή απόφαση και εντολή του Πατρός, με την πράξη και δημιουργία του Υιού και με τη συντήρηση και επαύξηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Ώστε λοιπόν και το Άγιο Πνεύμα δημιούργησε τον κόσμο, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
1: Μάλιστα. Σωστά το είπες. Να ποιος δημιούργησε λοιπόν τον κόσμο, στο ερώτημά σου υπάρχει απάντηση. Η Αγία Τριάς ο Θεός. Ο ένας Θεός με τα τρία πρόσωπά του. Μόνον ο Θεός και μόνος του ο Θεός με κανέναν άλλο βοηθό. Ιδού το μεγαλείον και το μέγεθος του Θεού. Μόνος. Χωρίς βοήθεια έφτιαξε τον κόσμο. Μέγας και θαυμάσιος Θεός. Σε παρακαλώ για πες μου, ποιος από τους ανθρώπους έφτιαξε κάτι μόνος του? Κανείς. Ακόμα και ένα τραπέζι δεν μπορεί να φτιάξει ο ξυλουργός μόνος του. Διότι, μη μου πεις ότι μπορεί, διότι αν επιχειρούσε να φτιάξει ένα τραπέζι μόνος του, θα έπρεπε πρώτα-πρώτα να φτιάξει μόνος του το ξύλο. Να φυτέψει δηλαδή ένα δέντρο, να του δώσει ζωή, να το ποτίσει, να το καλλιεργήσει, να το μεγαλώσει, να το κάνει πραγματικό δέντρο, να το κόψει έπειτα, να το κάνει κατάλληλη ξυλία για τραπέζι. Αλλά για να το κόψει θα έπρεπε να έχει και εργαλεία, Πριόνι ή τσεκούρι. Θα έπρεπε λοιπόν να φτιάξει μόνος του ένα πριόνι. Θα έπρεπε δηλαδή να σκάψει μόνος του με τα νύχια του ορυχεία σιδήρου, να βγάλει σίδηρο από τη γη, να το λιώσει, να φτιάξει με τα χέρια του καλούπια, να κατασκευάσει πριόνι. Και αφού φτιάξει το πριόνι μόνος του, τότε να κόψει το δέντρο. Έπειτα θα έπρεπε να φτιάξει σφυρί και πρόκες και όλα τα απαραίτητα εργαλεία μόνος του για να συναρμολογήσει το τραπέζι. Μόνος του όμως, χωρίς άλλον, χωρίς άλλα βοηθητικά εργαλεία. Αλλά πες μου, έγινε αυτό ποτέ? Δεν έγινε ποτέ αυτό, αδελφέ μου. Ούτε γίνεται, ούτε μπορεί να γίνει ένα τραπέζι από έναν μόνον άνθρωπο.
0: Δεν γίνεται, Γέροντα, και έχετε απόλυτο δίκιο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει κάτι μόνος του, ούτε ένα τραπέζι. Στο παράδειγμα που αναφέρετε, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι θα έπρεπε να φτιάξει και τον σπόρο του δέντρου μόνος του άνθρωπος και έπειτα να το φυτέψει για να κάνει το ξύλο.
1: Ναι, και να φτιάξει και το νερό μόνος του, για να φτιάξει το δέντρο και το χώμα μόνος
0: το χώμα,
1: του, έτσι, για να πλώσει τις ρίζες στο δέντρο κλπ.
0: Πολύ σωστά. Τα ίδια έχω να πω και για το σίδερο. Πριν το ξεθάψει με τα νύχια του, όπως είπατε, θα έπρεπε να το έχει δημιουργήσει.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι θα έφτιαχνε μόνος του το τραπέζι.
1: Πολύ σωστά, παιδί μου. Έτσι είναι. Ο Θεός όμως μόνος του έφτιαξε όχι ένα τραπέζι, αλλά το σύμπαν που λειτουργεί με θαυμαστή τελειότητα. από τα αμέτρητα αστέρια, τους ήλιους και τους πλανήτες, μέχρι τα δέντρα και τα ζώα και τον άνθρωπο, μέχρι τα μικρόβια που δεν τα βλέπουμε με το μάτι μας. Μόνος του. Και όπως λέει αλλού η γραφή, μόνος εξέτεινε τον ουρανόν ο σιδέριν, που σημαίνει ότι μόνος του άπλωσε τον ουρανό σαν ένα απέραντο δέρμα. Και σας θυμίζω κάτι πολύ γνωστό τώρα, αυτό που αναφωνεί με θαυμασμό η γραφή. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια μόνος.
0: Κάτι άλλο τώρα, γέροντα. Πολλές νύχτες του καλοκαιριού, καθώς βλέπω στον ουρανό το αμέτρητο πλήθος με τα άστρα και καθώς ξέρω ότι όλα αυτά τα αστέρια τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες, αναρωτιέμαι πώς δεν συγκρούνται μεταξύ τους. Πού οφείλεται άραγε αυτό?
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Βέβαια, η απάντηση για μας τους πιστούς είναι εύκολη και απλή. Διότι διαβάζοντας την Αγία Γραφή, μαθαίνουμε για τη δημιουργία του κόσμου ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με τάξη, με θαυμαστό σύστημα, με τέλεια οργάνωση. Και σε αυτή την τάξη φαίνεται η πανσοφία του. Γι' αυτό και αναφωνεί με θαυμασμό ο ψαλμωδός εκείνο το όμορφο κομμάτι που το ξέρεις: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες». Μάλιστα. Το ίδιο θα αναφωνούμε και εμείς κάθε φορά που θα γνωρίζουμε την θαυμαστή αυτή τάξη του κόσμου. Μαζί μας και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που διακηρύττει και λέγει: «Ο Θεός έκανε το παν με τάξη, τάξη στα όρατα, τάξη στα υλικά δημιουργήματα, πάντοτε, παντού και στα πάντα τάξεις. Και όπου υπάρχει η τάξης, εκεί το παν είναι ένα κόσμημα, ένα στολίδι». Αυτά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Κόσμημα λοιπόν είναι ο κόσμος, στολίδι είναι ο κόσμος, διότι έχει τάξη, την πάνσοφη τάξη που έβαλε ο ίδιος ο Θεός.
0: Μια άλλη ερώτηση, γέροντα. Υπήρχε τίποτε πριν από τη δημιουργία του κόσμου?
1: Αγαπητό μου παιδί, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, θα δεις ότι για τη δημιουργία του κόσμου, ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν, από το τίποτα. Δεν υπήρχε ύλη πριν να δημιουργήσει ο Θεός τον κόσμο. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνον ο Θεός. Και όπως ωραία γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο ένας τριαδικός Θεός έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τον αέρα, τη φωτιά, το νερό από το τίποτα, από την ανυπαρξία και όχι από κάποια προϋπάρχουσα ύλη. Το άκουσες?
0: Βέβαια.
1: Και ο Άγιος Αριστείδης, να αναφέρω κι άλλον Άγιο, γράφει: «Όλα τα στοιχεία της φύσεως δημιουργήθηκαν από το τίποτα, από την ανυπαρξία, με ένα πρόσταγμα του αληθινού Θεού. Η δημιουργία του κόσμου είναι έργον άριστου τεχνίτου». Αυτά λέγει και ο Άγιος Αριστείδης.
0: Μάλιστα. Τώρα θα κάνω μία ερώτηση που δεν ξέρω, μήπως δεν θα πρέπει να την κάνω. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή, πέστε μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω το γιατί έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο. Μπορούμε να πούμε κάτι σαν απάντηση?
1: Βεβαίως και μπορούμε. Διότι διαβάζοντας πάλι την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες μας, μαθαίνουμε για τη δημιουργία του κόσμου ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο πρώτον για να εμφανιστούν οι αξίες, τα χαρίσματα, οι ιδιότητες, οι ικανότητες και το μέγεθος του Θεού. Και όπως ωραία λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας, είναι αγνωστή και νοηθή δια των έργων του το μέγεθος του Θεού. Δεύτερον, για να δοθούν τελικά όλα όσα θα δημιουργούσε ο Θεός στην ατέλειωτη βασιλεία του Τριαδικού Θεού και του Ιησού Χριστού. Τρίτον, για να δοξάζεται και να τιμάται το Πανάγιο όνομά του και η Θεία Χάρις του από όλο τον κόσμο, διότι αυτή η δόξα του Θεού και η Θεία Χάρις του βέβαια θα είναι η αιτία της θεώσεως και της σωτηρίας του κόσμου. Και ένα τέταρτο, για να προσφέρει αυτό τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός σαν δώρο της αγάπης του στον αγαπημένο του άνθρωπο. Με τη δημιουργία του κόσμου, παιδί μου, ο Θεός δεν απέβλεπε σε κάποιες δικές του απολαύσεις και εξυπηρετήσεις, αλλά στις απολαύσεις, στις εξυπηρετήσεις και στη σωτηρία του αγαπημένου του πλάσματος που λέγεται άνθρωπος. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, ο Θεός έπλασε τον κόσμο όχι για δική του χρήση, αλλά για να τον έχει ο άνθρωπος. Και επίσης πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: για να διοχετευθεί το αγαθόν που είχε ο Θεός στον άνθρωπο και σε όλα του τα δημιουργήματα.
0: Πολλές φορές συλλογίζομαι και προσπαθώ να φανταστώ πώς να ήταν ο κόσμος τότε που τον έφτιαξε ο Θεός. Να μοιάζει άραγε με τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ναι. Τι λέτε, γέροντα, εσείς?
1: Όχι, παιδί μου. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Γιατί πάλι διαβάζοντας την Αγία Γραφή μαθαίνουμε για τη δημιουργία του κόσμου ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο λίαν καλών, πάρα πολύ καλών και ωραίων και όμορφων. Και λέγει ότι όταν ο Θεός είδε αυτά που έφτιαξε, είπε ότι όλα αυτά ήταν λίαν καλά, πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
0: Βεβαίως, σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άσχημα ζώα, άσχημα φυτά, άσχημα τοπία, άσχημα πουλιά, ασχήμιες και κακοτοπιές.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι όπως το λες. Αλήθεια. Τι όμορφος που ήταν ο κόσμος τότε. Χωρίς σεισμούς, χωρίς πλημμύρες, χωρίς πυρκαγιές, χωρίς θεομηνίες. Ούτε καν βροχή δεν έπεφτε. Αυτό το τελευταίο μάλιστα το αναφέρει η Αγία Γραφή ως εξής λέγοντας: «Διότι ο Θεός δεν έβρεξε επί την γην, τότε μία μόνον πηγή ανέβλιζε από τη γη και επότιζε ολόκληρη την επιφάνεια της γης».
0: Ώστε δεν έβρεχε καθόλου. Εντυπωσιακό αυτό.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό, όπως είναι και το ότι ολόκληρος ο κόσμος ήταν χωρίς αρρώστιες, χωρίς κακουχίες, χωρίς πόνους, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς αλληλοφάγωμα. Ζώα και άνθρωποι ήταν αγαπημένοι, σωστοί φίλοι, χωρίς αρρώστιες, χωρίς κακουχίες, χωρίς πόνους, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς αλληλοφάγωμα. Ζώα και άνθρωποι ήταν αγαπημένοι, σωστοί φίλοι,

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η Παναγία στα οράματα μιας νέας. Δύο έτη από τότε, οι εφημερίδες των Αθηνών ισχολούνται με άλλα οράματα που συνέβαιναν στην ορεινή ναυπακτία σε κάποια νέα. Αυτή έβλεπε δήθεν την Παναγία και ελάμβανε διάφορες εντολές να κηρύξει στον κόσμο μετάνοια και άλλα και άλλα. Μια Κυριακή εις το Αγρίνιο, προτού ανέλθω εις τον Άμβονα να κηρύξω, μου έφερε ο πρόεδρος του χωριού της έγραφον μακροσκελές, υπογεγραμμένο από τον ιερέα, τον καυτόν τον πρόεδρο, για να το διαβάσω στο πολυπληθές ακροατήριο κατ' εντολή της εμφανιζόμενης Παναγίας εις το όραμα της νέας. Αρνήθηκα και του είπα φυσικά τα δέοντα. Σε λίγους μήνες ήλθε στο εξομολογητήριό μου μεταξύ των άλλων εξομολογουμένων και η ίδια η νέα και εξομολογήθηκε. Πράγματι, ήταν μια πολύ σεμνή και ενάρετη κοπέλα. Στο τέλος, μετά την εξομολόγηση, όταν θα έφυγε, μου λέγει: «Εγώ, πάτερ, βλέπω την Παναγία». «Α, σύ είσαι. Πώς την βλέπεις?», την ερώτησα. «Σαν μια γυναίκα μαυροφόρα». «Την έχεις δει πολλές φορές?». «Κάμια δεκαριά». «Και τι σου λέγει?». «Την πρώτη φορά ήταν Κυριακή απόγευμα και έψαχνα στην εξοχή να βρω ένα πρόβατο που έχασα από το κοπάδι μου. Την είδα μπροστά μου ξαφνικά και μου είπε: «Εγώ είμαι η Παναγία. Να πας στο χωριό αυτή την ώρα που οι χωρικοί εργάζονται και φτιάχνουν τον δρόμο και να τους πεις να σταματήσουν γιατί είναι Κυριακή». Πράγματι πήγα, τους το είπα και σταμάτησαν. Άλλη μια φορά ήταν παραμονές Χριστουγέννων και μου είπε: «Να πεις στους χωρικούς ότι εφέτος τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και να μην αρτηθεί κανείς, δεν κάνει». Και πράγματι το χωριό όλο ενίστεψε την ημέρα των Χριστουγέννων. «Δεν βλέπεις, παιδί μου», της είπα, «πως είναι ο Σατανάς και όχι η Παναγία? Υπήρχε καλύτερο πράγμα από την εξέλαση που έκαναν οι χωρικοί και έφτιαχναν αγαπημένοι το κοινοφελές έργων, το δρόμο? Ο Σατανάς όμως ήθελε να μην κάνουν αυτό το έργο, αλλά να κάθονται στα καφενεία, να χαρτοπέζουν, να μεθούν και να βλαστημούν. Εξάλλου, πού ακούστιανή τη χαρμόσυνη ημέρα των Χριστουγέννων? Η Εκκλησία μας όρισε ολόκληρο το δεκαήμερο εκείνο κατάλυσιν εις πάντα. Καταλαβαίνεις ότι επρόκειται περί Σατανά? Όταν λοιπόν την ξαναδείς να πεις: «Είσαι ο Σατανάς» και να κάμεις το σταυρό σου. «Μα πάτερ, δεν μου λέγει κακό. Μου λέγει να βγω στον κόσμο και να κηρύξω να μετανοήσουν». «Και εσύ να πεις: αν ήταν ακηρύττω, θα με έκανε ο Θεός άνδρα, ιερέα, ιεροκήρυκα, δεσπότη και θα μάθαινα γράμματα. Γι' αυτό να σε αφήσει ήσυχη και να έλθει σε εμένα». Επειδή όμως είχε καλή διάθεση, παραδέχτηκε συμβουλές. Ησύχασε και δεν της έφερε μεγαλύτερη ζημία ο Σατανάς. Διάφοροι Άγιοι και Γέροντες. Άγιος Κύριλλος ο Φιλεώτης. Εκείνος που περιμένει να ειδεί την ώρα που κάμνει την ευχήν κάποιαν οπτασίαν, ενώ είναι ξυπνητός, δεν είναι ορθόδοξος. Κάτι παρόμοιον ευρήκαμε εις τους Μεσαλιανούς, που ονομάζονται και ευχητέ. Ή θα είναι αιρετικός, ή θα έχει περιπέσει εις πλάνην, όπως αυτοί που εις το τέλος τρελαίνονται. Και πάλι απορώ δια τας μηχανάς των δαιμόνων, πως έχουν τη δύναμη κατά παραχώρηση Θεού να δείχνουν εις τους ανθρώπους άλλα ντάλλον και να τους πληροφορούν με φαντασίες. Όπως βλέπω, αν η σκέπη του Θεού δεν επροστάτευεν αποτελεσματικά τους ανθρώπους, σίγουρα θα μας είχαν κρυμνήσει στον θάλασσαν από την μεγάλη τους έχθραν εναντίον μας, όπως κάποτε εγκρέμισαν το κοπάδι των χείρων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Υπάρχει ενέργεια της χάρης την οποία αγνοεί ο νήπιος πνευματικά και υπάρχει άλλη ενέργεια της κακίας που μοιάζει με την αλήθεια. Καλό είναι να μην τα παρατηρούμε αυτά
για να μην πέσουμε σε πλάνη ούτε να τα αναθεματίζουμε, μην τυχόν και είναι αληθινά, αλλά όλα να τα αναφέρουμε με ελπίδα στο Θεό. Γιατί Αυτός γνωρίζει τη χρησιμότητα και των δύο. Εκείνος ο οποίος πριν εργαστεί τις εντολές ζητεί τις ενέργειες του Πνεύματος, είναι όμοιος με δούλο που τον αγόρασαν και ο οποίος μόλις αγοράστηκε μαζί με το τίμημα ζητεί να του δώσουν γραμμένο και το χαρτί της ελευθερίας. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερού. Έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησίκακου την εκδίκηση, εκείνου που τον λύπησε, του φθονερού τη βλάβη του φθονεμένου και έτσι μετά και στα υπόλοιπα πάθη. Γιατί ο νους σχηματίζει τα επαφή νοήματα όταν τον ενοχλούν τα πάθη και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Όταν η επιθυμία αυξάνει τις αιτίες που προξενούν τις ειδονές, τότε και ο νους στον ύπνο έχει σχετικές φαντασίες. Όταν αυξάνει ο θυμός τις αιτίες του, ο νους βλέπει στον ύπνο εκείνα που προξενούν φόβο. Οι ακατόρθωτοι δαίμονες, οι ακάρθατοι όμως αυξάνουν τα πάθη, ερεθίζοντας τα και έχοντας συνεργό την αμέλειά μας, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι τα περιορίζουν παρακινώντας μας στην εργασία των εντολών.

Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Σας συνιστόμεν εκ των προτέρων να φυλαχθείτε μήπως οι δαίμονες τους οποίους εχαρακτήρισαν ως ύποπτους προηγουμένως σας εξαπάτησαν και σας αποτρέψουν τελείως από το να αναγνώσετε και κατανοήσετε τα λεγόμενα. Διότι αγωνίζονται να σας έχουν δούλους και υπηρέτας και άλλοτε μεν με εμφάνιση ονείρων, άλλοτε πάλι με μαγικάς ενέργειας εχμαλωτίζουν όλους όσοι δεν αγωνίζονται η περισσοτερία των. Καθόν τρόπον και εμείς, αφού επίστημεν παρά του λόγου, εκείνους μεν απεκηρύξαμεν, ακολουθούμεν δε μόνο τον άκτιστον Θεόν δια του Υιού. Άγιος Θεόγνωστος. Η σάρκα που γίνεται πλαδαρή με την πολυποσία και την πολυυπνία είναι μεγάλο εμπόδιο για τη σοφροσύνη. Η αληθινή σοφροσύνη μένει ανεπηρέαστη και από τις φαντασίες του ύπνου. Γιατί το να προσιλώνεται σε αυτές ο νους είναι σημάδι ότι περιφέρει ακόμα στα βάθη του την αρρώστια του σαρκικού πάθους. Αν όμως ο νους καταξιωθεί με τη χάρη να συνομιλεί στον ύπνο του δίχως μεσολάβηση του σώματος με το Θεό, τότε μένει απείρακτος και άγρυπνος φύλακας της ψυχής και του σώματος που ηρεμούν. Τότε με κάποιο σκύλο που προσέχει άγρυπνος για τους επίβουλους λύκους χωρίς να ξεγελιέται. Αβάς Φιλίμων, είπε πάλι ο αδελφός, στον ύπνο μου βλέπω πολλές μάταιες φαντασίες. Ο γέροντας του είπε, μη βαρεθείς και μην αμελήσεις, αλλά πριν κοιμηθείς να κάνεις πολλές προσευχές μέσα σου και να αντιστέκεσαι στους λογισμούς ώστε να μη σε σέρνεις τα θελήματά του διάβολος για να σε δεχτεί ο Κύριος. Και όσο μπορείς φρόντισε μετά τους ψαλμούς και την προσεκτική μελέτη να κοιμηθείς και μην αμελήσεις και αφήσεις τον νου σου να δεχτεί ξένους λογισμούς, αλλά με εκείνα που προσευχήθηκες, εκείνα μελετώντας, πλάγιασε για να είναι μαζί σου όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνήσεις να σου μιλήσουν. Να λες και τον Άγιο Σύμβουλο της πίστεως προτού πλαγιάσεις, γιατί η ορθή πίστη περί του Θεού είναι πηγή και φύλαξη όλων των αγαθών. Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Δείγμα του ότι αποκτήσαμε τελείως αυτή την αρετή είναι να μην προσιλώνεται η ψυχή κατά τον ύπνο σε καμία εικόνα αισχρής φαντασίας. Γιατί αν και δεν λογαριάζεται ως αμαρτία αυτή η κίνηση στον ύπνο, είναι όμως γνώρισμα ότι η ψυχή είναι άρρωστη και δεν έχει ελευθερωθεί από το σαρκικό πάθος. Γι' αυτό τις αισχρές φαντασίες που μας έρχονται στον ύπνο πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι έλεγχος της προηγουμένης αμέλειας και της ασθενείας μας, αφού την κρυμμένη μέσα στα απόκρυφα της ψυχής μας νόσο την κάνει φανερή η ρεύση κατά την ανάπαυση του ύπνου. Ακόμα ο δαίμονας της καινοδοξίας υποβάλλει επιθυμία για το αξίωμα της ιεροσύνης. Θυμάμαι κάποιο γέροντα όταν ήμουν στη Σκήτη που πήγε στο κελί ενός αδελφού για επίσκεψη και αφού πλησίασε την πόρτα τον άκουσε να μιλά από μέσα. Ο γέροντας νόμιζε ότι μελετά κάτι από τη γραφή και στάθηκε για να ακούσει. Κατάλαβε τότε ότι ο αδελφός είχε βγει από τα λογικά του, από την καινοδοξία και χειροτονούσε τον εαυτό του διάκονο και έκανε απόλυση των κατηχουμένων. Όταν λοιπόν ο γέροντας τα άκουσε αυτά, έσπρωξε την πόρτα και μπήκε. Ο αδελφός, αφού τον υποδέχτηκε, τον προσκύνησε κατά τη συνήθεια και τον ερώτησε να μάθει αν στεκόταν πολλή ώρα εμπρός στην πόρτα. Ο γέροντας με χαριτωμένο τρόπο του είπε, «Τώρα ήρθα, όταν έκανες την απόλυση των κατηχουμένων». Ο αδελφός, μόλις το άκουσε, έπεσε στα πόδια του γέροντα και τον παρακαλούσε να προσευχηθεί για αυτόν για να ελευθερωθεί από αυτή την πλάνη.

Μύθηκα για να δείξω σε πόση αναισθησία φαίνει τον άνθρωπο αυτός ο δαίμονας. Αβάς Θεόδωρος, ο Θηβαίος. Ο διάβολος είναι πολύ πανούργος και κάποτε παρουσιάζει το ψεύδος ως αλήθεια. Και αν ο πειραζόμενος δεν βρεθεί να είναι ακρότατα διακριτικός, τότε πέφτει σε πλάνη. Ενώ αυτός που δεν πέφτει σε πλάνη είναι εκείνος που ακούει αδιάκριτα στο Θεό και στους Αγίους. Γεροντικό. Ένας αδελφός ερώτησε ένα γέροντα: «Πάτερ μου, τι είναι τα νυχτερινά φαντάσματα?» Ο γέρον του αποκρίθη: «Τέκνον μου, όπως ακριβώς την ημέρα μας απασχολεί με διαφόρους ξένους προς τα πνευματικών έργων λογισμούς, δια να μην απασχολούμεθα με την προσευχή και τα σαγαθά σκέψεις, τούτοι ο τρόπος και τη νύχτα επιδιώκει με διάφορα σοβαρά φαντάσματα να διαταράξει τη διάνοιά μας, έως ότου κατορθώσει ο μισάνθρωπος να αχρηστεύσει και την νυχτερινή μας προσευχή. Δι' αυτό δεν πρέπει καθόλου να προσέχουμε εις αυτά τα φαντάσματα». Γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής ο Αγιορείτης. «Είδε και αυτό δεν δυνήθη να κάμει. Γυρίζει αλέως. Μεταμορφούται εις άγγελον φωτός και του λέγει ότι είναι ο αρχάγγελος Γαβριήν ή άλλος άγγελος και τον έστειλε ο Θεός να είναι πλησίον του, επειδή και ευεργέτησε τον Θεό με τα έργα του. Ή πάλι μεταμορφούται εις σχήμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και άλλος εις σχήμα αγγέλου, πάει ενωρίτερον και του λέγει: επειδή ανέπαυσα στον Θεό με τους υδρότα σου, ήλθε ο Κύριος να σε επισκεφθεί και έβγα να τον προσκυνήσεις να λάβεις την χάρη. Ή πάλι του λέγει ότι ήλθε να τον αναλάβει ως προφήτην Ηλίαν και τους ουρανούς. Και τέλος, να μην πολυλογώ με του ιού τους τρόπους, επλάνησε πολλούς των παλαιών καιρών και τη σήμερον. Και άλλους έριξε εις τους βράχους, άλλους σε πηγάδια, άλλους διαφόρως έσφαξε και τελείως απόλεσεν. Και αυτά γίνονται διότι εξ αρχής δεν είχαν διάκριση και ήταν εις το ίδιο θέλημαν και χωρίς να κάμουν υπακοήν. Τέκνον μου, αγαπητόν εν Κύριο, επειδή κάμνες υπακοήν και εις όλα καθαρά να εξομολογείσαι, μη φοβήσαι. Επειδή έχεις γέροντα και σε οδηγεί και νυχθημερών δια σε εύχεται, ο Θεός δεν σε αφήνει να πλανηθείς. Αλλά κι αν σου φανεί καμία τιάφτη φαντασία είδος αγγέλου, μη φοβήσαι, αλλά με θάρρος είπε του καν σε σχήμα του Κυρίου, καν σε Αγίου, καν σε αγγέλου, είπε του: εγώ έχω γέροντα και με οδηγεί, δεν θέλω διδαχές αγγέλων. Εγώ τον Κύριόν μου αγγέλους και αγίους θέλω εις την άλλη ζωή να τους ειδώ. Εδώ δεν θέλω, και στρέψε το πρόσωπό σου αλλού, μην τον κοιτάζεις, και αυτός μη υπομένων το θάρρος σου γίνεται άφαντος. Αλλά και αληθινή να είναι η όρασης, πάλι ο Κύριος δε θυμώνει. Αλλά ευθύς μεταβάλλεται ο φόβος εις χαράν και ως θέλει ο Κύριος γίνεται. Εμείς όμως ποτέ τι άφτας αιτήσεις και επιθυμίας να μην έχομεν ενώπιον του Θεού, ήγου να είδομεν αγγέλους ή αγίους, διότι είναι πλάνες. Εμείς να ζητώμεν ως πολλά και σε γράψαμεν το έλεος της αφέσεως των αμαρτιών μας και να επιμεληθώμεν την καθαρότητα της ψυχής και τα του Θεού έρχονται μόνα τους χωρίς την ημών

Ακούσατε την εκπομπή από το Γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διάβασε ο Παναγιώτης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμμένων ημών της αναξίης εύχεστη υπεροχή.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείς κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ξόμαθε και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Μακαρίσουμε τις ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους γονείς ημών και διδασκάλους και
1: πάντας
0: προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: υπομέν
0: και υπέρ εαυτών.

0: Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου.

0: Όσον ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμ σήμερον, και άφεση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού. Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεύση και τα βαρβάρων δωρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα, Πατρί, και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίου στην υπονή μου σου κοινή πολιτεία, του εκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμωση στου πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν τη ζήνη ο πλημμυρίνησα ή των τρόπων, και νίκαια ή και σε αιώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυδε, μη παρήγη αγαθή τη εκκλησία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλου βασιλεύουν και χορήγη αυτή σου ορνώθη την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημών σου Θεός κατά το μέγελο, όσο δε μεθάσου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δόμεθα υπέρ των και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό.

0: Δόξα εμψίσαι Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εμψίσαι Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εμψίσαι Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη. Κύριε, τι πληθύνησαν οι διαπαντέ μου, πολύ επανίστανται με. Πολύ λέω στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, δόξα μου και ψώνα την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκρασα και πήγω σέμα εξόρουσα δύο αυτού. Εγώ και μύχην και ύπνασα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω μου πειρά το λαό μου, τον κύκλο συγκεκριμένων. Ανάστε Κύριος όρος μου Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντες των συναντάς μου ατέως, οδότες αμαρτωλών συνέτευσες. Και Κύριος σωτηρία και των λόγων της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και στην ίαση τη αρκή μου, άπροσώπου τη οργή σου, ού και στην ειρήνη τη οστέη μου, άπροσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρανε την κεφαλή μου, ω η φορτία βαρύ, ευαρύνη τη έδωμε. Προσώσαν και σάρωσαν οι μολοπέ μου, άπροσώπου τη αφροσύνη μου, θα λεπόρσα και γατεκά την έω τέλου, όλη την ημέρα σκυροπάζω παρεμπόμενη. Και ψώμε πλήστην απαιγμάτων, του και στην ίαση εν τη αρκή μου. Και κακώθηκε και ταπεινώθηκε ω πόδρα, ωραίο μου προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα τη θυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκτρίβει. Καρδία μου ταρά, με κατέληπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου, και αυτό ο και με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, τι συναντίε μου ήγησαν και έστησαν, και έγκαισά μου μακρόθεν έστησαν. Τι ξεβιάω στήστούντα στην ψυχή μου, και ιστούντα τα κακά μου, ελάλη σωματότητα. Και το λέω ότι τα σώ όλη την ημέρα μελέτησα. Ο Θεός ο κοφός ο κύκλων και ως άλλος που ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμαι σε άνθρωπος που ακούω και φτιάχνω το στόμα και αυτολογμούς. Ότι είπε εσύ Κύριε έλπισα, εσύ είσαι ακούσεις εσύ Κύριο Θεός μου. Ότι είπε ονούκοτε πειθαρός μου θρήμου και τους ευθύνει υπόθρεμα που μένουν καλοδημόνησαν. Και εγώ σμάστηνα σε έτοιμος και λιγδόμουν ενώ πιόμουν στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου γονεγγελώ και με ερευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχτη μου ζώση και κρατέονται πέρα μέρα. Και πληθύνθησαν οι σύντες με δίκους. Και τα βοηθώ της που κακά αντιαγαθώνε διαβαλώνε. Επί κατ' ιδίω κατά το σύμβουλο. Μη καταλήτης με, Κύριο Θεός μου, μη όπως της αγωνών. Πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της Εκυρίας μου. Μη καταλήτης με, Κύριο Θεός μου, μη όπως της αγωνών. Πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της Εκυρίας μου. Ο Θεός μου, προσώπης. Εδίψε σε ψυχή μου, ως απλώς άξιμο, εν κηρύμα και αβάτου και ανήκαμος. Ούτως αν το γιώφτησε, τη δίνει δυναμίες και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελό που ζωά, το χείλο μου πανέσου. Ούτω ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη όλα τα σπήρα μου. Ω εξ θεάτη λυπηό του, οπισθή ψυχή μου, τη χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήμνη μου ανεβό από τη στρομνή μου, και τη όρθια σε μελέπιν σε. Ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέφτη του τρίγου σου γαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει δεξιά σου. Αυτή τη μάτη εζήτησαν την ψυχή μου, τη ελεύθερη στα κατώτατα τη γη. Παρακολουθήσω τη σχήρα τη Ροθέα, με ρίτε από τα έγκονα έσου του. Παδέω Βασιλεύ, ευχαριστήστε από το Θεό. Επενεθήστε πάσο μου έναν αυτό, ότι δεν εφράγει το όμορφο για τον άδικο. Με τι όρθιε σε μελέτη σε επιγενή τη Βεθόδη και τη σκέπτη του περίου σου αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιό σου. Δόξα πατρί και ιό και γυμνέμα του, και νύν και αϊ και ζώνα στον όνομα μου. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξα. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξα. Λουία, Λουία, Λουία, δόξα. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Την ίν και αή και σώνα στον όνομα μου. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, τη μέρα σε και έγραψα και είναι την αντίον σου. Σε αυτά τον οποίο σου αγαπητή μου, κλείνω το ούστο δε εσύ μου. Του πλήστη κακόν ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγι. Προσολογήστε μετά του κατεβενόντων Ισλάκου. Και γεννήθηκε σε άνθρωπο βοήθητο, με νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδεσαι εν τάχ, ο νου καμνή τη έτ, και αυτή τη χειρό σου απόσταση. Εθεντό με λάβ κορδά, με σκοτεινή και σκιά θανάτ. Επεμέ επεστρίξε θυμό σου, του πάντου σκοτρισμού σου, ο οποίο έγινε με μένα. Εμάκρα μου αυτό με μου, εθεντό με δέλη μου ευθύ. Παρδόθηκε και ξεπορευόμενη, εφαίρνω με σένη σαν αποδοχία σου. Γιατί έγραψα από σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προ τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή αντριαναστή που χρησιμοποιούνται. Μη τυγίζει τέτοια το τάφο το λόγο σου, την αλήθειά σου στην διαβολία. Μη γνωστή σαν το σκότα θα μάζει άνθρωπο, τη δικαιοσύνη σου είναι και επιτελεσμένη. Κρόκουσα κύριε και έγραψε, και το πρωί προσοχή μου προφτάσει. Γιατί Κύριε, αποθέσεις την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μας από εμένα. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόψα και με ζητώς μου. Σωθείς δε ταπεινώθουν και τους πορήθουν. Επ' εμέ δήλθουν αργές τους οδεσμές και σταραξά μου. Γιατί κοσάν μας σίδρο όλη την ημέρα περιάσκουμε όλοι. Εμάκρυνσα από εμένα φίλων και πλησίων και τους γνωστούν με τελεπορίες. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή αδεία σου. Σωθέ τον οποίο όσο τον ευχή μου, κλείνω το ούς στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, φέρετε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, και μη πλαθάνω πάστας λεποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύονται πάστας ομοίες, τον αιώμνο πάστας ως. Το λειτουργούμενο και φορά στη ζωή σου, το στεφανότητας είναι λέει και εγκρεμής. Τον ευηλότερα αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινιστείς τους αιτή του νότους. Ποιόν λοιπόν είναι ο Κύριος, και ποιόν απάσεις αντικουμένης. Εγνώσατε στον αυτό το Μωυσή, τι εσείς Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και λέει μόνο ο Κύριος, μακρός μας που λέει έλεος, που και στο έλεος του Χριστήσατε, ουδέες του αιώνα μην είναι. Ο κατασανομίες ημών επίσης είναι μην, ουδέγατες αμαρτίες ημών ανταπέδε και μην. Ότι κατέψες του ουρανού από της γης, ευρωτέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβόνους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέω από της μόνη, εμάκρινα θυμώντας αμίες ημών. Καθώς η κτήρη πατρίου σου, ο κτήρης ο Κύριος τους φοβόνους αυτών. Και αυτός έγινε το πλάσμα μου, εμνήσει του πούσες μου. Άνθρωπος η φόρτωσε η μέρα αυτή. Ως άνθρωπος του αγρού της εξαφής. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό και ούχου υπάρξει και ούχου επιγνώστε τον τόπο αυτό. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνας και ως το αιώνας επί της φοβάνης αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της πλάσμα δείχνει αυτού. Και με μνημένες των τελών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος τον τερανό, γιατί είμαστε χρόνο αυτού. Και ο βασιλεύτη πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε το Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού, την αιτήσχη, πλούτες των λόγων αυτού, το ακούσα της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε το Κύριο, πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, η πλούτες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε το Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, απαντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Απαντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τους ευχαριστήσεις μου, ενώτησε τη δέησή μου με τη λυθία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Κι εμείς έρθεις εις κρίση με τον δούλο σου, ότι διοικητής των όποιων σου παζώνει. Τότε δίωξε ο χρόνος την ψυχή μου, με ταπείνωση την ισχύει τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ίσως νεκρούς όμως και κηδίσε με το πνεύμα μου, ενώ με ταράχνει την καρδιά μου. Εμείς την ώρα αρχαίων, εμελέτησε με πάση έργη σου, επειδή είμαστε γυρώνω σου μελέτη. Δεν πέτασε από τα σκύρια μου ψυχή μαζί με δώσει. Τα χείλη σα ακούσαν με κύριε εξέλθε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μύθισε με τι κατεβαίνει του λάθου. Ακουστών πίσω μου το προϊτελώ σου την ψήφισα. Πρόσφαμε μου, Κύριε, όταν είναι πορεύσουν προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγε. Δίδαξε μου το πίνδυνο θέλημά σου, τη σου εχθρό μου. Πνεύμα στον καθόν, οδηγήσε με λίγη ευθεία. Ένα και τον ονοματό σου, Κύριε, ζήσε με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτλεί την ψυχή μου. Και το λε, που σου φρέψει ο εχθρό μου. Το πολλή πάντα φρύβεται στην ψυχή μου, ότι εγώ δεν είμαι σήμερα. Σ' άκουσα μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθει σε κρίσιμο το δούλο σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθει σε κρίσιμο το δούλο σου. Να μας το καθώ να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Το ξαπατή και η όχι και πνεύμα του. Και μην και αίγει ο σώμα στον αμήν. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξοδο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξοδο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξοδο. Τη σημαίνει και η δόξα σου.
1: Αλουίν την κυρία Δεϊθόμεν. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών την κυρία Δεϊθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω την κυρία Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων σε ευλαβία και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη Εγχριστώ Διακονία Παντό του Κλήρου και του Λαού του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρό και Καθηγουμένου ημών Ειρηνέου Ιερομονάχου και Πάση τη Εγχριστώ ημών αδελφότητο του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου και του Φιλοκρίστη ημών στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη Αγία Μονή Ταύτη Πάση Μονή Πόλεω και Χώρα και των Πίστη οίκονταν εν αυτέ του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασία αίρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τουριστή νέη μα από πάση θλίψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούσα όσων ελεήσουν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη η χάρη τη. Τη Παναγία Αγίας Ακράντη, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο

αγγέλων επωρείται στους σοφούς που σας ακουσώσιε. Σιγαρέτες ρήμης προσχωρών θείο πόθο, σκύλοι πικρά του πάνε, πικραν γεύσιν απόσον.

ελευθερώσομεν, εν μετανία τράζοντες εκ βάθους ψυχής, Δέσποινα βοήθησον, ευθυμείς πρεθνιστήσα, σπεύσουν απολύμεθα υπό πλήθους πεσμάτων, μία

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα αδυσόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Ματίας Πλαχνοκύριε είδε την εμήν ταπείνωση ότι κατά μικρόν τη ζωή μου δαπανάτε και εξέργω τη μνήμη

Αγνώσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανά τους αλαβάδους σου εν ελέω φεγρήνουσαν, ουγαρίδας πότε προσέπελεσετε η φωνή ηλεύουσα, ειδούν η θείο σου.

0: ζήσον, ή να υπαλλήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον η και δοήσει, τον υφώνα των θείων της δόξης αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου.

0: ευλογημένο και κατά το πλήθο των εκκρεμών σου εξάδειψαν τον νόημά μου. Ευλίων πλήρη από τι αναμίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισώ με. Ότι την αναμία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου σε διαπαντό σου. Σύμφωνο ημαρτών και το πονηρό ενώπιόν σου επίγησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει την εστέση. Εδώ γάρα ενωμή συνενήθη και εναμαρτίε επίση έμπειτη μου. Εδώ γάρα αλήθινη γάψε τα άντρα και τα κρύφια τη σοφία σου και του άσμου. Πατήρι με σώπο και καθαριστήσουμε. Πυλίζουμε και υπέρχομαι να μεταφράσουμε. Ακουτίζουμε αγωνίεση και προσύνη να αγαλιάσουν στο έτο δηλωμένο. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάνω σε ανεμίε μου εξάνωσε. Καρδία καθαρά, κτίσου ανεμία Θεό και πνεύμα ευθέ συγκίνηση με τι αγάπη μου. Μία απορρίψουμε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το άγιο, μία δεν έτσι δηλωμένο. Απόδοση με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν μου. Εντάξω ανάμεσα σε δούσου και σε βίση επισέ επιστρέψου. Ρίση με ξεμάτωμα Θεό, ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα να βγει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει αστησία, έτο κάνω. Ολοκαυτό με το κυβερκίσει. Είσαι το θόπνο μου συντριμμένο. Καρδία συντριμμένη και τα πληρωμένα με το σου ψευδό. Αγάπη και είναι τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομητή του το χείλη σου λίγη. Τότε ευδοκίσει θυσία και ο σύνη ένα χωρό και ολοκαυτόματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσου.
1: Όσοι το Θεό πρέζει περιμόν, κλαίω τη αγνώση Χριστέ. Παράσχομαι και χάριτος των όσων αξίως Κυριακών ημνήσε, θεστού το εντεύξησε σίγαρ των όντων, σίγαρ των υπερλόγων των ταμείας σοφών δαγμάτων. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, ύμνων προσκομίζοντας η νύν Κυριακέ μακάριε, ευμενός δεδεγμένος της Θείας μετασχήμε Χριστών καθηκέτευε έγκλης και φωταυγίας και της όντων τυχήν σωτηρίας. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, Ρώμη του Δεσπότου κρατεά, ρονίμενος τους άρχοντας Κυριακέ, παμάκαρ, τους σκότους ετροπόσο, της τούτο δε ίχνηση Πάτερ, ακολουθήσας προς την άνω κατήντησας λήξη, όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, ίση να ανεδείξω επί γης προς ασωμάτους άμυλαν, όλων καθυποτάξας σαρκός το ζωηφόρο, το φρόνημα πνεύματι όθεν εν ουρανής νυν, συγχωρεύεις αυτής Θεοφόρε, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, κλίμαξαν εδείχθη συνοητή, ειν Ιακώβ τα θέατε, ο εκλεκτός του Θεού δεις, αρή το λόγο κατήλθεν ο άσαρχος, σάρξ ατρέπτους γενέστα υπερλόγων εξού Θεοτόκη, όσοι του Θεού πρέζει περιμόν. Αόκνος δίνησας την τρίβων της ζωής, εκγαρβρέφος επόθησας τον κτίστην σου όσια, όν διψών εξεζήτησε λάφου μιμούμενος, των δρόμων εφηδάτων πηγάς. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, καρδίας της πίναξην εγγραφήσεις, εγγραφήσεις της εις δεδεγμένος της πέσιε, δακτύλου του πνεύματος ως περέμψυχος βίβλος, εμπράκτος ετήρησας Χριστού τα ζωτικά συντολάς. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, εκράτησας όσιε ενιστίες γαστρός της λιχνόδους ορέξεως και την υπόγαστρον ειδονήν συνεκρόσας, αγνία συνέζησας, Πάτερ διαβίου παντός. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, ηθόμενος έφρονα τη τριάδη ναών, σ' αυτόν κατασκεύασας τον νουν καθυράμενος και το σώμα και πνεύμα τρισμάκαρ και γέγονας δοχείων τρισιλίου φωτός και νίκαι έκαισον ως τον αμήν. Παρθένος έδικες απειρόγαμε και παρθένος έμεινας, μήτερα νύφευτε Θεοτό και Μαρία, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε σωθήν ημάς.
2: Ου και στην Άγιος ως ο Κύριος και ου και στη Δίκαιος ως ο Θεός ημών, ον ύπνος υπασακτήσει, ου

Κύριε και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Οδυσσία Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Ιησίας, όταν σε κατά χρέος μακαρίζουμε πάντες, Παρθένε δε δοξασμένη, ως προεκείτευσα.
1: Όσοι δε θοπράζει περιμόν, έφερξε σου ήλιος στο εγκρατές και στερών διετών, σε πλείς των οργιζόμενων μη δυνηθείς όλους κατδύν, μήτε εν ημέρα τροφής μετέχοντα όσιε, ευτόνος μελωδούντα αγρυπνίες απαύστης τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, νόμις καινής και παλάς διαθήκη σοφέ, εν συνέση μάκαρ των Αγίων Ανδρών, εμελετών άπαν αρετής, είδος απεμάξου σοφής με λύσεις των τρόπων ζηλών, και σκεύος χρηματίζεις εκλογής ανεβώας, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, όλβος τρυφής κάφημα και αγαλίαμα των οσίων, πέφυκας Χριστέ ο Θεός, όθεν ποθών σε Κυριακός, πάντα τα εν κόσμο τερπνά λόγιστε σκύβαλα, διό και εν ερήμης ερωτικός αβάτης, κατά τρύφα της εις ωραιότητος. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, ίσμερ ποτέ μεράς γλυκάναντα νάματα των προφήτην, σκύλης δε πικράς εδωδύν, μεταβαλών σοι Κυριακέ, εις γλυκίαν γεύσιν την παρησίαν δεικνύει σαφώς, προς Κύριον των όντος τους αυτού υπηρέταστε εκεί δυναστεία δοξάζοντα. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, ο φοιτητής και μιμητής του Δεσπότου Χριστού, του οικέτους ελληνιαζόμενων σοι των ιών διαπροσευχής, ίκτο θεραπεύεις, προς τούτου χάριν δεξάμενος τας γνώσης φυγαδεύειν, και δε μόνο τα στήφη απελάβει το τύπο του Θείου Σταυρού. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς, σύ των πιστών κάφημα πέλησαν ύφευτε, σύ προστάτης, σύ και καταφύγει ο χριστιανών τείχος και λιμήν, προς γάρ των ιών σου εντεύξης φέρεις πανάμουμε, και σώζησε κινδύνων τους εν πίστη και πόθο Θεοτόκων αγνής εγινώσκοντας. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, προς Χριστού δεδεγμένος την ακαταμάγητο χάριν του Πνεύματος, κατεβέβλικας μεν κατά κράτος δεινούς κοσμοκράτορας, ψυχικών παθών δε Κυριακέ επικρατήσας, απαθία στεφάνου κατέστηψε. Όσοι του Θεού πρέζει περιμένουν, Ρωμαλαίος εδείχθης, πόνης της ασκήσεως εγκαρτερής εστερός, μέχρι γύρος μήνας βαθιτά το ανένδοτο σώσια, εν ερήμης όσπερ βασιλικών αυλών θαλάμης, συν πολύ χαρμονή διαιτώμενος, όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, ολονύκτους ανίων μάκαρα γρυπνίας, και προς τον Θεόν εκδημών αιματεωρίστος διευχής το αήλο μήλης, νοή και λαμπράς εδέχομα Κυριακέ φωτός ακτίνας, φεγκοβόλου στο νουν ελαμπόμενος, όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, σε λασφόρου πληστήσα και προφητικής αναρίσεως όσια, η σεπτή σου γλώσσα προηγόρευσε της τυραννούζης ποτέ, οριγένους κλίμης φρενοβλαβούς και ψυχοφθόρου, παντελή και τελείαν καθαίρεση. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, νοερός ημιήθη προφητών ο σύλλογος στα σά μυστήρια, ουρανού γαρπήλινο δεσπότης έδειξε νάχαντε, και εξού Παρθένε σωματωθείς δικαιοσύνης, της εν σκότη ανέτειλεν ήλιος. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, Θεός θετός γεγονός Χριστού Θεός του φύση Θεού, της φύσεως αλληγινάς πυρόζης ανόρθωσας, νοσούντας ιόμινος, δαιμονώντας αύθης θεραπεύων θεία χάριτην. Όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, εξέφυγες του προσέ φυτώντος πλήθος, την όχληση και πάλιν τους φοβερούς, χυμάρους κατέλαβε σε κλίνον αίδημε των κενών επένων ανθρώπων των δοξάριων. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, ονείρου δίκην φθαρτού του κόσμου πάσαν την δόξα νωρών, του μόνου ζώντος Θεού της δόξης της Κρήτονος επόθησας μέτοχος, σοφέ χρηματίσε, είσαι ενδίκως κατεξίωσε, και νίκαι έκες όνος των αμήν. Ως έμψυχος κυβωτός δέξω λόγων των άναρχων, ως Άγιον Ιερών τον κτίστην εχώρη σας, ως θρόνος πυρήμορφος φέρει στον Δεσπότην, Θεομήτωρ πάσης χτίσεως.

0: Αγίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως υπερμάχο κρατεώ και αντιλήπτορη, είσαι τιμώσα Ιερά Λαύρα εκάστοτε. Εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως, άλλως έχουν παρησία προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμβενόντων ημάς φρούρισον, ή να κράζουμε εν χέρις Πάτρε Τρισόλβιε. Τη 29η του αυτού μηνός μνήμη του Ιωσή Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία, γεύση γλυκία νύθανην κατεκρίθης, σκυλοβόρος δενά τιμήσεν ικάδη Κυριακός. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων των εν Παλαιστίνη και των Αγίων μαρτύρων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας. Ξύφη κλίνεσα την κάραν Πετρωνία, ψυχής ερήδης, όμα τη Θεία Πέτρα. Η αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας. Συ την κεφαλήν την κεφαλή των όλων Χριστέ προσήξενε ξύφους Γουδελία. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Κασδό και Κασδόας. Αθλού συνάνθρω, Κασδό ή Κασδόα, ο μεν σπαστιστή ή δε θλαστή στα ξύλο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δάδα και Γοβδελαά, ιού Σαββορείου βασιλέως των Περσών. Ξύφη με λιδών, σώμα πάνω τετμημένο, το πνεύμα σώζει μάρτη υψή του Δάδα. Ο Γοβδελαά πήρετε τη καλάμη, τον καλάμο τη φθέντα Χριστών μου σέβων. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.
2: Όσοι δε θεοπρέσβοι περί μονού μου και λόγων θεοπνεύστων, κατεγλύκανε τον Λάριγκα μελέτη υπερμέλειος ως πιστόδοτος θεράπων, ευλογητός η Κύριε μελωδόνης τους αιώνας, όσοι του θεοπρέσβοι περί μόν, μάκαρθες πέσιε προσάγιστους υμνούντας σε Θεό και καθαρμένους, εξ ηλίως πανθών πρεσβείες ουβώντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, όλοι του Πνεύματος την χάρη εσοκίσε τον Χριστέ, σου εραστήν γάρ του αφράστου φωτός, ολόψυχος υπήρχε Κυριακός κραυγάζον σε ο Θεός ευλογητώσιν. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, είναι αλαιόντων διαδράσει, την ομότητα Δανείλ εδοξάστην, υπουργείς δε αυτής εκέχρητο, προστάσον Κυριακός κραυγάζος ο Θεός ευλογητώσιμ. Όσοι το Θεού πρέσβει περιμόν, πράξη προσθείς την θεωρία εν τρισυπόστον η Κύριε εξαζουσία, εν Πατρί και Υιό και Πνεύματι κραυγάζον Κυριακέ Θεόληπτε ο Θεός ευλογητώσιμ. Υπεραγία Θεοδόκης όσων μας βέσουν τη φλόγα των παθών μου και κατεύνασον αιρέσεων την ζάλιν Θεομήτωρ και γάρσε έχουμε μπροστά την χριστιανή και πρόμαχον και σε πίστη ανυμνούμεν, όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ροές των δακρύων ήρδευσες μακάρι την ιερά σου, κατανοίξει θεία ψυχήν και πολύ καρπον έδειξες μέλπον, ευλογείται πάντα τα έργα των Κύριων και υπεριψούται αυτών εις τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ο θεσβήτης πάλε αυχμό κατηξήρανεν όμβρο δε ψεκάδας, η ετού δέχει είναι ένα κμή κατήγαγες θέρους η μάκαρ, ευλογείται μέλπον τα έργα των Κύριων και υπεριψούνται αυτών εις τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιδόξουν την απάτην ήλεξα στο οριγένους, γενναίης αγώση μαθητών του λύρουτε και μυθολόγου, ευλογείται μέλπον εσεβώς των Κύριων πάσα εκτίσεις και υπεριψούνται αυτών εις τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, της Τριάδος μίαν ευσεβώς εδίδαξες Πάτερ ουσίαν, τρισίνεν ηλίης όσπερ μίαν έγκλητε και λαμπιδώνα, ευλογείται λέγον ευσεβώς τον Κύριον πάσα εκτίσεις και υπερυψούντα.

και τείχος ακράδοντον, τι πίμνη γέγονας, τι εκείνου και φρουρός ασφαλέστατος, όζη του Θεού πρέσβη περιμόν, της όντως έρωτη ζωής των σταυρών επί των νόμων αράμενος, των βίων Κυριακέ μελέτην έθου θανάτου όθεν και νυν, προς την αγύρω μεταστάς τρυφήν την ακύρατον, της ουρανίης χωρίς εν φωτή περί Θεών συγχωρεύεις αείμ, όση του Θεού πρέσβη περιμόν, ίστρεψα σε έγλυ πυροθύστη του πνεύματος και όφθης της υπερθέν, χωροστασίες φεδρός, αλάβα σώμου τον νου μακάριε, τον νοερό και τρυφεγγύ φωτή της θεότητος, της οικεσίες σου και παθώμε και πνευσμάτων διάζωσον. Δόξα Πατρί και όκει ο πνεύματις, τευθέντες το νικητικό διαδήματι χαρί των θεσπέσια, Κυριακέτε μάκαρ και παρεστώτες το εν υψίσεις Θεό, πίμνην ιδίαν πατρικός κινδύνο λυτρούμενη, νυν εποπτεύεται εορτάζουσαν ημών τα μνημόσυνα, και νυν και έκες όνος τον αμήν, έντινε και κατεβοδού και βασίλευε διέ Θεομήτερος, Ισραηλίτην λαών καθυποτάτων των πολεμούντα ημάς, το φιλοχρήστο βασιλεί πρεσβείες δόμεθα της και εισάς απειράνδρος, ως Θεός και φιλάνθρωπος.

Καθηλεδινός θα σωποθρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν επλήσεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστη λεκένους, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη, της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξη Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Οδυσσένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σοι την δόξαν αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

0: Είναι εκ των ουρανών, ενίτε αυτόν εν της υψής της, ενίτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενίτε αυτόν πάση οι δυνάμεις αυτού, ενίτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενίτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενίτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εμετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράγοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιόν, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και η υψώση κεράς λαού αυτού. Ήμνα σπάσε τη ουσία αυτού, τη ίση Ισραήλ λαό εγγίζουν γι' αυτού. Άσετε το Κύριο άσμα και να μην γέννησε αυτό εν εκκλησία οσίων. Εφραντή του Ισραήλ επιτοπίησαν δι' αυτών και οι ίσοι αιώνα γαλιάστουσαν επί τα βασιλεία αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτό εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτών. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πραήσει εν σωτηρία. Καυχήσαν δεώσει εν λόξη και αγαλιάστονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσει του Θεού εν δολάρι γι' αυτόν, και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησε εν τις έθνες εν ελεγμούς εν τις λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδερές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραφον δόξα αύτη εστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ηγοσάλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν κυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμπάλι σε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμπάλι σε αναλαμό. Πάσα το λόγιο εν εισάλπιν. Εσύ δόξα πρέπει Κύριο Θεός μόνο και στην δόξα του πρέπει με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα μου Θεέ στα όρη και πηγή σε ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι. Ευχαριστούμεσαι την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Κουράνιε, Θεέ Πάτρε Παντοκράτη. Κύριε Ιεμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός. Ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησιν μας, ο αέρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν μόνο, καθήμερος εξαιρά του Πατρός και ελέησιν μας. Σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάσαι την ημέρα ευλογήσεως και νέσαι τον ομάδο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε, καταργή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησον, ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι αυτός. Κύριε προσεκατέφευον, δίδαξον, του πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής να το φωτίσει ο χρόνος το φως. Παράδειγμαν το έλεος της νέος ψής. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, να μας δείτε στο λαχθήνι μας. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δοξασμένο το όνομά σου της πόνας ημών. Γέννη το Κύριε, το λόγο σου θυμάσαι, θα πρέπει να πείσαι όλοι πισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέδεσαι όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόν της επίμασή σου. Κύριε, τέλος των αιώνων, τέλος των χειρών σου παρήγης. Συ πρέπει ένας, πρέπει ήμας, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Μυρώσουμε την Αθηνή δε εις την ημών του Κυρίου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
3: Της
2: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί

0: ότι σου
1: ασκεφαλός ημών το Κυρίο κλείνομε. Κύριε Άγιον, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το πατεφόρο σώμα, τι επιβλέπουν επί πάσαν την κτήση. Συ εκκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου Άγιε Αγίων, έκτηνον την χείρα σου, την αόρα των εξαγίων, κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντες ημάς. Και είτε η Μάρτα μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν καριστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: στρέχω. Είδα ότι τέξω με τη σωτηρία. Δύνασε καραγνή, βοηθήσε μη.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα Σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το λαό σου και την αλήθειά σου κατανύκα.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Θέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ιεσθε τα ασθενείας ημών ένε και εντολματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίους ενδώσουν μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, όσκου μη σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγης μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από πονηρού.
3: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν Χριστό, οικονόθησας κατά λίγο.

εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοισιών δεν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστικων των Εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Χερών Ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ Πλεόν των Αδιπορούν των Οσούν των Καμνών των Εχμαλώτων και της Σωτηρίας Αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ τουριστή νέη μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτο σου, το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψαν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσαν με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους υπτυρμούς. Ότι πρέπει, σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Λόγος όσων ελεήσουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη Τιμ, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Ούσος ανελεήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όταν σκηνά ταύτες και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσου και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνομα Τίσου τες αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι, την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Θεός ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίων δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώδους εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει ημίν ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών ωσί ευαρες της άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ευχαριστείτε πάντοτε υπερ πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Οι γυναίκες της ιδίης ανδράς συνυποτάσσες Θεός το Κυρίο, ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας,

ανήρ πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησού πεσών επί πρόσωπον ευεήθη αυτού λέγον, Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσε, και εκτείνα στην χείρα ύψατο αυτού υπόν, θέλω καθαρίστητη. Και ευθέως η λέπρα απήλθεν από αυτού, και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή ύπη, αλλά πελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή, και προσένεγε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Διήρχεται δε μάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρχονται όποιοι πολλοί ακούειν, και θεραπεύεστε υπ' αυτού από τον ασθενειόν αυτόν. Αυτός δε είναι

0: δόξα σοι.
1: Δόξα πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομεν. Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγιο έλεος δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Γιατί δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότου το κοπλών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Γιατί
1: δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσατε ημάς. Παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίασαν εμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσαν ημάς ως έφθους στην διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σεν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μήναν ένοχων και ακατάκριτων. Την παράσταση του Αγίου σε θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενη Σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Πληρώσουμε τη δέηση ημών του Κυρίου. Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεοησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησώμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησώμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησώμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησώμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησώμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησώμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προς ενεγκίνηση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Στήραστε, στήρασε, σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ ποτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέρας σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το σήματρι και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Σμίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αύτωσον, σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερικά, τον επινή.

μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτε φιλάνθρωποι ευωόμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, ή και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου το συγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την ικτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδω και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το πατήριον μετά το δειπνίσε λέγω, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σών.

Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τιμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τιμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας.

ερχόντων εν εμνημονεύσεων εν δι' Αγία καιρά προθέσει και ανάπαυσον ο Χριστός ο Θεός ημών όπου επισκοπή του φως του προσώπου σου έτη παρακαλούμεν σε μνήστη Κύριε πάσης επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων των Λόγων της εις αληθείας παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος έτη προσφερομέν σε την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε Ελέησον, τον έκαστος κατά διάνοια.

0: Νύστη, Κύριε, της Ιεράς Μονής ταύτισεν, υπαρηγούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη ηχούντων εν αυτές. Νύστη, Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νύστη, Κύριε, των καρποφορούντων εν της Αγίας Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστολων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θεία Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστή νεοί μας από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη

0: Δυνάνε πέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πατήρ ημών,

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ει το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί του υποκυκλικότε ή τα σε αυτόν κεφαλά, που γαρέκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάστην ημίνη αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τη πλέουση σύμπλεψον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίεσαι ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνατο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρήματα δούνε ημίν το ακράντο σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι σε ελθόν ο Χριστός, ο Υιός Θεού του ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο αμαρτωλού, όσων πρώτο είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άχρονο σώμα και τούτο αυτό εσύ το τίμιον αίμος. Δέομαι όμως ελέησόν και συγχωρήσόν τα παροπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, εν λόγω τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατακρίτους μετασχήν, των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλασουργέ μη φλέξει με την ετουσία. Πήρε γάρι υπάρχει αξίως πλέον αλλούν κάθρον εκπάσει με κυλίδος. Του δείπνους του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου μυστήριον ύπο ου φιλημάς ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός εμείς ετοίμη κύριν τη βασιλεία σου. Θεουργό να με φρίξουν άνθρωποι βλέπουν άνθρακς γάρες θήτους αν αξίζους φλέγουν. Θεού το σώμη και θεήμη και τρέφει, θεή το πνεύμα τα δίνουν τρέφει ξένος. Έθελξε σπόθη με Χριστέ και ηλίες σου σωθείες σου έρωτη, αλλά κατάφληξε με πυρία ήλιο της αμαρτίας μου και εμπλησίνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τα ζύω σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης μου αγίνεις πως σε λεύσου μου ανάξιος. Εάν γαρτολμήσουν εις ελθύνης των υφών οχητών με ελέγχει ότι ουκέση του γάμου και δέσμιος εγκουβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια τα αυτά δια των άξιων είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελίου ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάσε το Θεό καθονιστή, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα σωτηρίας μου. Του δείπνου σου μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών παράλαβε. Ο μίγαρ τη εχθρή σου μυστήρων ύπο, ο φίλη μα ειδό καθά προϊόντα. Άλλο του ληστή ομολογό, εμεί η τιμή κύριε τη Βασιλεία.

0: Ιακέ μακάριε, ευμενός δεδεγμένος της Θείας Μετασχήνη με Χριστόν καθηκέτευε, έγλεις και φωταυγίας και της όντας τυχή σωτηρίας. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, Ρώμη του Δεσπότου κρατεά, ρονίμενος τους άρχοντας Κυριακέ παμάκαρο του σκότου σε τροπόσο, της τούτου δε ίχνεση πάτερα ακολουθήσας προς την άνω κατήντησας λήξη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ίσυνε δείξω επί γης που σας σωμάτους άμυλαν όλων καθυποτάξας σαρκώς το ζωηφόρο το φρόνημα πνεύματι. Όθεν εν ουρανής νυν συγχωρεύει σε αυτής Θεοφόρε. Και νυν και Υιοί και εις τους αιώνας τον όνουν αμήν. Κλίμαξαν εδείκτης νοητή ίν Ιακώβ τε θέατε. Ο εκλεκτός του Θεού διήσαρή το λόγο κατήλθεν ως αγάσαρκος, σάξα τρέπτος γενέστη υπε λόγων εξού Θεού του και...
1: Ουκ έστιν Άγιος ως ο Κύριος και ουκ έστιν δίκαιος ως ο Θεός ημών, ον ημνή πασακτήσεις.

Εφιέμενος υπερκοσμίου ζωής του κόσμου την τερπνότητα ως διαπίπτουσαν κατέλειπε σώσιε όθεν εν τεσσερίμις και σπηλέ εισικήσας όλεος ουρανίου ανεδείχθης πολίτης εν ήτων εκτελούντων την συν νημιν νημώνευε.

0: σαν εν πάθεση των γηγενών την θνητήν ουσίαν και ήγυρας. Πάντες εκ του θανάτου προς ζωήν αφθασίας, όθεσε κατά χρέος μακαρίζομεν πάντες, παρθένε δε δοξασμένη ως προεφύτευσος.
1: Ηλάστη τίμη σωτήρ πολεγαρε ανομίε μου και εκβηθού.

0: ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως υπερμάχο κρατεώ και αντιλήπτορη εισέ τιμόσα ιερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως, παλώς έχουν παρησίαν προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμπαινόντων ημάς φρούρισον, ή να κράζομεν. Χέρις, Πάτερ Κρυσόλβιε.
2: Χέρις, Πάτερ Κρυσόλβιε.
1: Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κυριακού, του Αναφορητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων των εν Παλαιστίνη και των Αγίων Μαρτύρων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κασδόου και Κασδόας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γαδάδα, Γοβδελαά, Ιού Σαββορίου Βασιλέως Περσών. Η Αγία Μάρτυρης Πετρωνία ξύπη τελειούται. Τε σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, νικητέ τυράννου και φλόγος τη χάρη

Έφυξε πόσο ακόη την απόρριτο Θεού συγκατάβαση. Όπως ο ύψιστος έχων κατήλθε μέχρι και σώματος, παρθενικής από γαστρός γενόμενος άνθρωπος, διότι να

Αμήν δόξενεψεις εις Θεό και επικύσιν αυτόψε δοκία ημνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυλούμεν σε, δοξιλογούμεν σε. Ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτου. Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ο της ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσεσαι και ενώσου τον ονομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή έγινε τη σημείνη γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώμε, ίασα την ψυχή μου ότι είμαι αυτόν σου. Κύριε, προς εκατέφυγον, διδάξω μου ότι πίνει το θέλημά σου, τσι ο Θεός μου, ότι παράσει πηγή ζωή σου, ότι φωτίσω ψώμεθα, φως παράτηνον το ελαιό σου, τσι γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, να μαρτύτως πλιαχθήνια ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και το δοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσαμε να επισώ, ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέντησώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισώ με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου είναι παρήδη, συμπεπιένα, συμπεπιήμες, το ξαπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η αή και εις τους αιώνας, στον αιώνα να μείνει.

βλέπων βιπάσαν την εκτίσιν σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε, Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Πρώτης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Μεγάλος εικονίσεστε Αγίοι, τας βασάνους των ανώμων υπομείναντες γενναίος και Χριστόν ομολογούντες εναντίον βασιλέων και πάλι μεταστάντες εκ του βίου δυνάμεις ενεργείτε εν το κόσμο και ασθενείς θεραπεύετε εκ των παθών αυτών Αγίοι πρεσβεύσονται του σωθήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός. Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κυρήν και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησε της ανομίας ημών, Άγια επίθεσε και Υιές της ασθενίας ημών. Ένε και το όνομα τόσο, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κυρήν και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας του για το όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Άρτον ημών την επιμουσίον δώσιν εις ημών και άφεση μην τα αφήνηματα ημών ως και ημείς. Αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς πλεσμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό.

0: του ένωσαν με την Υπουργή Φιλανθρωπία άφαντα. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία μας, επίβλεψε με σημάς και επί των Άγιων Υπουργών του
1: το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς.
2: Ότι έφανας με κυρία της κλίμασης και της έργειας του κοινωνιάς.
0: Αγίωσον την ευπρέπεια
2: της πρεσβείες της Θεοτόκου
0: σώτερ σώσαν ημάς. Και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε.

0: Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου, σώσον ημάς, Κύριε.
1: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκος σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Πρεσβείες των Αγίων σου, σώσον ημάς.

Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών ο καθεστήσας, αιωνανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης ποιήσων συν τη εισόδο ημών είσοδων Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την σύν αγαθότητα, ότι πρέπει σε πάση

0: Ενεργούν τη δύο σου πως είναι η όμορφο.
1: Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκρά εσύ εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τα Αγία σου ευχάς αγγέλους έσχυση λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα τος έδοξας αντί Χριστό

γενικών σου χρησιμάτων κατανόηση. Ένθεση μήνυκετων των μαχαρίων σου εντονοφόβων. Είναι τα σαρκικά σε τυφνίες καταπατήσαντες. Πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν πάντοτε προς ευαρέστηση.

0: Θεός ο Πατηρόναρχος, Άγιος Ισχυρός,
1: Άγιος ο Θεός,
0: το Πανάγιον Πνεύμα,
1: Άγιος
0: ο Πορευόμενος και Αγιώνα Παχόμενος, Τριάς,

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε καινήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέριν σοι δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εις ακούον ημών ήλαιος ημινίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος,

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείου.

Ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύση μόνο χρημάτισας και της λειτουργικής τάφης και αρεμάτου θυσίας, την ιερουργία παρέδωκα σημείως της πόλης των απάτων, συγαρμόνος Κύριο Θεός ημών δεσπόζης, των επουραλίων και των επιγείων ο επιθρόνου κοινωτικού επιθρόνους, ο των Σεραφείων Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ιταγής αναπαγόμενος. Σοπότων μόνον αγαθών και ευήκων επίβλεψουν επιμέτων αμαρτωλών και αχρίων τούλους και καθάρισον μου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και κάνωσον μου τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένων της ιερατείας χάρη παραστηνήτη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ηρωγή σου το Άγιο και άνθρωπος σου σώσου σιγαρκός ερωτήνας τον εμαυτού αυγένα και δέο μέσου μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απαιμού μη δεν αποδοκιμάσεις με επέδους αλλά αξίωσον προς ενευθύνεσαι είπε μου το αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρατα αυτά σιγαριο προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος

πέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευλήν χάριν ενώπιόν σου, που γενέστε σοι ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσον τον πνεύμα σου, και επί τα προκείμενα τώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου, αγάθινον Κύριε Ευδοκίας των Σιών και Παναγία.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτουρα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογεννήτων, του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα, ηγένετο των δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημέτεραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών. Και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σαρφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν. Ερχόμενο με τα δόξα κρίνεζόντα και νεκρούσου τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα το άγιον, το κύριο των ζωοποιών, το χτυπατρό και πορευόμενο, το συμπατρικείο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο του λαλίσαν διέ των προφητών. Ει μία αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα ει άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Σύ και ολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων, ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν Σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της η παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Πατρός, Άγιος, Συ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιος, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον χώρο σου το συλλάβησες, ώστε τον Υιόν σου τον ομολογενή του Νεύμα. Και να πάσουν στέγονες αυτός η απόλυτη αλέχη ζωή με τον Υιόν, ως ελθόν και πάσαν την υπερήμονη οικονομία του πληρώσας. Η νυχτή παρεδίδω το μάλλον δε, εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβωνάρτου εν τες Αγίες αυτού και αφράτους και αμμή της χερσίν.

Άγων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας,

εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείαν Σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα, εις κατάκριμα έτη προσφερομένης. Την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελείωμε. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, ευλογητός ο Θεός μου.

του Αγίου Νεομάρχου της Μαλαχίου.

Ορθοδόξων των Ορθοδομών των Λόγων της Ισαδηθίας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός Ιερατικού και Μοναχικού Ταύματος εκ Προστερωμένης, τη λογική ταύτην λατρεία

και την ελπίδα. Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Πλάρτον ημών των επιούσιων, δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην το αφιλήματα ημώνος, και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ασμιδίαν χρίαν, τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη

Σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό ο Θεός.

Πληρωθούνται στο μαϊμόν ενέσαιο σου, Κύριε. Όπως υμνήσαμε τη δόξα σου, ότι εξίωσες ημάς με τα σχήτων αχνάτων σου μυστηρίων. Κυρίσον ημάς, εντός ο αγιασμό, όλην την

29 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Επίσης, η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας και των Αγίων Μαρτύρων Δάδα και Γοβδελά, Ιών, Βασιλέως Σαββωρίου, των Περσών.

Ο συναξαριστής, αγαπητοί ακροατές, αναφέρει για τους Αγίους Δάδα και Γοβδελά. Στα χρόνια του βασιλέως των Περσών Σαβορίου, ήταν κάποιος με το όνομα Δάδας, πρώτος αξιωματούχος του παλατιού. Ήταν πολύ αγαπητός στο βασιλιά γιατί ήταν συγγενής του. Ο Δάδας ήταν χριστιανός. Ο βασιλιάς Σαπόρ τον έστειλε διοικητή σε κάποιες επαρχίες. Εκεί ο Δάδας λάτρευε τον αληθινό Θεό στα φανερά, χωρίς να φοβάται κανέναν. Κάποιος όμως τον κατήγγειλε στο βασιλιά ότι είναι χριστιανός. Έστειλε τότε ο Σαπόρ τον μεγάλο άρχοντα Αρδαμέλεχ για να δει αν είναι αληθινή η κατηγορία. Ο Αρδαμέλεχ διεπίστωσε πράγματι ότι ο Δάδας είναι χριστιανός και έγραψε σχετικά στο βασιλιά. Ο βασιλιάς το απάντησε γραπτός και του έδινε εξουσία εναντίον κάθε χριστιανού. Τη γραπτή αυτή απάντηση την έστειλε με το γιο του τον Γοβδελά. Όταν πήρε την απάντηση αυτή ο Αρδαμέλεχ, έκαμε συμβούλιο με τον Γοβδελά και κάλεσαν για εξέταση τον Δάδα. Αφού τον ρώτησαν οτιδήποτε θα εξυπηρετούσε το σκοπό τους, διεπίστωσαν ότι πίστευε ακράδαντα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και ήταν έτοιμος να δώσει ακόμα και τη ζωή του. Τότε άναψαν ένα καμίνι και τον έκαψαν και το έκαψαν τόσο, ώστε η φλόγα φαινόταν από μακριά. Έπειτα έδωσαν εντολή να βάλουν δια της βίας μέσα τον Άγιο Δάδα. Όταν ο Άγιος πλησίασε, τη σταύρωσε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και αμέσως όχι μόνο έσβησε η φωτιά στο καμίνι, αλλά βγήκε από μέσα από αυτό πολύ νερό σαν να ήταν πηγή. Όλοι τότε έμειναν έκπληκτοι από το παράδοξο αυτό θαύμα. Ο γιος του βασιλιά ο Γοβδελάς του είπε «Αγαπητέ μου Δάδα, ποιος σου δίδαξε αυτές τις μαγείες?» Και εκείνος απάντησε «Μακάρι να γινώσουν άξιος και εσύ να μάθεις αυτά από τον δάσκαλό μου». Και ο Γοβδελάς λέγει αμέσως «Αν πιστεύσω στο Χριστό σου, θα μπορέσω κι εγώ να κάνω τέτοια πράγματα». «Όχι μόνο αυτά», απάντησε ο Δάδας, «αλλά και θα συμβασιλεύσεις μαζί με αυτόν». Τότε ο Γοβδελάς διέταξε να ανάψουν ξανά ένα καμίνι, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και το καμίνι αμέσως έσβησε. Τότε, πέφτοντας στα πόδια του Αγίου Δάδα, επίστευσε στο Χριστό. Όταν ο Αρδαμέλεχ είδε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, έφυγε και ανήγγειλε στο βασιλιά όλα τα συμβαίνοντα. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε ότι ο γιος του έγινε χριστιανός, διέταξε να ζεστάνουν στη φωτιά βέργες με αγκάθια και να τον χτυπάνε συνεχώς 4 στρατιώτες. Όταν αυτοί κουράστηκαν, έβαλε άλλους 4. Ο Άγιος, αυτό το διάστημα που τον χτυπούσαν ανελέητα, προσευχόταν σιωπηλά να του δώσει ο Θεός υπομονή. Τότε του παρουσιάστηκε ένας άγγελος και του είπε «Έχε θάρρος διότι είμαι μαζί σου». Όταν κουράστηκαν να τον χτυπούν, τον πέταξαν στη φυλακή. Μετά από αυτά, ο βασιλιάς ανέθεσε σε κάποιον ονόματι Γάργαλο να ασχοληθεί με την υπόθεση του Γοβδελά. Η εξουσία του Γάργαλου ήταν και εναντίον κάθε χριστιανού. Έβγαλαν λοιπόν από τη φυλακή τον Άγιο και άρχισαν να τον χτυπούν με βούνευρα. Αυτός ενώ τον χτυπούσαν προσήφιετο, αναθεματίζοντας την ειδωλολατρική πίστη των πατέρων του. Τότε ο Γάργαλος έδωσε εντολή να του βγάλουν 2 λωρίδες δέρμα από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, λέγοντάς του ηρωνικά «Μη φοβάσαι, θα έρθει ο Χριστός σου να σε θεραπεύσει». Όταν οι Δήμοι εξετέλεσαν τη διαταγή του, τον έδεσαν καλά και τον έριξαν στη φυλακή. Στη φυλακή λύθηκαν αυτομάτως τα δεσμά του και επιπλέον θεραπεύτηκε τελείως. Ο Γάργαλος, βλέποντας το παράδοξο θαύμα, εξεπλάγει. Έτρεξε μάλιστα και ανέφερε το γεγονός στο βασιλιά. «Θανάτωσέ τον», του είπε ο βασιλιάς. «Δεν είναι πλέον γιος μου. Είναι εχθρός μου, αφού έγινε χριστιανός. Τιμωρήστε τον παραδειγματικά». Τότε ο Γάργαλος πήρε μία σούβλα σιδερένια, την έβαλε στη φωτιά μέχρι που έγινε κατακόκκινη, την έβαλε στο αυτί του Γοβδελά,
και τρύπησε την Αγία Κεφαλή του μέχρι που βγήκε από το άλλο αυτή. Με τη σούβλα στο κεφάλι τον πέταξαν στη φυλακή. Ο Άγιος προσευχόταν διαρκώς. Ήρθε τότε άγγελος Κυρίου. Έβγαλε τη σούβλα και τον γιάτρεψε τελείως. Όταν ο Γάργαλος είδε το νέο θαύμα, κάκιωσε περισσότερο και έδωσε εντολή να ξεσκίσουν το σώμα του Αγίου, δέρνοντάς τον με βούνευρα. Μετά τον έριξαν πάλι στη φυλακή. Την άλλη μέρα τον χτύπησαν πάλι με βέργες ροδιάς, ώστε τα αγκάθια να του ξεσκίζουν τις σάρκες. Έπειτα πήραν σιδερένια μυτερά εργαλεία σαν νύχια και του ξέσκισαν όλο το σώμα με φοβερή μανία. Τον ειρωνεύονταν μάλιστα, λέγοντάς του: «Για να δούμε, θα έρθει τώρα ο Χριστός σου να σε θεραπεύσει». Όμως ότου θαύματος, και πάλι, μόλις ο Άγιος προσευχήθηκε μέσα στη φυλακή, έλαβε αμέσως από το Θεό σαν δώρο τη θεραπεία των πληγών του. Οι άλλοι που ευρίσκονται στη φυλακή, όταν είδαν αυτά τα θαυμαστά σημεία, έμειναν έκπληκτοι και έλεγαν: «Είναι μέγας ο Θεός των χριστιανών». Μόλις ο Άρχοντας άκουσε αυτά, θύμωσε φοβερά και διέταξε να του καρφώσουν σιδερένιες βέργες στους ώμους και να τον κρεμάσουν από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Ο Άγιος, παρόλο ότι ήταν κρεμασμένος, προσευχόταν. Όταν πέρασε η διορισμένη προθεσμία, τον κατέβασαν και τον έκλεισαν ξανά στη φυλακή. Η μητέρα του και οι αδελφοί του ήθελαν να τον δουν. Πλην όμως φοβόντουσαν το βασιλιά. Κάποια μέρα ο βασιλιάς θυμήθηκε το γιο του και λέγει στο Γάργαλο: «Ζει ακόμα ο Γοβδελάς ο μάγος?» «Ναι, βασιλιά μου», απάντησε ο Γάργαλος. «Το έκαμα πολλά βασανιστήρια και όμως ζει ακόμα». Τότε ο βασιλιάς διέταξε να του γδάρουν το πίσω μέρος της κεφαλής από το λαιμό και πάνω και να τον σκεπάσουν με το δέρμα και να σκεπάσουν με το δέρμα αυτό το πρόσωπό του. Αφού έγινε και αυτό, τον έριξαν πάλι στη φυλακή. Ο Άγιος συνέχιζε να δοξάζει το Θεό. Την άλλη μέρα, όταν ο βασιλιάς έμαθε ότι ζει ακόμη, έδωσε εντολή να του ξεριζώσουν τα νύχια από τα χέρια και από τα πόδια, καθώς επίσης και τους 4 τραπεζίτες από τα δόντια. Έπειτα τον πέταξαν πάλι στη φυλακή σαν ψόφιο σκυλί, με την εντολή μάλιστα να μην του δώσουν ούτε νερό, ούτε να τον επισκεφτεί κανείς. Έφτασε όμως η αδελφή του μάρτυρος, η Κασδόα, και του έδωσε νερό. Είπε μάλιστα στο δεσμοφύλακα: «Μη φανερώσεις αυτή την επίσκεψη, γιατί σίγουρα θα πεθάνεις». Ο Άγιος Γοβδελάς μέχρι αυτό το σημείο ζητούσε και δεχόταν θεραπείες από το Θεό, γιατί η ψυχή του δεν είχε ακόμη στηρεωθεί στην πίστη. Τώρα όμως που η ψυχή του στερεώθηκε, δεν έπαιρνε θεραπεία από τις πληγές των βασανιστήριων. Το Άγιο Πνεύμα τον επισκέπτετο και του έδινε υπομονή, παρησία και προθυμία στα βασανιστήρια. Το Άγιο Πνεύμα τον βοηθούσε συνεχώς, έτσι παρόλο ότι ήταν τραυματισμένος, ήταν γεμάτος χαρά. Θεράπευε μάλιστα άλλους και όλοι έμειναν έκπληκτοι από τα θαυμαστά σημεία της ζωής του. Κάποιος μάγος, ονόματι και αυτός Γάργαλος, που βρισκόταν στη φυλακή εξαιτίας πολλών αδικημάτων τα οποία είχε κάνει, όταν είδε την υπομονή του Αγίου και τα θαυμαστά σημεία τα οποία έκαμε ο Άγιος μέσα στη φυλακή, έπεσε στα πόδια του Αγίου λέγοντάς του: «Σε παρακαλώ, δούλε του Θεού, θυμήσου και μένα μπροστά στο θρόνο του Χριστού σου». Ο Άγιος τότε του είπε:

Τον Άγιο Γόβδελα τον έβαλαν στον Κοχλία, σε μια μεγάλη βίδα, και του έσπασαν τα οστά των ποδιών. Έπειτα πήραν σιδερένιες μπάλες, τις έκαψαν στη φωτιά και με αυτές έκαιγαν τις μασχάλες του. Όταν τον ξανάβαλαν στη φυλακή, οι άλλοι φυλακισμένοι έπαιρναν από τα αίματα που έβγαιναν από τις πληγές του, έχρυαν τις δικές τους πληγές και αμέσως εθεραπεύονταν. Αλλά και άλλοι άρρωστοι ερχόντουσαν για να βρουν τη θεραπεία τους και δόξαζαν το Θεό. Όταν ο Άρχοντας άκουσε όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσε να τα πιστέψει. Μετά από 15 μέρες, όταν τον έβγαλαν πάλι από τη φυλακή, τον βρήκαν εντελώς υγιή και έμειναν έκπληκτοι. Δεν άλλαξε όμως η θηριωδία της ψυχής του. Διέταξε καινούργια βασανιστήρια ο βασιλιάς. Έβαλαν μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι πίσα και στάχτηκε αφού άναψαν φωτιά. Το άφησαν να κάψει πάρα πολύ. Εκεί μέσα πέταξαν τον Άγιο. Πριν τον ρίξουν, κοίταξε προς τον ουρανό και προσευχήθηκε. Μόλις έπεσε μέσα στο καζάνι, αυτό άνοιξε και ο Άγιος δεν έπαθε τίποτα απολύτως. Ο Γάργαλος, θέλοντας να τελειώνει με τον Γοβδελά, αφού συσκέφθηκε με τους αξιωματούχους του, τον σταύρωσε γυμνό πάνω σε ένα ξύλο. Εκεί όπως ήταν σταυρωμένος, ο ειδωλολατρικός όχλος έριχνε βέλη για να τον κάνει να υποφέρει ακόμη περισσότερο. Όμως έγινε κάτι παράδοξο. Όχι μόνο δεν τον χτυπούσαν τα βέλη, αλλά επιπλέον έμεναν αιωρούμενα στον αέρα. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Μάλιστα συνέβη και κάτι άλλο. Αυτός που έδωσε την εντολή να τον τοξεύουν, όταν τέντωσε το τόξο του και άφησε το βέλος του, αυτό γύρισε πίσω και καρφώθηκε στο δεξί του μάτι. Τότε έτρεξε στο βασιλιά και είπε τα καθέκαστα. Όταν έμαθε αυτά ο βασιλιάς, έδωσε εντολή και κατέβασαν τον Γοβδελά από τον Σταυρό και έστειλε τη θυγατέρα του Κασδόα, την αδελφή του Μάρτυρος, για να πείσει το γιο του να αρνηθεί τη χριστιανική πίστη. Όμως συνέβη το αντίθετο. Ο Γοβδελάς έκαμε χριστιανή την αδελφή του Κασδόα. Ο βασιλιάς έγινε έξω φρενών. Διέταξε να χτυπήσουν για πάρα πολύ την Κασδόα. Κατόπιν την έριξαν στη φυλακή. Ευρισκομένη στη φυλακή η Κασδόα και υποφέροντας από τα χτυπήματα που υπέστη, είπε προς τον Άγιο αδελφό της: «Προσευχήσου για μένα, γιατί δεν μπορώ να υποφέρω τα βασανιστήρια». Ο Άγιος στράφηκε και της είπε: «Εύχομαι να μη σου λείψει η πίστη και ελπίζω στο Χριστό ότι δεν θα δοκιμάσεις άλλα βασανιστήρια». Ο βασιλιάς έβγαλε τον Γοβδελά από τη φυλακή, διέταξε να του δέσουν τα χέρια και τα πόδια και έτσι δεμένο τον πέταξαν στα πόδια των αλόγων που γυρίζουν το μήλο για να τον ποδοπατούν όλη τη νύχτα. Αν και έγινε όμως αυτό, ο Άγιος έμεινε αυλαβής και ευλογούσε το Θεό. Όταν το πρωί τον είδαν λυμμένο και υγιή, έμειναν έκπληκτοι. Πήραν τότε σούβλες, τις έκαψαν και με αυτές κατατρυπούσαν το σώμα του. Έπειτα πέρασαν δύο άγκιστρα στα χέρια του και τον κρέμασαν από δύο ξύλα, που απήχαν μεταξύ τους περίπου τρεις πύχες. Ο Άγιος και κρεμασμένος που ήταν, συνέχιζε να προσεύχεται. Κοντά στο μάρτυρα, αλλά στα κρυφά δια το φόβο του βασιλέως, ήταν δύο χριστιανοί, ο Δαδύης και ο Αβδύης, οι οποίοι κατέγραφαν τους αγώνες του μάρτυρος. Αυτούς παρακάλεσε ο Άγιος και τους είπε: «Αν είναι δυνατόν, φέρτε μου νερό και λάδι για να βαπτιστώ. Αν είναι δυνατόν, προσευχηθείτε για να γίνει». Ενώ έλεγαν αυτά, ένα μικρό σύννεφο σαν ομίχλη σκέπασε τον Άγιο και έχισε στο κεφάλι του λάδι και νερό με αυθονία. Άκουσε δε μία φωνή να του λέγει: «Δέχθηκες πλέον το Άγιο βάπτισμα. Γοβδελά, δούλε του Θεού». Τότε το πρόσωπό του φάνηκε σαφώς και μια θαυμαστή ευωδία γέμισε τη φυλακή. Ο Άγιος, μόλις άκουσε τη φωνή, όντας ακόμη κρεμασμένος, προσευχήθηκε στο Θεό ευχαριστώντας τον και δοξολογώντας τον. Ο Γάργαλος τον ξεκρέμασε από την τιμωρία, αλλά για να του δώσει άλλη. Έφτιαξε μυτερά καλάμια και με αυτά διέταξε να κατατρυπήσουν το σώμα του από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Τον βασάνιζαν ώρες πολλές. Πάνω σε αυτό το μαρτύριο, ο Άγιος, κατακεντούμενος από τους βασανιστές του και προσευχόμενος, παρέδωκε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού. Τότε ο Γάργαλος του έδεσε τα πόδια με σχοινή και μετά τον έδεσε πίσω από άγρια άλογα και διέταξε να σέρνουν γυμνό το σώμα του σε τραχιά και πετρώδη μέρη για να διαλυθεί από τις πέτρες. Αυτό και έγινε.

Ό,τι απέμεινε δε από το σώμα, ο τύραννος το έκοψε σε 3 τεμάχια και το σκόρπισε. Αυτά τα κομμάτια τα αγόρασαν δίνοντας πολλά χρήματα οι χριστιανοί δαδιείς και αυδιείς που ήσαν πρεσβύτεροι και ο διάκονος Αρμαζαδάκ. Τα πήγαν στα σπίτια τους, τα άλυψαν με αρώματα, τα τύλιξαν με καθαρά σάβανα και τα κίδευσαν όπως ταιριάζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήρθε η ώρα όμως να πούμε και για τον Άγιο Ένδοξο Δάδα, που ήταν συγγενής του βασιλιά. Αυτόν τον βασάνισαν πρώτα με ποικίλους τρόπους και έπειτα τον έκοψαν σε μικρά κομμάτια. Έτσι έδωσε και αυτό τη μαρτυρία του για τον Χριστό και έλαβε το στεφάνι της τελειότητος. Κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί συγκέντρωσαν τα τεμάχια από το λείψανό του και τα εκείδευσαν. Ενώ λοιπόν έψαλαν όλη τη νύχτα, οι προαναφερθέντες 3 κληρικοί μαζί με άλλους χριστιανούς γύρω στα μεσάνυχτα, βρέθηκε μαζί τους και ο Άγιος Γοβδελάς και τους είπε: «Πάρτε δύναμη δια της χάριτος του Κυρίου, αδελφοί. Σταθείτε αμετακίνητοι στην πίστη και μη φοβηθείτε από εκείνους που θανατώνουν μεν το σώμα, δεν μπορούν όμως να θανατώσουν την ψυχή». Οι χριστιανοί, σαν είδαν τον Άγιο Γοβδελά, χάρηκαν. Αυτός όμως συνέχισε λέγοντας: «Εύχομαι να σας δώσει ο Θεός αντάξιο μισθό για όλα όσα κάματε για μένα». Έπειτα έσκυψε το κεφάλι του προς τον πρεσβύτερο Δαδιή και του είπε: «Πάρε το δοχείο με το Άγιο Έλαιο και τη Θεία Κοινωνία και πήγαινε στο περιβόλι του παλατιού, όπου βρίσκεται φυλακισμένη η αδερφή μου Κασδόα, να την χρήσεις και να της μεταδώσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού μας». Πράγματι ο ιερεύς πήρε τα Άγια και πήγε. Όταν έφτασε στην πόρτα, φανερώθηκε μπροστά του Άγγελος Κυρίου, ο οποίος άνοιξε και μπήκε μαζί του μέσα. Αφού βάπτισε και κοινώνησε την Κασδόα, είπε: «Φύγε και κοιμήσου μέχρι την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Αμέσως τότε ο Άγγελος πήρε την ψυχή της και έφυγε στους ουρανούς. Το πρωί, όταν μπήκε μέσα η μητέρα της, η Βασίλισσα, και την είδε τελειωμένη, πηγαίνει αγανακτισμένη στο βασιλιά και του λέγει: «Να χαίρεσαι από εδώ και πέρα, βασιλιά, και εσύ και η βασιλεία σου. Θανάτωσες το γιο μου, τιμωρώντας τον με μύρια βάσανα, σαν να είχε κάνει μόνος αυτός εγκλήματα μυρίων φωνιάδων. Τώρα δε η κόρη μου, σαν να σκότωσε τον πατέρα της, καταξεσκίστηκε γυμνή όπως οι ληστές με αγκαθωτές βέργες». Ο ανέστητος εκείνος τύραννος δεν συγκινήθηκε καθόλου. Η μητέρα βασίλισσα όμως πήρε διάφορα πολύτιμα αρώματα, άλυψε το λείψανο της Αγίας κόρης της, το τύλιξε με βασιλική πορφύρα και το έβαλε μαζί με το γιο της Γοβδελά, εις δόξαν του αγαθού και φιλανθρώπου Θεού μας, διότι σε αυτόν αρμόζει δόξα διαμέσου των αιώνων. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν, και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε, όση ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή εν νυχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται, το πρωί ως ηχλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 45 έως 57. Οι αρχιερείς αποφασίζουν τον θάνατον του Ιησού. Μετά το θαύμα τούτο λοιπόν, πολλοί από τους Ιουδαίους, αυτοί δηλαδή που ήλθαν προς επίσκεψην της Μαρίας και είδαν με τα μάτια τον εκείνα που επίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις Αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς που ευρέθησαν να είναι εκεί και οι οποίοι δεν έτρεφαν αγαθάς διαθέσεις για τον Ιησούν, επήγαν εις τους Φαρισαίους και τους είπαν όλα τα περιστατικά και τα λεπτομερίας του θαύματος που έκαμε ο Ιησούς. Κατόπιν λοιπόν τούτου, συνεκάλεσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εις σύσκεψην τα μέλη του συνεδρίου και έλεγον: «Τι θα κάμουμε? Ο κίνδυνος που μας παρουσιάζεται είναι μεγάλος, διότι αυτός ο άνθρωπος ενεργεί πολλά θαύματα. Εάν αφήσουμε αυτόν ελεύθερον, όπως τον είχαμε ως τώρα, όλοι θα πιστεύσουν εις αυτόν, ότι είναι ο Μεσσίας, και επόμενον είναι να γίνει κάποια επανάσταση. Και τότε θα έλθουν οι Ρωμαίοι και θα μας πάρουν και τον τόπον του ναού των Άγιων και την ανεξαρτησία του έθνους μας θα καταλύσουν. Κάποιος δε από αυτούς, ένας που εκαλείται ο Καϊάφας, ο οποίος ήταν αρχιερεύς του αξιομνημονεύτου και σωτηριώδους εκείνου έτους, είπε εις αυτούς: «Λόγω της ατολμίας και αβουλίας σας δεν εξεύρετε τίποτε από εκείνα που πρέπει να γίνουν. Ούτε σας περνά από το νου ότι μας συμφέρει να θανατωθεί ένας άνθρωπος δια των εκλεκτών λαών του Θεού και να μην χαθεί ολόκληρον το έθνος για τις υποδουλώσεώς του εις τους Ρωμαίους. Τούτο δε δεν το είπεν από τον εαυτόν του, αλλά επειδή το αρχιερεύς του αξιομνημονεύτου και σωτηριώδους εκείνου έτους επροφήτευσεν ότι ο Ιησούς ή το προορισμένον σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού να αποθάνει δια το καλόν και την σωτηρίαν του Ιουδαϊκού έθνους. Και θα απέθνησκεν όχι μόνο δια το καλόν και τη σωτηρίαν του Ιουδαϊκού έθνους, αλλά και δια να συναθρίσει εις ένα πίμνιον και σώμα τους διασκορπισμένους εις όλων των κόσμων καλοπροαιρέτους εθνικούς, οι οποίοι έμελον δια της πίστεως να γίνουν τέκνα του Θεού». Ύστερα λοιπόν από τους λόγους αυτούς του Καϊάφα, απεφάσισαν από την ημέραν εκείνην όλοι τον να τον θανατώσουν. Εξαιτίας λοιπόν των φωνικών τούτων διαθέσεων και σχεδίων των εχθρών του, ο Ιησούς δεν επεριπάτει πλέον φανερά και ελεύθερα μεταξύ των Ιουδαίων που τον εμίσουν, αλλά ανεχώρησεν από εκεί και ήλθεν εις την χώραν η οποία κείται πλησίον της ερήμου, εις μίαν πόλην που ελέγεται Εφραίμ, και εκεί έμενε μαζί με τους μαθητάς του. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τα διάφορα μέρη της Παλαιστίνης ανέβησαν εις τα Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα για να εξαγνιστούν με τα στελετάς εις τας οποίας εσυνηθίζονται να υποβάλλονται πρώτης εορτής. Εζητούσαν λοιπόν τον Ιησούν, όπως και άλλοτε, και έλεγον μεταξύ των ιστάμενοι εις των ιερών περίβολων του ναού: «Τι ιδέα έχετε? Νομίζετε ότι δεν θα έλθει στην εορτήν?» Είχαν δώσει εντολήν και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, εάν κανείς μάθει τον τόπον όπου είτε ο Ιησούς, να δώσει μήνυμα και είδησιν περί τούτου για να τον συλλάβουν.

Κεφάλαιο 12. Στίχοι 1 έως 11. Το δείπνο της Βιθανίας και το μύρον της Μαρίας. Ο Ιησούς λοιπόν, χωρίς να εμποδιστεί από την επιβουλήν αυτήν των εχθρών του, 6 ημέρας πρώτης εορτής του Πάσχα, ήλθε εις την Βιθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος, ο οποίος είχε αποθάνει και τον οποίον ο Κύριος ανέστησε εκ νεκρών. Λόγω δε του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης που εξαιτίας του θαύματος αισθάνοντο οι συγγενείς του Λαζάρου προς αυτόν, του έκαμαν δείπνο. Εκεί και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο ένας από εκείνους που εκάθυντο και συνέτρωγον στο τραπέζι μαζί του. Εν τω μεταξύ η Μαρία, αφού ηγόρασε περί τα 100 δράμια μύρων κατασκευασμένων από εν είδος του αρωματικού φυτού της Βαλεριάνας, το οποίον καλείται νάρδος, μύρων γνήσιων και ανώθευτων και πάρα πολύ ακριβών, ήλειψε με αυτό τους πόδας του Ιησού. Και έπειτα εκδηλούσα την βαθίαν ταπείνωσή της προς τον Ιησούν, εκαθάρισε με τα στρίχας της κεφαλής της τους πόδας του. Η οικία δε γέμισεν από την ευωδίαν του μύρου. Ύστερα λοιπόν από την πράξην αυτήν της Μαρίας, είπεν ένας από τους μαθητάς, ο Ιούδας, ο γιος του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, εκείνος που έμελε να τον παραδώσει δια προδοσίας εις τους σταυρωτάς του. Το μύρον αυτό, αντί να χυθεί και σπαταληθεί άσκοπα, γιατί δεν επωλήθη αντί 300 διναρίων, ή τι αντί 250 περίπου χρυσών δραχμών, και δεν εδόθη το αντίτιμον του ελεημοσύνη στους πτωχούς? Είπε δε τούτο, όχι διότι ενδιαφέρεται για τους πτωχούς, αλλά διότι το κλέπτης, και είχε αυτό στο κοιτίον των συνεισφορών, και κατεκράτη κρυφίως υπέρ του εαυτού του τα ρυπτόμενα εις αυτό χρήματα. Όταν λοιπόν ο Ιησούς ήκουσε την επίκριση αυτήν, είπεν, άφησε την ήσυχον και μην την ελέγχεις. Η γυναίκα αυτή, σαν να προϊστάνεται ότι πρόκειται με το λίγο να ταφώ, έχει φυλάξει το μύρον αυτό συμβολισμών και προαναγγελίαν της διαμύρου ετοιμασίας του σώματός μου κατά την ημέραν της ταφής μου. Μη την εμποδίζετε λοιπόν, διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας και μπορείτε εις ιανδήποτε στιγμή να τους ελεήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε, διότι με το λίγον θα αποθάνω. Από το δείπνο λοιπόν αυτό και από όσα συνέβησαν κατά αυτό, έμαθε λαός πολλής από τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς ευρίσκεται εις Βιθανίαν, κι ήλθον εκεί όχι μόνον δια τον Ιησούν, αλλά δια να είδουν και τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Κατόπιν όμως αυτού απεφάσισαν οι αρχιερείς να θανατώσουν και τον Λάζαρον, διότι εξαιτίας του πολλοί από τους Ιουδαίους επήγαν εις την Βιθανίαν για να βεβαιωθούν εάν πράγματι ανεστήθη εκ των νεκρών, και όταν διαπίστωναν τούτο, επίστευον εις τον Ιησούν.

στίχοι 12 έως 19. Η θριαμβευτική είσοδος εις τα Ιεροσόλυμα. Την κατόπιν από το δείπνον ημέραν, λαός πολλής ο οποίος είχε έλθει εις την εορτήν, όταν ήκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, επήραν εις τα χέρια τους κλαδιά από τις χουρμαδιές που ήσαν κατά μήκος του δρόμου και βγήκαν από την πόλην για να τον υποδεχθούν και φώναζαν δυνατά: «Δόξα και τιμή εις αυτόν που υποδεχόμεθα. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται απεσταλμένος από τον Κύριον ως αντιπρόσωπός του. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλεύς του Ισραήλ που τόσον καιρόν επεριμέναμεν. Εζήτησε δε και έβρεν ο Ιησούς ένα πουλαράκι και εκάθισεν επ' αυτού, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο εις τον προφήτην Ζαχαρίαν. Μη φοβήσαι Ιερουσαλήμ, κόρη του όρου Σιών, ιδού βασιλεύ σου έρχεται όχι σαν τύραννος και κατακτητής επί ύπου ή άρματος πολεμικού, αλλά καθήμενος επάνω εις πουλάριον όνου. Τι εσήμεναν δε οι λόγοι αυτοί του Ζαχαρίου, δεν ενόησαν οι μαθητές του εις τα σαρχάς. Κατά την ώραν της θριαμβευτικής του ταύτης εισόδου. Αλλά όταν ο Ιησούς εδοξάστη δια της Αναστάσεως και Αναλήψεως αυτού, τότε που εφωτίστησαν από το Άγιον Πνεύμα, ενεθυμήθησαν ότι τα προφητικά αυτά λόγια του Ζαχαρίου ήσαν δι' αυτόν γραμμένα. Και ακριβώς για να πληρωθεί η προφητεία αυτή, συνεργάστησαν χωρίς να το εννοούν και αυτοί και έκαμαν δια τον Ιησούν ταύτα. Κατά την υποδοχήν λοιπόν εκείνην έδιδε μαρτυρίαν περί του θαύματος του Λαζάρου εις όσους δεν το είχαν είδη ο λαός που ήτο τότε μαζί του, όταν ο Ιησούς εφώναξε από τον μνημείον των Λάζαρων και τον ανέστησε εκ νεκρών. Γι' αυτό και τον προϋπάντησαν τα πλήθη του λαού, διότι ήκουσαν από τους αυτόπτας μάρτυρας ότι αυτός είχε κάμει το μέγα του το θαύμα. Ύστερα λοιπόν από τον ενθουσιασμό αυτών του λαού, είπαν οι Φαρισαίοι μεταξύ τους: «Βλέπετε ότι δεν κερδίζετε τίποτε με το να περιμένετε και να αναβάλλετε την σύλληψή του. Ιδού τώρα ότι όλος ο λαός μας εγκατέλειψε και ακολούθησε αυτόν». Στίχοι 20 έως 36. Ο κόκκος του Σίτου. Ήσαν δε τότε μερικοί Έλληνες προσήλυτοι από εκείνους που συνήθως ανέβαιναν εις τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν κατά την εορτή του Πάσχα. Αυτοί λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον που ήτο από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακάλουν λέγοντες: «Κύριε, θέλουμε να είδομεν ιδιαιτέρως τον Ιησούν και να συνομιλήσομεν με ταυτού». Επειδή δε ο Φίλιππος εδίσταζε να αναγγείλει τούτο εις τον διδάσκαλον, ήλθε και ανεκκίνωσεν αυτό εις τον συμπολίτη και συμμαθητήν του Ανδρέαν. Και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουν εις τον Ιησούν ότι οι Έλληνες προσήλυτοι θέλουν να τον είδουν. Ο Ιησούς δε απεκρίθη προς αυτούς και είπεν: «Ήλθεν η ώρα η ορισμένη κατά το προκαθορισμένον σχέδιον του Θεού για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου για του θανάτου του και της αναλήψεώς του, οπότε και θα αναγνωριστεί ως Μεσσίας και υπό των εθνικών. Εν πάση αληθεία σας λέγω ότι αν το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει εις την γην και δεν σαπίσει μέσα εις το χώμα, μένει μοναχό του και δεν πολλαπλασιάζεται,
Εάν όμως δια της σποράς του εις την γην αποθάνει και ταφεί, βγάζει πολλήν καρπών. Έτσι κι εγώ, εάν αποθάνω, καθώς ο πατήρ μου όρισε, θα καρποφορήσω την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους. Εκείνος που αγαπά τη ζωή του και αποφεύγει τον θάνατον, τον οποίον του επιβάλλει το καθήκον, θα την χάσει εν τη αιωνία βασιλεία. Και εκείνος ο οποίος δια το καθήκον περιφρονεί και μισεί τη ζωή του εις τον κόσμον αυτόν, θα διατηρήσει και θα φυλάξει αυτήν για να απολαύσει την αιώνιον ζωή του μέλλοντος. Εάν κανείς με υπηρετεί και είναι μαθητής μου, ας με ακολουθήσει στην οδόν της αυταπαρνήσεως, μιμούμενος το παράδειγμά μου. Κι όπου είμαι εγώ, τώρα μεν κακοπαθών και θυσιαζόμενος, εις το μέλλον όμως δοξαζόμενος εις τους ουρανούς, εκεί θα είναι και ο ειδικός μου διάκονος. Πρέπει λοιπόν και αυτός να είναι πρόθυμος εις θυσίας εδώ, για να δοξάζεται μαζί μου εις το μέλλον. Και αν κανείς με υπηρετεί, θα τον τιμήσει και θα τον δοξάσει εν το αιωνίο μέλλοντι ο Πατήρ. Τώρα, όταν η ώρα του θανάτου μου επλησίασεν, η ψυχή μου έχει ταραχθεί εκ της αγωνίας, την οποία φυσικώς δοκιμάζει ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει τον θάνατον. Και τι να είπω. Πάτερ μου, σώσε με και απάλαξέ με από την σκληράν αυτήν ώραν του μαρτυρικού μου θανάτου. Αλλά έφτασα με την καρτερήσεως και αυταπαρνήσεως μέχρι της ώρας αυτής, ακριβώς δι' αυτό, για να υποστώ του τέστη των θάνατων αυτών, και αυτό υπήρξεν όλος σκοπός της ζωής μου. Θα είπω λοιπόν τούτο. Πάτερ, οτιδήποτε κι αν πρόκειται να πάθω εγώ, φέρε εσύ εις αίσιον πέρα στο έργο της σωτηρίας και απολυτρώσεως των ανθρώπων και δόξασε ούτω το όνομά σου. Εις απάντηση λοιπόν της επικλήσεως ταύτης του Ιησού ήλθε φωνή από τον ουρανόν, η οποία έλεγε «Και δόξασα το όνομά μου, δια της μέχρι του δεν μέσω του Ισραήλ δράσεώ σου, και πάλιν θα δοξάσω αυτό δια του ενδόξου παθήματος και της αναστάσεώ σου και δια της εξαπλώσεως του Ευαγγελίου εις τα έθνη». Κατόπιν λοιπόν της φωνής αυτής, ο πολλής λαός που εστέκετο εκεί και ήκουσαν τον ήχο της, χωρίς να ξεχωρίσουν και τους λόγους της, έλεγαν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν ότι άγγελος ομίλησεν εις αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε «Δεν έγινε η φωνή αυτή δι' εμέ, ο οποίος γνωρίζω την προς εμέ αγάπη του πατρός μου, αλλά δια σας, για να πληροφορηθείτε ότι απεστάλλην από τον Θεόν». Τώρα που θα με είδουν οι άνθρωποι περιφρονημένων και σταυρωμένων, θα κριθεί ο κόσμος αυτός και θα χωριστούν οι πιστοί από τους απίστους. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Σατανάς, θα πεταχτεί έξω από το κράτος του και θα χάσει την εξουσία του. Τον αντίον δε εγώ,
εάν υψωθώ δια του Σταυρού από την γη και αναληφθώ εις τους ουρανούς, θα αποσπάσω από την δουλείαν του διαβόλου και θα ελκύσω προς τον εαυτόν μου όλους, όχι μόνον τους Ιουδαίους, αλλά και τους Έλληνας, όσοι θα πιστεύσουν εις εμέ. Έλεγε δε τους περί υψώσεώς του εκ της γης λόγους τούτους, υποδεικνύων συνεσκιασμένος, με ποιον είδος θανάτου έμελε να αποθάνει. Απεκρίθη σε αυτόν το πλήθος του λαού. Εμείς έχουμε να ακούσει από την ανάγνωση του νόμου που γίνεται εις τα συναγωγάς ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα και δεν αποθνίσκει ποτέ. Και πώς συλλέγεις ότι πρέπει να υψωθεί επί του Σταυρού και να αποθάνει ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου περί του οποίου μιλείς? Κατόπιν λοιπόν της ερωτήσεώς των αυτής, είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Ο λίγων χρόνων ακόμη έχετε μαζί σας εμέ, ο οποίος είμαι το φως του κόσμου. Εφόσον λοιπόν έχετε το φως μεταξύ σας, περιπατείτε υπό την οδηγία του και των φωτισμών του, για να μην σας κατακυριεύσει το σκότος της αμαρτίας και της πλάνης. Διότι εκείνος που περιπατεί στο σκότος δεν ξέρει που πηγαίνει. Έως ότου έχετε μεταξύ σας εμέ που είμαι το φως, πιστεύετε εις το φως και αναγνωρίσατε ότι εγώ είμαι το φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός. Ολόκληροι φωτισμένοι από το φως της αληθείας και της αγιότητος». Αυτά ελάλησε ο Ιησούς και αναχωρήσας από το ιερόν και τα Ιεροσόλυμα εκρύβει από αυτούς, για να μην ερεθίζονται από την παρουσία του περισσότερον.

στίχοι 37 έως 43. Αιτία της απιστίας των Ιουδαίων και τι δε τόσον πολλά θαύματα είχε κάμει εμπρός στα μάτια των ο Ιησούς, όμως αυτοί επέμεναν να μην πιστεύουν εις Αυτόν. Για να πραγματοποιηθεί και παληθεύσει ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε: «Κύριε, ποιος επίστευσε εις το κήρυγμα που ακούεται από το στόμα μας, και η δύναμη του Κυρίου που εργάστη δια του Χριστού θαύματα, εις ποιον εφανερωθεί?» Εις ελαχίστους μόνον. Ένεκα δε της δυστροπίας των αυτής, την οποίαν προείδεν ο Θεός και προείπεν ο Ισαΐας, επειδή ήλθεν η ώρα να πληρωθεί η προφητεία αυτή, δεν μπορούσαν να πιστεύσουν, διότι πάλιν είπε ο Ισαΐας: «Λόγω της κακής των διαθέσεως και προαιρέσεως, παρεχώρησεν ο Θεός να τυφλωθούν οι οφθαλμοί της διανοίας των και να σκοτιστεί η καρδία των, για να μην είδουν με τους πνευματικούς οφθαλμούς και να μην εννοήσουν με την καρδία τους και επιστραφούν δια της μετανοίας και γιατρεύσωτας ψυχάς των». Ταύτα είπε ο Ισαΐας, όταν δι' αποκαλυπτικής οπτασίας είδε την δόξαν του Ιησού Χριστού, που εκάθετο πρώτης εν ανθρωπίσεώς του εις θρόνων υψηλών, και ομίλησε εν ακολούθως περί αυτών που είδεν. Μ' όλα ταύτα και από τους άρχοντας πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν. Εξαιτίας όμως των Φαρισαίων δεν ομολόγουν φανερά την πίστη των, δια να μην αφοριστούν και διωχθούν από την συναγωγήν. Τους εφόβιζε δε ο αφορισμός αυτός, διότι γάπησαν την τιμήν και επιδοκιμασίαν των ανθρώπων πολύ περισσότερον παρά την δόξαν και επιδοκιμασίαν του Θεού. Στίχοι 44 έως 50. Εσυνέπεια της πίστεως και της απιστίας εις τον Χριστόν. Ο Ιησούς δε φώναξε για να τον ακούσουν όλοι και είπε: «Γιατί φοβήστε να ομολογήσετε την εις εμέ πίστην σας? Μάθετε ότι εκείνος που πιστεύει σε μέ δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον Θεόν ο οποίος με έστειλε. Και εκείνος που με τα πνευματικά μάτια τα οποία ανοίγει και φωτίζει η πίστης βλέπει εμέ, βλέπει τον Πατέρα που με απέστειλε εις τον κόσμον. Εγώ ήλθα εις τον κόσμον για να είμαι φως πνευματικών δι' αυτόν, για να μην μείνει στο ηθικόν σκότος της αμαρτίας και της πλάνης κανείς από εκείνους που πιστεύουν εις εμέ. Κι αν κανείς ακούσει τους λόγους μου και δεν τους πιστεύσει, ώστε να εγκολποθεί αυτούς και να τους στηρίσει εις τον βίον του, εγώ δεν καταδικάζω αυτόν από τώρα, ούτε θα είμαι εγώ ο Κύριος αίτιος της καταδίκης του, διότι δεν ήλθα για να κατακρίνω τον κόσμον, αλλά για να σώσω τον κόσμον. Εκείνος που με παρακούει και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει μόνος του δημιουργήσει αυτόν που θα τον καταδικάσει. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θα τον κρίνει κατά την εσχάτην ημέραν της παγκοσμίου κρίσεως. Θα κρίνει δε ο λόγος μου κάθε άπιστον κατά την ημέραν εκείνην, διότι εγώ δεν ελάλησα ποτέ από τον εαυτό μου, αλλά ο Πατήρ που με απέστειλεν
αυτός μου έδωκε εντολή τι να διδάξω και με ποιους λόγους να τα είπω. Και γνωρίζω ότι η εντολή του είναι ζωή αιώνιος, διότι ο λόγος του Θεού εγκλεί ζωοποιών και ανακαινιστική δύναμη. Δι' αυτό λοιπόν και εγώ που ήλθα για να σας μεταδώσω ζωή αιώνιων, εκείνα τα οποία λέγω και διδάσκω, όπως μου τα έχει πει ο Πατήρ, έτσι ακριβώς τα λέγω και τα διδάσκω.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

επικοινωνία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, ξεκινήσαμε να ομιλούμε για την ακολουθία του μυστηρίου του βαπτίσματος και κάναμε μια θεολογική προσέγγιση του μυστηρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή πώς διαμορφώθηκε το μυστήριο του βαπτίσματος, όχι η ακολουθία της κατηχήσεως όπως είχαμε κάνει στις προηγούμενες εκπομπές μας, αλλά καθε αυτού το μυστήριο του βαπτίσματος, έτσι ώστε στις επόμενες μας εκπομπές να ξεκινήσουμε να μελετούμε την ακολουθία του μυστηρίου. Βοηθός μας σήμερα σε αυτή την ιστορική διαδρομή του μυστηρίου του βαπτίσματος θα είναι το κείμενο του επίκουρου καθηγητού Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λυρίου Παναγιώτης Καλτσή, «Ιστορική διαμόρφωση της ακολουθίας του Αγίου Βαπτίσματος», έτσι όπως τα βρήκαμε στα πρακτικά του πρώτου Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, το οποίο διοργάνωσε η Ειδική Συνολική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος και αφορούσε βεβαίως το Άγιο Βάπτισμα.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την ιστορική μας διαδρομή, το πώς διαμορφώθηκε μέσα στην ιστορία το μυστήριο, μιλώντας λίγο πρώτα εισαγωγικά για το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Και θα πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιορδάνης ποταμός, ως ποτάμι του βαπτίσματος, συνδέεται άμεσα και με το βάπτισμα βεβαίως του Ιωάννου, του προφήτη, που συνδέει τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, και ο οποίος ήλθε ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, έτσι όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κεντρικό θέμα του κηρύγματος του βεβαίως ήταν η μετάνοια, και το βάπτισμά του ήταν βάπτισμα μετανοίας, εισάφεση αμαρτιών, όπως διαβάζουμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και στο κατά Ματθαίον. Συγκρινόμενο λοιπόν το βάπτισμα αυτό του Ιωάννου με όσα προηγήθηκαν, ήταν ανώτερο, διότι το νομικό βάπτισμα είχε ως στόχο τη σωματική κάθαρση και δεν απάλασε το βαπτιζόμενο από τα αμαρτήματα της συνειδήσεως. Ώσπερ ο πρόδρομος μίζων εν γεννητής γυναικών, ούτω το βάπτισμα αυτού μίζων των νομικών, όπως μας λέει ο Πατριάρχης Φώτιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Φώτιος στα λεγόμενα αμφιλόχια. Παρόλο όμως που παρήχε κάθαρση αμαρτιών, αναμφίβολα ήταν κατώτερο από το βάπτισμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Πρόδρομος εστί είναι εκείνος του βασιλέως πάντων. Πρόδρομος εστί και το βάπτισμα αυτού του σωτηρίου και πακουσμίου βαπτίσματος. Επρόκειτο περί αφέσεως εκ μέρους προς τις παντελούς αφέσεως και τελής κάθαρσης προημιαζομένη την τελειοποιών, όπως μας λέει πάλι ο Άγιος Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, εν ύδατι, και ο Κύριος βάπτιζε εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ιωάννης εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα Ιουδαία. Κύριος κηρύσει βάπτισμα υιοθεσίας, εκείνο εισαγωγικόν το βάπτισμα, τούτο το τελειωτικόν, εκείνο αμαρτίας αναχώρησης, τούτο οικείωσης προς Θεόν, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος.

τώρα το πέρασμα από το τυπικό και σκιώδες βάπτισμα του Ιωάννου στο βάπτισμα της καινής εν Χριστώ ζωής σηματοδοτείται βεβαίως με τη βάπτιση του ίδιου του Κυρίου μας στον Ιορδάνη ποταμό και με το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λόγω συστατικό του μυστηρίου που απευθύνει ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και λίγο πριν την ανάληψή του. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, εκτός από την παύλια νέα βαπτισματική θεολογία περί συμμετοχής του βαπτιζομένου, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, στο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου, αλλά και τις πολλές αναφορές σε βαπτίσματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το τρισχυλίον την ημέρα της Πεντηκοστής, του Ευνούχου της Κανδάκης, του Σάβλου, της Λιδίας, τον εν το οίκο του Στεφανά και ούτω καθεξής, που δείχνουν ότι το μυστήριο αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πιστού στην Εκκλησία, μας δίνει και σημαντικές πληροφορίες για την τάξη και τον τρόπο λειτουργίας του βαπτίσματος στην Αποστολική εποχή. Η έκφραση του Ευνούχου της Κανδάκης «Ιδού είδωρ τι κολλή με βαπτιστήνε» δηλώνει την ύπαρξη βαπτισματικής τελετουργίας, της οποίας προηγείται σύντομη κατήχηση με στόχο τον Ευαγγελισμό του νέου μηνύματος του Ιησού και όχι βεβαίως με την έννοια των συστηματικών κατηχήσεων που, όπως είπαμε, διαμορφώθηκαν σε μεταγενέστερους αιώνες λόγω των διωγμών και των αιρέσεων. Στο παράδειγμα αυτό του Ευνούχου της Κανδάκης, οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι «Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος από τη συγγραφή ταύτης, ευγγελίσα το αυτό το Ιησούν». Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγούν και άλλες περιπτώσεις, όπως το κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής και στον οίκο του Κορνηλίου. Στο δεσμοφύλακα επίσης των Φιλίππων, πριν βαπτιστεί, ελάλησαν αυτό το λόγο του Κυρίου, ο Παύλος και ο Σίλας. Ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για βαπτισμόν διδαχή, για την ειδική δηλαδή διδαχή πρώτου βαπτίσματος, προκειμένου οι υποψήφοι να γνωρίσουν την οδό του Κυρίου. Η σύντομη αυτή κατήχηση, όπως την είχαμε πει και στην προηγούμενη ενότητα των εκπομπών μας που αφορούσε την κατήχηση, κατέληγε πάντοτε στην αποκήρυξη του αμαρτωλού παρελθόντος των ακροωμένων και την εκμέρωστον από ομολογίας της πίστεως στον Ιησού Χριστό κατά το «καρδίαν επιστεύεται εις δικαιοσύνης, στόματι δελαλείται εις σωτηρίαν», όπως διαβάζουμε στις προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Κατά την Πεντηκοστή, οι τρισχύλοι, ασμενώς αποδεξάμενοι το λόγον αυτού, δηλαδή του Αποστόλου Πέτρου, ευαπτίστησαν. Ο Σίμος ο Μάγος, ακούγοντας τον Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, πίστεψε κι αυτός και βαπτιστεί συν προς καρτερών το Φιλίππο. Η αρχική μορφή και η πιο σαφής περιγραφή της προβαπτισματικής ομολογίας βρίσκεται στο βάπτισμα του Ευνούχου της Κανδάκης. Μας αναφέρει συγκεκριμένα το βιβλίο των πράξεων. Είπε δε ο Φίλιππος «Ή πιστεύεις εξ όλης καρδίας, έξεστην». Αποκριθείς δε είπε «Πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν». Οι πενιγμούς για την από αυτήν την αποστολική εποχή ύπαρξη αυτής της προβαπτισματικής ομολογίας της πίστης στον Χριστό έχουμε και σε άλλες εκφράσεις Καινής Διαθήκης, όπως για παράδειγμα στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου «κρατώμεντας ομολογίας», όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Στη φράση της δεύτερης επιστολή του Ιωάννου πάλι διαβάζουμε «πάσο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεού, Θεόν ουκ έχει». Και στα λόγια του Αποστόλου Πέτρου ότι «και ημάς αντίτυπον ειν σώζει βάπτισμα, ους αρκός απόθεσης ρήπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεόν», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο στην πρώτη επιστολή του Πέτρου.

λαϊκά και χωρίς τη συμμετοχή του βαπτισμένου, αλλά είναι θερμή παράκληση της αγαθής συνείδησης του πιστού προς τον Θεό για τη σωτηρία του. Το βάπτισμα δεν επενεργεί μαγικά, αλλά προϋποθέτει τη μετοχή του πιστού και την παράκληση προς τον Θεό για άφεση των αμαρτιών του και αναγέννησή του. Εξάλλου, αγαπητοί ακροατές, η ίδια η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω εις υπό το είδωρ. Αυτό σημαίνει ότι το βάπτισμα γινόταν δια καταδύσεως σε νερό. Η λογία επίσης που συναντάμε στην προς Εφεσίους επιστολή, το λουτρό του ύδατος, και επίσης στην επιστολή προς Τίτων δια λουτρού παλιγενεσίας, δείχνει ότι το βάπτισμα ετελεί του δια πλήρους καταδύσεως στο νερό, εξεικονίζοντας μάλιστα αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, τη συνταφή μας με τον Χριστό στο νερό, που είναι το σύμβολο του θανάτου, όπως μας λέει και ο Κλήμης Ρώμης. Μια ταφή συμβολική μεν, αλλά με πραγματικές σωτηριολογικές διαστάσεις, καθώς το βάπτισμα θανάτου μεν και παθημάτων ομοίωμα, σωτηρίας δε ούχ ομοίωμα, αλλά αλήθεια, όπως μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην δεύτερη μυσταγωγική του κατήχηση. Επίσης, η βάπτιση του Κυρίου στα νερά του Ιορδάνη, αυτό που διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ότι ο βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, κάτι που έγινε η νεκάστης πράξεως αγιάσει την απαρχήν και το ζήλον της παραδόσεως αναμφίβολων καταλήπη της δούλης, επιβεβαιώνει την άμεση σύνδεση του βαπτίσματος με το νερό, με μία μόνος βεβαίως κατάδυση την εποχή εκείνη. Το ίδιο πράγμα μαρτυρούν για τα λόγια του Κυρίου προς τον Νικόδημο, ότι εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις τη βασιλεία των ουρανών, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Καθώς επίσης και τα όσα περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων για το βάπτισμα του Ευνούχου. Πλένε οι πράξεις και κατέβησαν αμφότεροι εις το είδωρ και βάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε το Φίλιππον. Σχετικά με τον τύπο της επικλήσεως του ονόματος του Θεού, αυτός ήταν ο Τριαδικός, σύμφωνα μάλιστα και με τη σαφή εντολή του Κυρίου, που ορεφέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μετά το βάπτισμα, πάντοτε ακολουθούσε η επίθεση των χειρών για την έλευση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, μια πράξη που αργότερα αντικαταστάθηκε από την τάξη του Αγίου Μύρου. Ως τελικό γεγονός της όλης αυτής βαπτισματικής διαδικασίας θεωρείται η παρατηθέμενη τράπεζα, η οποία ταυτίζεται προς μια ευχαριστιακή κλάση του άρτου και όχι προς μια απλή τράπεζα. Αυτό που είχαμε πει δηλαδή, ότι πάντοτε ακολουθούσε θεία μετάληψης, θεία λειτουργία θα λέγαμε. Αυτοί λοιπόν που δέχονταν το Λόγο του Θεού και βαπτίζονταν, έπαιρναν διεπιθέσεως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια μπορούσαν να συμμετάσχουν και αυτοί στη Θεία Ευχαριστία. Εάν θέλαμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε διαγραμματικά την εικόνα του βαπτίσματος κατά την πρώτη αυτή αποστολική εποχή, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής στοιχεία. Πρώτον, μια σύντομη διδαχή, θα λέγαμε κατήχηση του υποψηφίου. Δεύτερον, την εκ μέρους του αποδοχή του Λόγου του Θεού και την ομολογία της πίστης του στον Ιησού Χριστό. Τρίτον, την δια μιας καταδύσεως αναδύσεως βάπτιση του υποψηφίου στο νερό. Τέταρτον, το τριαδολογικό τύπο της επικλήσεως μία φορά. Πέμπτον, την επίθεση των χειρών. Και έκτον, τη συμμετοχή του νεοφωτίστου στη Θεία Ευχαριστία. Το σχήμα αυτό αποτελεί αναμφίβολα και τον πυρήνα της μετέπειτα εξελίξεως της ακολουθίας του βαπτίσματος. Ας προχωρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα και ας δούμε πώς διαμορφώθηκε το μυστήριο του βαπτίσματος από τον 2ο μέχρι και τις αρχές του 4ου αιώνα. Ποια ήταν η τάξη του βαπτίσματος. Την εικόνα
του βαπτίσματος στις αρχές του 2ου αιώνα μας τη δίνει

0: η διδαχή των 12 Αποστόλων. Ένα κείμενο, όπως έχουμε πει, πολύ σημαντικό για την ιστορία της χριστιανικής λατρείας, αφού είναι και το πρώτο που καταγράφει την προφορική μέχρι τότε λειτουργική αποστολική παράδοση. Στο 7ο κεφάλαιο αυτού του κειμένου, δηλαδή της διδαχής των 12 Αποστόλων, σημειώνονται τα εξής. Πέρι δε του βαπτίσματος, ούτου βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν είδατι ζώντι. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον. Ιδούν δύνασε εν ψυχρό, εν θερμό. Εάν δε αμφότερα μη έχεις, έκλειον εις την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος, προνηστευσά το βαπτίζον και ο βαπτιζόμενος κήτην εσ' άλλη δύναται. Και λεύσεις δε νηστεύσε το βαπτιζόμενον προς μίας ή δύο. Διαπιστώνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι το κείμενο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στα όσα η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί για την τάξη του βαπτίσματος. Κάνει λόγο για την υποτυπώδη προκατήχηση, αυτό που λέει ταύτα πάντα προϋπόντες βαπτίσατε, και τονίζει τα δύο κυρία στοιχεία του βαπτίσματος, δηλαδή το ζών είδωρ και την τριαδική επίκληση. Δεν αναφέρονται ακόμα ευχές, διότι την εποχή εκείνη στο ζήτημα αυτό υπήρχε μια ελευθερία και ένας αυτοσχεδιασμός εκ μέρους των λειτουργών. Δεν γίνεται επίσης λόγος για την μετά από το βάπτισμα επίθεση των χειρών. Το νέο όμως στοιχείο που μας δίνει η διδαχή των Αποστόλων, αυτό το βιβλίο δηλαδή του Δευτέρου αιώνα, είναι η προβαπτισματική νηστεία της μιας ή των δύο ημερών για το βαπτίζοντα, αυτό δηλαδή που θα τελέσει τη βάπτιση, το βαπτιζόμενο, αλλά και όσους άλλους ήθελαν και μπορούσαν να νηστέψουν. Το διήμερο αυτό της νηστείας αποτελεί τον πυρήνα της προσπασχάλιας νηστείας, η οποία επεκτάθηκε αργότερα σε ολόκληρη τη μεγάλη, αυτό που ονομάζουμε σήμερα Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο εορτασμός του βαπτίσματος, άλλωστε, είναι αυτός που συνέβαλε αρχικά στην ανάπτυξη του Πάσχα ως λειτουργικής γιορτής και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ως λειτουργικής προετοιμασίας για το Πάσχα. Η προβαπτισματική νηστεία μαρτυρείται λίγο αργότερα τόσο από τον Άγιο Ιουστίνο, κοντά στο 165 μετά Χριστόν, όσο και από τον Τερτιλιανό μετά το 229, ο οποίος την εντάσσει σε μια ευρύτερη για το βάπτισμα προπαρασκευαστική περίοδο με κατήχηση, νηστείες, αγρυπνίες, γονικλησίες και εξομολόγηση. Την εποχή αυτή, δηλαδή τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, είναι σαφές ότι έχει διαμορφωθεί στην Εκκλησία μας η τάξη των κατηχουμένων, την οποία, όπως είπαμε, αποτελούσαν εκείνοι οι οποίοι ελεύθερα αποφάσισαν να ενταχθούν επίσημα στο σώμα της Εκκλησίας. Από τα βασικότερα δε στοιχεία της προβαπτισματικής διαδικασίας αυτή την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή στο 2ο αιώνα, μαρτυρούνται για πρώτη φορά το 3ο αιώνα η απόταξη του σατανά και της ποπής αυτού και των αγγέλων αυτού, καθώς οι εξορκισμοί σε καθημερινή βάση κατά τις τελευταίες ημέρες πρώτου βαπτίσματος για να συντριβεί η δύναμη του σατανά. Το Μέγα Σάββατο γίνονταν από τον Επίσκοπο οι τελευταίοι εξορκισμοί των φωτιζομένων, οι οποίοι ολοκληρώνονταν με την εμφύσιση του προσώπου των και τη σφράγιση στο μέτωπο, τα αυτιά και τη μύτη, και αργότερα αγρυπνούσαν καθόλου τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ονομάζεται στην αλεκτροφωνία δηλαδή, γινόταν ο διεπικλήσεως καθαγιασμός του ύδατος. Μας λέει ο Τερτιλιανός, άπατε τα ύδατα, καταρχαίων από τις δημιουργίες προνόμιων καθίσταται μυστήριον αγιασμού και τις επικλήσεις του Θεού. Επέρχεται τίνιν παρευθεί στο πνεύμα εξ ουρανού και επιφυτά τη σίδαση, αγιάζουν αυτά εξ αυτού και ούτως αγιαστέντα τα αυτά, τη δύναμη του αγιασμού εμποτίζονται. Πριν από το βάπτισμα καθαγιάζονταν την εποχή αυτή τόσο το έλαιο του χρήσματος, όσο και το λεγόμενον επορκιστών έλαιων. Ακολουθούσε η απόταξη, κατά την οποία κάθε φωτιζόμενος έλεγε «Αποτάσσω μέση σατανά και πάση τη λατρεία σου και πάση τη έργη σου», όπως μας αναφέρει ο Τερτυλιανός, και κατόπιν εχρίεται ο φωτιζόμενος από τον πρεσβύτερο με το επορτιστό έλαιο και τον παρελάμβανε άλλος πρεσβύτερος που στεκόταν υπέρ το είδωρ, όπως πάλι μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τερτυλιανός. Το βάπτισμα στη συνέχεια γινόταν με τριπλή κατάδυση στο νερό. Ουχή άπαξ, αλλά τρεις, κατά εν έκαστον των ονομάτων εις τα τρία πρόσωπα βαπτιζόμεθα, μας σημειώνει ο Τερτυλιανός. Δηλαδή, πριν από κάθε κατάδυση γινόταν η επίκληση ενός εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα με τις καταδύσεις, γινόταν και η ομολογία της πίστεως με τη μορφή ερωταποκρίσεων. Μας λέει πάλι ο Τερτυλιανός, «Εν το βαπτίσματι λόγους αποκρινόμεθα, ότε εις το είδωρς ερχόμεθα, τη χριστιανική πίστην εν λόγης του νόμου αυτού ομολογούμε». Από την αποστολική παράδοση και τον Τερτυλιανό, ο συνδυασμός καταδύσεων και ομολογίας γινόταν ως εξής. Ο πρεσβύτερος, θέτοντας το χέρι του στο κεφάλι του βαπτιζομένου, το ρωτούσε «Πιστεύεις εις Θεόν Πατέρα Παντοδύναμον?» Ο δε βαπτιζόμενος απαντούσε «Πιστεύω». Τότε γινόταν η πρώτη κατάδυσή του στο νερό. Ακολούθως, ο πρεσβύτερος ρωτούσε πάλι το βαπτιζόμενο «Πιστεύεις εις τον Ιησού Χριστόν, των Υιών του Θεού, γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, σταυρωθέντα επί ποντίου Πιλάτου, θανώντα και ταφέντα και την τρίτη μέρα αναστάντα εκ νεκρών και ανελθώντα στον ουρανό και καθεζόμενο δεξιά του Πατρός, ελευσόμενο κρίνοντας ζώντας και νεκρούς?» Κατόπιν, αφού ο βαπτιζόμενος απαντούσε «Πιστεύω», γινόταν η δεύτερη κατάδυση. Η τρίτη ερώτηση είχε ως εξής. «Πιστεύεις στο Άγιο Πνεύμα και την Αγία Εκκλησία και την Ανάσταση της Σαρκός?» Μετά την απάντηση «Πιστεύω» γινόταν η τρίτη κατάδυση του βαπτιζομένου. Τη βάπτιση ακολουθούσαν τότε η ένδυση των νεοφωτίστων, η είσοδός τους στο ναό, η χρήση τους από τον επίσκοπο με το έλαιο του χρήσματος και ο σπασμός και η συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία. Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που πλουτίζουν την ακολουθία του βαπτίσματος αυτούς τους δύο πρώτους αιώνες είναι η ανάπτυξη του θεσμού των κατηχουμένων με νηστείες αγρυπνίες γονικλησίες προς ευχές και εξομολόγηση, η καθιέρωση των εξορκισμών πριν το βάπτισμα, ο καθαγιασμός του ύδατος, του επορτιστού ελαίου και του ελαίου του χρήσματος, η απόταξη του σατανά, η τριπλή κατάδυση, η υπομορφή νερότα από το κρίσεως, ομολογία της πίστεως την ώρα των κατηδύσεων και η μετατοβάπτισμα χρήση με το έλαιο του χρήσματος. Και αυτός ο θεσμός του αναδόχου, για τον οποίο έχουμε μιλήσει σε αρκετές εκπομπές, ως εγγυητού του ηθικού ποιόν του υποψηφίου, μαρτυρείται την περίοδο αυτή από τον μεγάλο αυτό εκκλησιαστικό συγγραφέα μας, τον Τερτυλιανό. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την ιστορική όμορφη διαδρομή και βλέπουμε σιγά σιγά πώς διαμορφώθηκε το μυστήριο του βαπτίσματος με τα στοιχεία που έχουμε εμείς σήμερα στο ήδη διαμορφωμένο αυτό εισαγωγικό μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέσα στο βάπτισμα, βλέπουμε πώς προϋπήρχαν και πώς διαμορφώθηκε σιγά σιγά αυτό το πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο, το εισαγωγικό ξαναλέω, μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Στην επόμενη μας λοιπόν εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτή την ιστορική μας αναδρομή και αναφορά στη διαμόρφωση του Αγίου Βαπτίσματος και θα μιλήσουμε πώς ήταν και πώς διαμορφώθηκε η τάξη του βαπτίσματος στον χρυσό αιώνα, εκκλησιαστικό αιώνα, τον 4ο αιώνα, αλλά και τον 5ο αιώνα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

δουλεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Πόσες φορές από καιρό σε καιρό παραβαίνουν μερικοί τις εντολές και έπειτα θεραπεύουν τις ψυχές των με τη μετάνοια και η χάρις τους υποδέχεται. Η μεταβολή ενυπάρχει αδιακρίτως μέσα σε κάθε λογική φύση και αλλοιώσεις συμβαίνουν σε κάθε άνθρωπο κατά την διάρκεια όλου του βίου του. Πράγμα που ο διακριτικός άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει από πολλές ενδείξεις. Κυρίως όμως μπορούν να τον διαφωτίσουν σε αυτά οι δοκιμασίες που υφίστανται καθημερινώς, αν είναι προσεκτικός, ώστε να παρατηρεί τον εαυτό του νοερά και να μάθει πως η αλλίωση πραότητος και επιοικίας παρουσιάζει η διάνοια καθημερινώς, πως από τη ειρήνη ξαφνικά μεταστρέφεται εις την τρικυμία χωρίς να υπάρχει από πουθενά καμία αιτία και πως φτάνει σε μεγάλο και απερίγραπτο κίνδυνο.

Τούτο είναι που έγραψε ο Άγιος Μακάριος φανερά με πολύ φροντίδα και προσοχή για να καθοδηγήσει και διδάξει τους αδελφούς να μην πέσουν σε απόγνωση τον καιρό των αντιθέτων μεταβολών. Διότι σε αυτούς που ευρίσκονται στην τάξη της καθάρσεως συμβαίνουν πάντοτε μεταπτώσεις, όπως συμβαίνει στον αέρα ψύχος, και όχι μόνο όταν αυτοί ευρίσκονται σε αμέλεια ή παράλυση, αλλά και όταν βαδίζουν με ευταξία. Τους συμβαίνουν πτώσεις που εναντιώνονται εις τον σκοπό του θελήματός των. Αλλά και ο Μακάριος Μάρκος μαρτυρεί περί αυτού από ακριβή πείρα και τον εντάσσει στα κείμενά του για ευρύτερη επιβεβαίωση, για να μην νομίσει ο άνθρωπος ότι ο Άγιος Μακάριος το έγραψε στην επιστολή του τυχαίως και όχι από αληθινή πείρα, και για να δεχθεί η διάνοια αδιστάκτως με βάση δύο τόσο σπουδαίους μάρτυρες την παρηγοριά της τον καιρό της ανάγκης. Ποιο είναι λοιπόν αυτό που λέγει? Αλλοιώσεις γίνονται στον καθένα κατά τον καιρό. Κατανόησε εκείνο το «στον καθένα», διότι και η φύση είναι μία. Για να μην νομίσεις ότι αυτό το είπε μόνο για τους κατωτέρους και μηδαμινούς, και ότι οι τέλειοι είναι ελεύθεροι από αλλοίωση και στέκονται σε μια θέση αμετακίνητη, χωρίς εμπαθείς λογισμούς, καθώς λέγουν και οι ευχήτες. Γι' αυτό έβαλε την φράση «εις τον καθένα». Πώς γίνεται τούτο, μακάριε? Όπως εσύ λέγεις, κρύο και σε λίγο έρχεται καύσον, και επίσης χαλάζει και καλοκαιρία. Έτσι γίνεται και στη δική μας άσκηση, πόλεμος και βοήθεια της χάριτος. Κάποια στιγμή η ψυχή ευρίσκεται σε θύελα και σηκώνονται εναντίον της κύματα άγρια. Έπειτα παρατηρείται μεταβολή. Όποτε επισκέπτεται την καρδιά η Θεία Χάρις και την γεμίζει με χαρά και ειρήνη από τον Θεό, με λογισμούς σόφρονες και ειρηνικούς.

τούτους τους λογισμούς της σοφροσύνης παρουσιάζει εδώ υπενισόμενος ότι οι πριν από αυτούς ήσαν κτηνώδεις και ακάθαρτοι, και προτρέπει λέγοντας εάν μετά από αυτούς τους σόφρονες και ειρηνικούς λογισμούς ακολουθήσει επίθεσης, να μην λυπηθούμε και απελπιστούμε. Την ώρα της αναπαύσεως της χάριτος ας μην καυχηθούμε πάλι, αλλά κατά τον καιρό της χαράς να περιμένουμε τη θλίψη. Παρενή να μην λυπούμαστε. Αν επέθουν δυστυχήματα, για να δείξει όχι να τα αποκρούσουμε ως εχθρικά, αλλά να τα δεχόμαστε με χαρά ως φυσικά και δικά μας. Και να μην περιερχόμαστε με απόγνωση σαν κάποιος που επερίμενε κάτι παραπάνω από τον αγώνα, τελεία ανάπαυση και αλλίωση, και δεν δέχεται αγώνες και λύπες, ούτε και θέλει να συμβεί σε αυτόν καμιά κίνηση αντιθέτων δυνάμεων που δεν αρμόζει εις τον Κύριο το Θεό μας, να επιτρέπει στην ανθρώπινη φύση σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το κάμει για να μην γίνουμε τελείως αργοί από εργασία και χαυνοθούμε κατά την διάνοια από την απόγνωση και μείνουμε ακίνητοι στο δρόμο μας. Και λέγει: «Γνώριζε, αδελφέ, ότι όλοι οι Άγιοι με αυτό το έργο δοκιμαστήκαν. Όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, έρχεται πλουσία παρηγοριά σε αυτούς κρυφά, διότι κάθε ημέρα και κάθε ώρα επιζητείται από μας η δοκιμασία της αγάπης μας προς τον Θεό, στην πάλη και στον αγώνα με τους πειρασμούς. Και αυτό σημαίνει το να μην λυπούμαστε, το να μην αμελούμε τον αγώνα. Και έτσι προχωρεί επιτυχώς ο δρόμος μας. Όποιος θέλει να λοξοδρομήσει και παρεκκλίνει, αυτός γίνεται θύμα των λύκων. Πόσο θαυμάσιος είναι αυτός ο Άγιος! Πώς με ένα μικρό λόγο επιβεβαίωσε αυτήν την διδασκαλία, απέδειξε ότι είναι γεμάτη σύνεση και έβγαλε τελείως τον δισταγμό από την διάνοια του αναγνώστη. Εκείνος, λέγει, που παρεκκλίνει από αυτά και δεν βαδίζει στον δρόμο, γίνεται θύμα των λύκων. Είναι αυτός που έβαλε στο νου του να παρεκκλίνει και θέλει να βαδίζει σε δρόμο ειδικό του, που δεν είναι πατημένος από τους πατέρας.

Ο λόγος πάλι ότι την ώρα της χαράς πρέπει να περιμένουμε θλίψεις σημαίνει τούτο. Όταν με ενέργεια της χάριτος κινηθούν ξαφνικά μέσα σου λογισμοί μεγάλοι και εκπλήξεις από την πνευματική θεωρία που είναι πάνω από την φύση, όπως είπε ο Άγιος Μάρκος, όταν μας πλησιάσουν οι Άγιοι Άγγελοι, μας γεμίσουν πνευματική θεωρία, όλα τα ενάντια απομακρύνονται και επικρατεί ανέκφραστη ειρήνη και γαλήνη τον καιρό που ζει κανείς σε αυτές τις εμπειρίες. Όταν λοιπόν σε επισκιάσει η χάρις και σε πλησιάσουν οι Άγιοι Άγγελοι περιτυχίζοντάς σε και από τον πλησιασμό σου προς αυτούς φύγουν από κοντά σου όλοι όσοι σε πειράζουν, τότε να μην επαρθείς και να μην νομίσεις ότι έφτασες εις τον λιμένα τον ατάραχο και εις τον αμετακίνητο αέρα, ότι ανυψώθηκες τελείως από τούτον τον κόλπο με τους αντιθέτους ανέμους και δεν υπάρχει πλέον εχθρός, ούτε κακό συναπάντημα. Πολλοί έπεσαν σε μεγάλους κινδύνους, διότι εσκέφθηκαν έτσι, όπως είπε ο Μακάριος Νείλος. Υπάλλη, επειδή ενόμισες ότι είσαι μεγαλύτερος από πολλούς και ότι σου ταιριάζει να έχεις αυτές τις πνευματικές εμπειρίες, ενώ ετούτο δεν ταιριάζει καθόλου εις τους άλλους, τούτο λόγω της ακατάλληλης διαγωγής των ή λόγω της ανεπαρκίας της γνώσεώς των, και γι' αυτό στερούνται αυτές τις εμπειρίες, να υπείς. Εγώ όμως τις έχω με την αξία μου, διότι έφτασα εις την τελειότητα της αγιότητος και στην κορυφή της πνευματικής κλίμακος και στην αναλύωτη χαρά.

Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Λικούργος Μαρκούδης. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Με τη βοήθεια του Θεού έφτασε και πάλι η στιγμή για μία ακόμα ιερή αποδημία στη γειτονία Ιεροσολύμων. Ραδιοφωνικό διπορικό στα μοναστήρια της ερήμου της Ιουδαίας. Και σήμερα θα φτάσουμε στο Σαραντάριο Όρος και στο μοναστήρι που υπάρχει εκεί. Στο μοναστήρι του Σαρανταρίου Όρους ή των Πειρασμών, που βρίσκεται κυριολεκτικά γαντζωμένο σε ένα πετρώδες όρος έξω από την Ιεριχώ.

αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε προς το μοναστήρι από το στενό μονοπάτι στις σχεδόν κάθετες πλευρές του βουνού. Ύστερα από αρκετή ώρα, κάτω από τον καυτό ήλιο της ερήμου, η πύλη του μοναστηριού εμφανίζεται μπροστά μας και με ευλάβεια εισερχόμαστε στον ιερό χώρο της Μονής. Το μοναστήρι του Σαρανταρίου Όρους ή το μοναστήρι των Πειρασμών βρίσκεται κρεμασμένο σαν αετοφολιά στην απότομη κάθετη πλαγιά του βουνού Τζέμπελ Κουρουντούλ, δυτικά της

0: Μερινής πόλης της Ιεριχούς. Το συγκρότημα του μοναστηριού αποτελείται από μία σειρά δωματίων, ένα στενό μακροδιάδρομο, μία φυσική σπηλιά, την κεντρική εκκλησία αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό και το παρεκκλήσιο προσκύνημα. Στο χώρο του παρεκκλησίου προσκυνήματος, σύμφωνα με την παράδοση, νήσεψε ο Χριστός 40 ημέρες και νύχτες στην έρημο και εκεί πειράχθηκε από τον Σατανά. Από το περιστατικό αυτό πηγάζει και το όνομα του μοναστηριού. Μοναστήρι Σαραντάριο από τις 40 ημέρες νηστείας ή του πειρασμού. Τα κτίρια του σημερινού μοναστηριού κτίστηκαν από το Ελληνικό Πατριαρχείο το 1875, αλλά επάνω στις φάσεις και στα ερείπια αρχαιότερου μοναστηριού. Η ιστορία του μοναχισμού του βουνού αυτού αρχίζει από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Στην κορυφή του, που λέγεται Δόκ και αναφέρεται στα βιβλία των Μακαβαίων, ίδρυσε ο Άγιος Χαρίτωνας το 340 Λαύρα, που την ονόμασε Λαύρα Δοκά από το όνομα της κορυφής. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Πέρσες και ξανακτίστηκε κατά τον 10ο αιώνα. Αργότερα εγκαταλείφθηκε. Οι μοναχοί και ο ασκητισμός ξαναγύρισαν στο βουνό αυτό τον περασμένο αιώνα. Στο καθολικό της Μονής μας υποδέχεται ο μοναδικός πατέρας και φύλακας του μοναστηριού, πατέρας Γεράσιμος, ο οποίος με πατρική αγάπη και απλότητα θα μας μιλήσει για το μοναστήρι, τους πειρασμούς του Κυρίου, τους δικούς μας πειρασμούς και τη στάση που πρέπει να κρατούμε. Ας τον ακούσουμε.
1: Πήρε την ονομασία αυτή από τις 40 μέρες και νύχτες που νήσεψε ο Κύριος μας. Η Εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Ως μοναστήρι και ως Εκκλησία υπάρχει από το 1904, ιδρύθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Αβράμιο. Παλαιότερα από τον 6ο αιώνα υπήρχαν οι μοναχοί, οι οποίοι μέρανε μέσα στις σπηλιές, εδώ που βλέπετε στους βράχους, και εδώ η Εκκλησία είναι χτισμένη μέσα στη σπηλιά. Ο Κύριος μας μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, αν έχετε πάει, θα πάτε, ήρθε στο μέρος αυτό και προτού ξεκινήσει για το μεγάλο του έργο να προσευχηθεί και να νηστεύσει. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής μας. Χωρίς την προσευχή δεν μπορεί να ζήσει η ψυχή μας. Ένας πατήρ της Εκκλησίας μας λέει ότι προτιμότερο είναι να μνημονεύουμε το Θεό παρά να αναπνέουμε. Σκεφτείτε, χωρίς αναπνοή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει ούτε 2 λεπτά. Αυτό ακριβώς ο Κύριος μας δίδαξε. Με την προσευχή μας επικοινωνούμε με το Θεό μας, τον Πατέρα μας, εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, όλες μας τις αδυναμίες και ατέλειες, και εκείνος, βλέποντας τη μετάνοιά μας, θα μας ενδυναμώνει και θα μας ευλογεί και θα μας αγιάζει. Πολλές φορές συμβαίνει να μην εισακούνται οι προσευχές μας. Αλλά πότε συμβαίνει αυτό? Όταν ζητούμε πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Διότι οι σχέσεις με το Θεό είναι παιδί προς πατέρα. Εάν το παιδί ζητήσει από τον πατέρα του κάτι που δεν είναι για καλό του, ο πατήρ του θα το δώσει? Όχι. Ζητούμε και εμείς πράγματα από τον Θεό τα οποία δεν συμφέρουν στην ψυχή μας. Ο Κύριος μας εκεί αποβλέπει ακριβώς να αγιάζει και να ευλογεί την ψυχή μας. Γι' αυτό ακριβώς συμβαίνει πολλές φορές να μας επισκέπτονται και ασθένειες και άλλα δυστυχήματα στη ζωή μας, τα οποία πρέπει με πίστη και υπομονή να τα υπομένουμε. Οι πατέρες Εκκλησίας μας, όπως αναφέρουν τα βιβλία, όταν αρρωστούσαν, ευχαριστούσαν τον Θεό περισσότερο, διότι τότε νόμιζαν ότι ο Θεός τους επισκέπτεται. Και όταν δεν αρρωστούσαν, ξεχνούσε ο Θεός, τους λυμνούσε. Την ασθένεια τη βλέπαν ως δώρο του Θεού. Γι' αυτό δεν παρεγκομούσαν, αλλά προσεύχονταν. Δεν θα πρέπει ασφαλώς να κλονίζεται η πίστη μας για όταν συμβεί να αρρωστήσουμε ή συμβεί κανένα άλλο πράγμα. Πρέπει ακριβώς να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, να συμβουλευόμαστε τους πνευματικούς πατέρες για ό,τι πρόβλημα έχουμε, εξομολογούμε τις αμαρτίες μας και εκείνοι θα μας συμβουλεύουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Ο χριστιανισμός και ο μοναχισμός γενικά δεν είναι θεωρία, είναι η πρακτική εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Ο χριστιανισμός βιώνεται. Δεν είναι με το να πάρουμε ένα πτυχίο ή θεολογίες ή φιλολογίες, οτιδήποτε άλλο, με αυτό δεν είναι αρκετό. Για να εμβαθύνουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, πρέπει να γίνουμε καθαροί, να καθαρθούμε. Όσο περισσότερο γινόμαστε αγνοί, τόσο περισσότερο κατανοούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Καλές είναι και οι γνώσεις, ασφαλώς, αλλά εκείνο που προέχει είναι η καθαρότητα της ψυχής μας. Γι' αυτό πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος μας είπε ότι εκείνος που με αγαπά τηρεί τις εντολές μου. Τότε ακριβώς είμαστε πραγματικοί μαθητές του Χριστού, όταν μένουμε μέσα στην Εκκλησία και βιώνοντας τις εντολές του Κυρίου μας. Τότε η πίστη μας δεν κλονίζεται, αλλά ενδυναμούνται και μάλιστα αισθανόμεθα αυτή την αγαλίαση και κατά έναν τρόπο κρατούμε στα χέρια μας την προκαταβολή, προγευόμεθα αυτά τα οποία θα απολαύσουμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να μας καλέσει ο Κύριος στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά στην Άνω Ιερουσαλήμ όταν θα έρθει εκείνη η ώρα πρέπει να έχουμε το κατάλληλο συνάλλαγμα. Συνάλλαγμα δεν είναι τα δολάρια που παίρνουμε για να πάμε σε μια άλλη χώρα. Συνάλλαγμα είναι η καθαρότητα της ψυχής μας και οι καλές πράξεις. Όταν έχουμε αυτό το συνάλλαγμα, τότε θα ακούσουμε τον Κύριό μας το καλώς ορίσατε, οι ευλογημένοι, και θα μας υποδεχθεί με χαρά. Σήμερα ο άνθρωπος, παρόλο τις γνώσεις του, παρόλο ότι το ποιητικό του επίπεδο ανέβει, απέκτησε πλούτη και δόξα, εν τούτης δεν είναι ευτυχής. Γιατί ακριβώς η ευτυχία είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι κάτι που κατασκευάζεται από τον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε μόνοι μας να γίνουμε ευτυχείς. Είμαστε ευτυχείς όταν είμαστε κοντά στον Χριστό, ζούμε για τον Χριστό και την Εκκλησία του. Τότε ακριβώς είμαστε και ευτυχείς. Σήμερα ο άνθρωπος, επειδή έχει πολλά αγαθά, έχει πολλά χρήματα, την τροφή του, η οποία είναι ως μέσο επιβιώσεως, είναι ένα μέσο για να ζει, την έκανε ένα μέσο απολαύσεως. Δηλαδή τρώει περισσότερο από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό και οι επιστήμονες σήμερα λένε ότι ο άνθρωπος καταναλύσει και 10 φορές περισσότερη τροφή από ό,τι χρειάζεται. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν και πολλές ασθένειες. Διότι κάτι που δεν είναι ευλογημένο από το Θεό φέρνει ασθένεια. Όταν ο Θεός ευλογεί την τροφή μας, η οποία είναι η χρήσιμη, η απαραίτητη, τότε δεν αρρωστούμε. Όταν τρώμε πολύ, χωρίς να χρειαζόμεθα, τότε αρρωστούμε, όπως πολλές ασθένειες προέρχονται από την πολυφαγή, όπως είναι η ζαχαροδιαβήτης και άλλες κυφλιστικές ασθένειες. Γι' αυτό πρέπει την τροφή μας να τη χρησιμοποιούμε ανάλογα. Την νηστεία που καθιέρωσαν οι πατέρες μας, οι εκκλησίες μας, έχει σκοπό όχι μόνο να μας εξαγνήσει την ψυχή και το πνεύμα, αλλά ακριβώς και τον εξαγνισμό και τον αγιασμό του σώματός μας. Διότι και με την νηστεία και σωματικά ωφελούμεθα, όχι μόνο πνευματικά και ψυχικά. Αλλά ασφαλώς όταν νηστεύουμε, πρέπει να νηστεύουμε και από αμαρτίες. Δεν μπορούμε να νηστεύουμε από στροφές όταν διαπράττουμε αμαρτίες. Σήμερα γενικά σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας ιδιαιτέρως υπάρχει ένα άγχος, μια αγωνία για το αύριο. Δεν είμαστε ασφαλείς, παρόλο που έχουμε και υπόπεδα και σπίτια και καταθέσεις στην τράπεζα, εν τούτης πάλι η αγωνία και το άγχος υπάρχει. Διότι αυτά δεν γεμίζουν την ψυχή μας. Όσα αγαθά και να απολαύσει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερα ζητεί περισσότερα να απολαύσει ακόμη. Γι' αυτό εκείνο που πρέπει σε εμάς είναι να έχουμε στην καρδιά μας τον Χριστό και την Ελλάδα. Αυτά τα δύο πράγματα, όταν αγαπούμε τον Χριστό, την Εκκλησία του και την πατρίδα μας, αυτά γεμίζουν την ψυχή μας, μας δίνουν δύναμη και θάρρος να ζούμε με νόημα σε αυτόν τον κόσμο, όχι χωρίς νόημα, μη ξέροντας τι κάνουμε. Ο Κύριος μας, κατά τη διάρκεια της νηστείας και της προσευχής στο μέρος αυτό, επηρεάστηκε το διαδόλο. Όπως γνωρίζουμε από το Άγιο Ευαγγέλιο, εδέχτηκε τους τρεις πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός τον είπε, ως άνθρωπος που ήταν αληθινός και ο Θεός, επείνασε. Ο Σατανάς τον είπε, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν άρτ για να φας. Ο Κύριος μας είπε, ούκο πάρ' το μόνο ζεις το άνθρωπος. Ο δεύτερος πειρασμός τον έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και τον είπε, εάν με προσκυνήσεις αυτά όλα θα είναι δικά σου. Ο Κύριος πάλι απείνησε. Κύριε το Θεό σου, είναι γεγραμμένο. Κύριε το Θεό σου, μόνο θέλει προσκυνήσει. Και ο τρίτος πειρασμός τον είπε: εφόσον είσαι Υιός Θεού, τον επείρασε πάλι. Πέσε κάτω και οι άγγελοι θα σε σώσουν. Ο Κύριος είπε πάλι: ούκο πειράσεις, Κύριε το Θεό σου. Βλέπουμε ότι εφόσον ο Κύριος μας είχε πειρασμούς στη ζωή του, όταν ήταν ως άνθρωπος, έζησε εδώ πέρα, και εμείς θα έχουμε πειρασμούς. Αλλά τους πειρασμούς πρέπει ακριβώς να τους αντιμετωπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού. Οι πειρασμοί δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία είναι όταν υποκύπτουμε στους πειρασμούς. Αλλά ακόμη και πτώση να έχουμε, πρέπει να έχουμε το θάρρος να σηκωθούμε, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει. Εύχομαι η παρουσία σας στα Άγια Χώματα αυτά, τα οποία έζησε ο Κύριος μας, να είναι ευλογία για σας, για την οικογένειά σας και καλή τύχη για την πατρίδα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Βρισκόμαστε λοιπόν για να προσκυνήσουμε έστω και ραδιοφωνικά τον τόπο που τον αγίασε η άσκηση του πρώτου ασκητού, η νηστεία και η προσευχή του Κυρίου και Θεού μας. Ο Κύριος ενίστεψε και ασκήθηκε και πειράστηκε από τον Σατανά σαν άνθρωπος για να μας αφήσει υπόδειγμα και υπογραμμών, για να επιβεβαιώσει έμπρακτα το λόγο του. Τούτο το γένος των δαιμόνων ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Με προσευχή ισχυρή κρατεά ως ο θάνατος, δηλαδή αδιάλειπτη νοερά. Με νηστεία, καθώς ο ίδιος εδίδαξε και καθώς οι Άγιοι Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι εθέσπισαν. Μετά το βάπτισμα, εξήνεγγεν αυτόν το πνεύμα εις την έρημον και ενίστευσεν ημέρες τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, γράφει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Παρόμοια και όλοι όσοι βγαίνουν για να βαδίσουν πίσω του, τοποθετούν την αρχή του αγώνος τους πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Γιατί όπλο είναι η νηστεία που το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός. Και ποιος δεν θα είναι άξιος κατηγορίας αν το περιφρονήσει? Και αν νηστεύει αυτός που είναι νομοθέτης, συνεχίζει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ποιος από τους υπηκόους δεν πρέπει να νηστεύσει? Ο Κύριος μας μάλιστα είναι ο αρχηγός και πρωτοπόρος στη νίκη, γιατί έβαλε το πρώτο στεφάνι πάνω στην κεφαλή της ανθρώπινης φύσεως. Μόλις λοιπόν ο διάβολος βλέπει τούτο το όπλο σε έναν άνθρωπο, τον πιάνει αμέσως φόβος. Θυμάται την ήττα του από τον Σωτήρα στην έρημο. Η δύναμή του εξανεμίζεται, φλέγεται και μόνο στη θέα του όπλου που μας έδωσε ο αρχιστράτηγός μας. Ποιο όπλο δίνει τόσο θάρρος στην καρδιά η οποία παλεύει με τα πονηρά πνεύματα, όπως η πείνα που γίνεται για την αγάπη του Χριστού? Ο Κύριος από το σαραντάριο όρος εγγενίασε την άσκηση. Από την Τιβεριάδα εγγενίασε την αλληλεία των ανθρώπων. Από το σαραντάριο εδόξασε τον μοναχισμό. Από την Τιβεριάδα εδόξασε την Ιεραποστολή. Η ασκητική παρουσία του Ιησού κάνει το μοναστήρι στο σαραντάριο απαράμιλο. Τόσο το μεγάλο αυτό μοναστήρι, όσο και οι φυσικές και τεχνικές σπηλιές των αναχωρητών ανά τους αιώνας δηλώνουν την έμπνευση και τη συνέχεια της ασκήσεως του πρώτου ερημίτου. Ο μοναχισμός δεν είναι ένα γεγονός αυτόνομο και αυτοδημιούργητο. Έχει βαθιές ρίζες και οι βαθύτερες πρέπει να βρίσκονται μέσα στα σκληρά του τα βράχια στο σαραντάριο. Δεν έχει αυτόματη γένεση. Είναι ζωή γεννημένη από ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Μέσα στα σπήλαια που σχηματίζονται στους ορθόκοφτους εκείνους βράχους υπάρχουν ακέραια λείψανα, άλλα γονατιστά και άλλα με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό. Οι εικόνες αυτές είναι αφάνταστα συγκλονιστικές για το μεγαλείο που κλείνει η άσκηση και η προσευχή των παιδιών της ερήμου για το θείο έρωτα των υψηπετών αετών, για το έλεος που περιμένει από εδώ ο άνθρωπος του κάμπου για τη δόξα της Βασιλείας του Θεού.

Σήμερα βρισκόμαστε στο μοναστήρι του Σαρανταρίου Όρους. Η θέα από τους εξώστες της Μονής είναι ανεπανάληπτη. Μπορεί να δει κανείς μπροστά του ολόκληρη την έρημο του Ιορδάνου, αλλά και την πέραν του Ιορδάνου χώρα, με την έρημο και τα βουνά της που σήμερα ανήκουν στο κράτος της Ιορδανίας. Ακριβώς στους πρόποδες του Σαρανταρίου Όρους ρέουν τα ύδατα του Ελισαίου, από μια πηγή που βρίσκεται λίγο μακρύτερα. Χιλιάδες χρόνια τώρα τα δροσερά αυτά ύδατα ιδρεύουν ολόκληρη την Ιεριχώ, που σαν όαση μέσα στην έρημο απλώνεται μπροστά μας, καθώς την αντικρίζουμε από το Σαραντάριο Όρος. Πνιγμένη στο πράσινο, με καρποφόρα δέντρα που δίνουν καρπούς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η Ιεριχώ σπάζει τη μονοτονία του λευκού και του κίτρινου της ερήμου. Ακριβώς πίσω της και από το βορρά, κατεβαίνοντας προς τον νότο, ο Ιορδάνης ποταμός και τα ευλογημένα νερά που δέχτηκαν το Σωτήρα Χριστό κατά τη θεία του βάπτιση. Και στο βάθος, προς τον νότο, η Νεκρά Θάλασσα, το χαμηλότερο σημείο της γης. Εκεί όπου άλλοτε βρίσκονταν οι βιβλικές πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Πραγματικά, η θέα είναι ανεπανάληπτη από εδώ. Μπαίνεις ξανά στο μοναστήρι για να δροσιστείς με λίγο νερό και ένα ζεστό καφέ, το λιτό μα καλό καρδό και ευλογημένο κέρασμα που συναντάς σε ολόκληρη την έκταση της Αγίας Γης. Καθώς πίνεις το κέρασμα, ξαποσταίνοντας σε έναν από τους πάγκους, αντικρίζεις κάπου εκεί ένα τεράστιο πολυσέλιδο τετράδιο. Είναι το βιβλίο των προσκυνητών, όπου συνηθίζει ο κάθε προσκυνητής να γράφει το όνομά του, την ημερομηνία επίσκεψης και ίσως και δύο σκέψεις του. Εκεί και εμείς τώρα, φίλοι ακροατές, σημειώνουμε. Ραδιοφωνική παρέα, προσκυνητές, έστω και νοερή του Σαρανταρίου Όρους. Και αφού σημειώνουμε και εμείς τις σκέψεις μας στο βιβλίο αυτό, φτάνει η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας το μοναστήρι του Σαρανταρίου Όρους. Ευχαριστούμε τον Γέροντα Αγιοταφίτη για τη φιλοξενία και δεχόμαστε ως ενθύμιο και ευλογία την μικρή κάρτα που μας προσφέρει και παριστάνει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στο Σαραντάριο Όρος, ενώ κάτω-κάτω βρίσκεται τυπωμένη η διεύθυνση του μοναστηριού. Προχωράμε προς την έξοδο της Μονής και από εκεί αρχίζουμε πάλι σιγά-σιγά να κατεβαίνουμε από το μονοπάτι στους πρόποδες του βουνού αυτού. Γύρω μας η ηρεμία, η ησυχία, η ερημιά πραγματικά της ερήμου. Μια ερήμου που όμως είναι διάσπαρτη από άνθη που ευωδιάζουν, όπως αυτό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του προφήτου Ηλία και του προφήτου Ελισαίου που έζησαν στην έρημο αυτή, αλλά και τόσων άλλων Αγίων που μετέτρεψαν την έρημο σε λιβάδι αγιότητος. Τα νερά της πηγής των υδάτων του Ελισαίου ακούγονται να κυλούν καθώς πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ στους πρόποδες. Τα νερά αυτά ήταν άλλοτε πικρά. Όμως με τις προσευχές του προφήτου Ελισαίου μετατράπηκαν σε γλυκά και πόσιμα και από τότε ιδρεύουν την πόλη της Ιεριχούς. Μία πόλη με μακραίωνη ιστορία της κυριολεκτικής και πνευματικής αυτής οάσεως της ερήμου.

Το ευχάριστο τοπίο της, το έφορο έδαφος της, τα άφθονα νερά της και το θερμό και ξηρό κλίμα της, ιδιαίτερα κατά τους μήνες του χειμώνα, είναι τα φυσικά χαρίσματα για τα οποία η Ιεριχώ από την προϊστορική εποχή ακόμη είχε πολλούς κατοίκους. Είναι η αρχαιότερη πόλη της Αγίας Γης και μία από τις αρχαιότερες σε όλο τον κόσμο. Η γεωγραφική της θέση, που αποτελεί μία καταπράσινη όαση μέσα στην έρημο της Ιουδαίας, της προσθέτει και άλλα προτερήματα. Κατέχει σπουδαία στρατηγική θέση, από την οποία εύκολα μπορεί κανείς να εισχωρήσει στο εσωτερικό της Αγίας Γης. Είναι το κλειδί όλης της χώρας, όπως την ονομάζουν οι αρχαίες ιστορικές πηγές, που όταν καταληφθεί σημαίνει την κατάκτηση όλης της ενδοχώρας. Από εδώ άρχισε η κατάκτηση της γης της επαγγελίας από τον Ιησού του Ναβί στους βιβλικούς χρόνους. Και αργότερα, το 63 μετά Χριστόν, από εδώ ξεκίνησαν οι ρωμαϊκές λεγιώνες του Τίτου για να καταλάβουν την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Εκτός όμως από τα φυσικά αυτά χαρίσματα, η θέση της Ιεριχούς αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα σπουδαίο συγκοινωνιακό κόμβο. Από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, στην όαση της Ιεριχούς διασταυρώνονταν οι κύριες συγκοινωνιακές αρτηρίες που οδηγούσαν από το βορρά στο νότο και από την ανατολή στη δύση. Η θέση της αυτή ήταν και η κύρια αιτία που οδηγούσε τα βήματα του Χριστού στην Ιεριχώ. Από εδώ περνούσε αναγκαστικά κάθε φορά που ερχόταν στην Ιερουσαλήμ από την πατρίδα του τη Γαλιλαία, όπως συνέβη με το περιστατικό του Ζακχαίου που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, με τη συνάντησή του με τον τυφλό που πάλι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά και με την τελευταία του άνοδο στην Ιερουσαλήμ, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα η Ιεριχώ ανακηρύχθηκε έδρα επισκοπής, ενώ την περίοδο από τον 5ο μέχρι τον 6ο αιώνα είχε καταστεί σπουδαίο προσκυνηματικό και μοναχικό κέντρο. Ήταν πολλές οι εκκλησίες που κτίστηκαν στην Ιεριχώ κατά τη Βυζαντινή εποχή. Ιδιαίτερα η πηγή του Ελισαίου, η σπηλιά του προφήτη Ηλία και η σικομορέα του Ζακχαίου αποτελούσαν πολύ συχνά στα προσκυνήματα. Από τα 21 μοναστήρια, λαύρες και μοναστηριακούς ξενώνες που υπήρχαν στην Ιεριχώ στη Βυζαντινή εποχή, ελάχιστα μόνο είναι γνωστά σήμερα.

Μέσα στην Ιεριχώ βρίσκεται το μοναστήρι του προφήτου Ελισέου. Στο χώρο του βρίσκεται περιφραγμένη η αρχαία και ξερή σικομορέα του Ζακχαίου. Στο διπλό αυτό δέντρο, με το φύλλωμα της μουριάς και τους καρπούς της σικιάς, είχε ανέβει ο αρχιτελώνης Ζακχαίος, που επιθυμούσε να δει τον Χριστό όταν ο Κύριος περνούσε από την πόλη. Και μάλιστα συνηθίζουν να παίρνουν για ευλογία φύλλα και καρπούς από το δέντρο. Πλάι στη σημερινή σικομορέα, που βρίσκεται δίπλα στην παλαιότερη, στέκεται περιφραγμένος ο ξερός κορμός της αρχαίας σικομορέας. Και επάνω του υπάρχει η εικόνα της συναντήσεως του Κυρίου με τον αρχιτελώνη Ζακχαίο. Όμως, στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε ένα ηχογραφημένο απόσπασμα από αρχιερατική θεία λειτουργία στον Πανάγιο και ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ.

Ήδη από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, ο τόπος της βάπτισης του Χριστού είχε καθιερωθεί στο νότιο άκρο του ποταμού Ιορδάνη και ακριβώς απέναντι από την πόλη Ιεριχώ. Οι πατέρες της Εκκλησίας και ειδικά ο Οριγένης, ο Ευσέβιος, όπως επίσης και ο Χάρτης της Μαδιβάς, τοποθετούν τον τόπο της βαπτίσεως κοντά στην Βιθαβαρά, αραμαϊκό τοπονύμιο που σημαίνει πέρασμα. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, ο τόπος αυτός ονομάστηκε Βιθαβαρά, πέρασμα, γιατί από εκεί πέρασαν οι 12 φυλές του Ισραήλ τον Ιορδάνη ποταμό για να κληρονομήσουν την γη της Ευαγγελίας. Η ταύτιση του τόπου της βαπτίσεως του Κυρίου με το μέρος της διάβασης του ποταμού από τις φυλές του Ισραήλ, εκτός ότι συνέδεε την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, είχε και συμβολικό νόημα τουλάχιστον για τους πιστούς χριστιανούς. Όπως η διάβαση είχε σκοπό την κατάκτηση της γης της Ευαγγελίας, έτσι και το χριστιανικό βάπτισμα αποσκοπεί και προαναγγέλει την κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Από τα αρχαία χριστιανικά οδηπορικά συμπεραίνεται ότι ο τόπος της βαπτίσεως ταυτιζόταν και με το μέρος από το οποίο ο προφήτης Ηλίας αναλήφθηκε στον ουρανό. Οι προσκυνητές μπορούσαν να ειδούν και αυτοί την ίδια τη σπηλιά του προφήτη Ηλία. Ακόμα κοντά στον τόπο της βαπτίσεως είχε κτιστεί και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Μιλήσαμε λοιπόν για τον τόπο της βαπτίσεως του Κύριου ημών Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη και αφού τον προσδιορίσαμε γεωγραφικά, ας πάμε τώρα στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται χτισμένο δίπλα στο ακριβές σημείο της βαπτίσεως του Κυρίου και το οποίο μοναστήρι είναι σήμερα εγκαταλειμμένο. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε το γεγονός ότι κάθε χρόνο κατόπιν ειδικής άδειας από τις Ισραηλινές αρχές την παραμονή της Μεγάλης Εορτής των Θεοφανίων ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και οι Αγιοταφίτες Πατέρες μαζί με πλήθη προσκυνητών μεταβαίνουν στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου από που αργότερα κατεβαίνουν στην όχθη του Ιορδάνη στο σημείο της βαπτίσεως του Κυρίου και τελούν τον αγιασμό των υδάτων. Είναι μία άκρος συγκινητική τελετή που λαμβάνει η χώρα μία φορά το χρόνο μόνο. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου υψώνεται επιβλητικό και μοιάζει με μεσαιωνικό φρούριο. Βρίσκεται στα ανατολικά της Ιεριχούς και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη δυτική όχθη του ποταμού Ιορδάνη. Στα αραβικά είναι γνωστό ως Κάσερ Ελ Ιαχούντ, το κάστρο των Ιουδαίων, γιατί σύμφωνα με παλιές χριστιανικές και εβραϊκές παραδόσεις από το μέρος αυτό διέβησαν οι φυλές του Ισραήλ τον Ιορδάνη ποταμό για να καταλάβουν τη γη της Επαγγελίας. Η ιστορία του μοναστηριού αρχίζει από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν με την έναρξη του μοναχισμού στην περιοχή αυτή. Κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα ήταν γνωστό για τους δύο μεγάλους ξενώνες του που φιλοξενούσαν τους προσκυνητές και τους φωτιστές του, δηλαδή μοναχούς κατηχητές που καθημερινό τους έργο ήταν να βαπτίζουν τους προσκυνητές στον ποταμό Ιορδάνη. Σύμφωνα με τις παραδόσεις της εποχής, το μοναστήρι κτίστηκε κοντά στο μέρος της βάπτισης του Χριστού και πάνω στη σπηλιά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Κατά την περσική εισβολή, όλοι σχεδόν οι μοναχοί του εσφάγησαν. Διατηρήθηκε μέχρι τον 12ο αιώνα, οπότε και καταστράφηκε από σεισμό. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μανουήλ Κομνηνός το ξανάκτησε, αλλά στη συνέχεια η ιστορία του γίνεται σκοτεινή και σχεδόν άγνωστη. Το σημερινό κτίριο του μοναστηριού ανοικοδομήθηκε τον 19ο αιώνα από το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει τα νερά του στη Νεκρά θάλασσα. Η Νεκρά θάλασσα είναι στην πραγματικότητα μία λίμνη που έχει μήκος 77 χιλιόμετρα, πλάτος 15 έως 20 χιλιόμετρα και μέσο βάθος 329 μέτρα. Η επιφάνειά της είναι 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου και 1154 μέτρα χαμηλότερη από τα Ιεροσόλυμα. Το νερό της είναι πικρό, με πρασινοπό χρώμα και έχει σε μεγάλη ποσότητα άσφαλτο, θιάφι, νάτριο, χλώριο, μαγνήσιο, κάλιο και άλλα άλατα, γι' αυτό δεν μπορεί να ζήσει ούτε φυτό ούτε ζώο. Από το γεγονός αυτό πήρε και την ονομασία της και ονομάζεται Νεκρά θάλασσα. Οι άνθρωποι ή τα ζώα δεν μπορούν να βουλιάξουν στο νερό της, γιατί το νερό της είναι πολύ πυκνό. Οι γεωλόγοι δέχονται πως η λίμνη αυτή πρέπει να ήταν μικρή και η σημερινή της κατάσταση οφείλεται σε καθίζηση ή σε ηφαιστειογενή έκρηξη. Η Αγία Γραφή λέει το ίδιο με τον δικό της τρόπο. Ήταν μια καρποφόρα πεδιάδα που τη διάλεξε ο ανιψιός του Αβραάμ Λότ για να βόσκει τα πρόβατά του. Οι κάτοικοι όμως των πέντε πόλεων, Σόδομα, Γόμορα, Σιβοήμ, Ζόγαρα και Αδαμά που ήταν εκεί, ζούσαν ανήθικα και ο Θεός την κατέστρεψε. Έβρεξε θείον, όπως διαβάζουμε στην γέννηση της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα τα νερά της Νεκράς θάλασσας τα χρησιμοποιούν γιατί ωφελούν τις ρευματοπάθειες. Ακόμα εκεί υπάρχουν εργοστάσια που απομονώνουν τα διάφορα άλατα. Σε αυτήν την κυριολεκτικά Νεκρά θάλασσα ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει και πραγματικά είναι απορίας άξιο και θαυμάσιο πως ο Ιορδάνης τόσες χιλιάδες χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει να γλυκάνει ούτε ένα μέρος της Νεκράς θάλασσας με τα γλυκά και γεμάτα ζωή νερά του. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά θαύματα που αιώνες τώρα συντελούνται στην Αγία Γη.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή της ερήμου του Ιορδάνου και μόλις πριν από λίγο μιλήσαμε για την Νεκρά Θάλασσα. Αμέσως τώρα θα αναφερθούμε σε κάποια ιστορικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κοντά στην Νεκρά Θάλασσα.

βρίσκεται βεβαίως στο Κουμράν και τα χειρόγραφα που βρέθηκαν εκεί και είναι γνωστά ως χειρόγραφα του Κουμράν ή της Νεκράς Θάλασσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Ισραηλινό Μουσείο της Ιερουσαλήμ σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο που παρέχει αντιπυρηνική προστασία και σε περίπτωση σύραξης ολόκληρος ο χώρος βυθίζεται κάτω από την επιφάνεια της γης. Τόσο σημαντικά θεωρούν οι Εβραίοι τα χειρόγραφα αυτά. Ας μάθουμε όμως και εμείς τι ακριβώς είναι τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Το Κουμράν και οι σπηλιές, μέσα στις οποίες ανακαλύφθηκαν πριν 40 περίπου χρόνια τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, βρίσκονται στη βορειοδυτική ακτή της Νεκράς Θάλασσας. Η ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμράν αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα του αιώνα μας. Το περιεχόμενό τους είναι εξ ολοκλήρου θρησκευτικό και αφορά εξίσου τον Εβραϊσμό και τον Πρωτοχριστιανισμό. Σήμερα, 40 περίπου χρόνια μετά την ανακάλυψή τους και παρά τους δισταγμούς και τις επιφυλάξεις των χριστιανών θεολόγων, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως τα χειρόγραφα αυτά μπορούν να ρίξουν αρκετό φως πάνω στις πηγές του πρώτου χριστιανισμού. Το περιεχόμενό τους ακόμα απασχολεί ιστορικούς, αρχαιολόγους και θεολόγους και θα περάσει πολύς καιρός ακόμα έως ότου εξακριβωθεί και κατανοηθεί το μήνυμά τους. Από πολλά χειρόγραφα και σπαράγματα χειρογράφων που ανακαλύφθηκαν και δημοσιεύθηκαν μέχρι σήμερα, 9 είναι τα σπουδαιότερα. Αυτά είναι 2 ηλιτάρια του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα, με μικρές διαφορές μεταξύ τους, το ηλιτάριο του βιβλίου του προφήτη Αβακούμ, το ηλιτάριο με τα σχόλια πάνω στα βιβλία του προφήτη Ναούμ και των Ψαλμών, το ηλιτάριο των Ευχαριστειών, ένα βιβλίο που μιμείται τους βιβλικούς ψαλμούς, το ηλιτάριο Εγχειρίδιο Πειθαρχίας που περιέχει τους κανονισμούς της κοινωνίας των χειρογράφων, το ηλιτάριο των πολέμων των ιών του φωτός εναντίον του σκότους, το ηλιτάριο της Αποκρύφου Γενέσεως, το μόνο που είναι γραμμένο στην αραμαϊκή γλώσσα ενώ όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην εβραϊκή, το ηλιτάριο του Ναού που περιγράφει μεταξύ άλλων πως πρέπει να είναι ο ναός του Θεού.

και αφήνουμε πίσω μας την Αιγαία θάλασσα και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε βόρεια, κινούμενοι παράλληλα προς τον Ιορδάνη ποταμό. Βρισκόμαστε στην κοιλάδα του Ιορδάνου, η οποία διαθέτει ως βλάστηση ελάχιστους ξερόθαμνους διάσπαρτους μέσα στην άμμο της ερήμου. Η περιοχή αυτή είναι κυριολεκτικά έρημος. Σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων δεν υπάρχει κτίριο ή κατοικημένη περιοχή. Μονάχα ανατακτά διαστήματα στέκονται Ισραηλινά φυλάκια, αφού η περιοχή αποτελεί στρατιωτική ζώνη, μιας και ο Ιορδάνης ποταμός είναι το φυσικό σύνορο ανάμεσα στις χώρες του Ισραήλ και της Ιορδανίας. Και όμως, σε αυτήν την έρημο βαδίζουμε και εμείς τώρα, κατευθυνόμενοι στο μοναδικό οικοδόμημα της περιοχής και το τελευταίο που βρίσκεται δίπλα στην νεκρή ζώνη των συνόρων. Και να, εκεί στο βάθος, πίσω από λιγοστά δέντρα που υπάρχουν μπροστά του, υψώνεται περήφανο και αγέροχο ένα κτίσμα στην κορυφή του οποίου στέκονται το ίδιο περήφανες και αγέροχες δύο σημαίες. Μία, η ένδοξη σημαία του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και άλλη, η τιμημένη ελληνική γαλανόλευκη. Κατά μεσή στην έρημο, αλήθεια, πόσο μεγάλη τιμή για τη χώρα μας να κυματίζει η ελληνική σημαία. Είναι το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, στην καρδιά της ερήμου του Ιορδάνου. Το μοναστήρι αυτό που κυριολεκτικά προκαλεί ρήγη συγγενήσεως στους προσκυνητές καθώς το πλησιάζουν. Ο μοναδικός αγιοταφίτης φύλακας της Μονής, μόλις αντιληφθεί ότι πλησιάζουν πούλμαν με προσκυνητές, αρχίζει να χτυπάει τις καμπάνες ως καλώς όρισμα στους προσκυνητές. Και αμέσως κατεβαίνει και τους υποδέχεται και ο ίδιος στην είσοδο της Μονής. Το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου είναι το μοναδικό κτίριο που στέκεται στην νότιο-ανατολική κοιλάδα της Ιεριχούς. Απ' έξω φαίνεται σαν ρωμαϊκό φρούριο. Στο εσωτερικό του όμως μοιάζει με ανατολίτικο χάνι, με την κεντρική αυλή και τα αραδιασμένα γύρω της δωμάτια. Η βόρεια πλευρά του δευτέρου ορόφου αποτελείται από μία τρίκλητη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεράσιμο, στον Άγιο Ευθύμιο, στον Άγιο Ζωσιμά και την Όσια Μαρία. Το βόρειο κλήτος σώζει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα από μοσαϊκό δάπεδο του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Όλος ο άλλος εσωτερικός διάκοσμος είναι του 12ου αιώνα. Κατόπου την εκκλησία, στον πρώτο όροφο, βρίσκεται μία άλλη μικρότερη αφιερωμένη στην Αγία Οικογένεια. Σύμφωνα με μία μεσαιωνική παράδοση, στο μέρος του μοναστηριού στάθμευσαν ο Ιωσήφ, η Παναγία και ο Χριστός κατά την φυγή τους στην Αίγυπτο. Ο Άγιος Γεράσιμος ήταν μια εξαιρετική μορφή του μοναχισμού της Παλαιστίνης και συνέβαλε πολύ στη διαμόρφωση της μοναχικής ζωής. Στα μέσα του 5ου αιώνα ίδρυσε στην κοιλάδα της Ιεριχούς ένα μοναστήρι που συνδύαζε τον αναχωρητικό με τον κοινοβιακό μοναχισμό. Το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 και δεν ξανακτίστηκε παρά μόνο στις αρχές του 9ου αιώνα. Πολύ γρήγορα όμως εγκαταλείφθηκε και τα ίχνη του χάθηκαν και λησμονήθηκαν. Το σημερινό μοναστήρι, το αφιερωμένο στο όνομά του, κτίστηκε όχι στη θέση του παλιού, αλλά πάνω στα ερείπια ενός άλλου σπουδαίου μοναστεριού, γνωστού στην αρχαιότητα ως Λάβρα των Καλαμών. Η Λάβρα των Καλαμών στην κοιλάδα της Ιεριχούς αναφέρεται ως το αρχαιότερο μοναστήρι της Παλαιστίνης. Ιδρύθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα από αναχωρητές της ερήμου. Κατά τους 5ο και 6ο αιώνες διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη και εδραίωση της μοναχικής ζωής. Ένας από τους πολλούς μοναχούς της Λαύρας ήταν και ο Άγιος Σάββας, πριν ιδρύσει τη δική του Λαύρα στο Χήμαρο των Κέδρων. Ένας άλλος Άγιος που έζησε εκεί ήταν ο Άγιος Κυριακός. Οι Πέρσες το 614 δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν τη Λαύρα, φρούριο των Καλαμών. Γι' αυτό σε όλη την περσική κατοχή χρησιμοποιήθηκε ως οχυρωμένο άσυλο και καταφύγιο για τους τριγύρω μοναχούς. Η Λαύρα εξακολουθούσε να κατοικείται μέχρι τον 12ο αιώνα, οπότε και επισκευάστηκε μαζί με άλλα μοναστήρια από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό. Κατά τον 13ο αιώνα όμως εγκαταλείφθηκε οριστικά και ερημώθηκε. Πάνω στα ερείπια του σπουδαίου αυτού μοναστηριού κτίστηκε τον 19ο αιώνα το νέο, σημερινό μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου.

0: Είμαστε λοιπόν στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου στην έρημο του Ιορδάνου. Στο μοναστήρι αυτό μας υποδέχεται ο μοναδικός αγιοταφίτης και ηγούμενος του μοναστηριού πατέρας Χρυσόστομος. Περνώντας από τη μικρή είσοδο της μονής, εισερχόμαστε στην αυλή της, η οποία περιτριχυρίζεται από τα κελιά και τους άλλους βοηθητικούς χώρους του μοναστηριού. Στο κέντρο της αυλής υπάρχει ένα πηγάδι με χειροκίνητη αντλία που βγάζει άφθονο δροσερό νερό, ενώ όλη η αυλή είναι κατάσπαρτη με μικρά δέντρα και φυτά. Μπαίνοντας στην αυλή της μονής και προς τα αριστερά, συναντάμε μια πέτρινη σκάλα που οδηγεί στο καθολικό της μονής που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο. Εκεί, ο πατέρας Χρυσόστομος συνηθίζει να προσφέρει σε όλους τους προσκυνητές και από ένα κεράκι και ένα μικρό έντυπο της μονής σαν ευλογία. Στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, εισερχόμαστε και εμείς τώρα, νοερή προσκυνητές. Μετά την δέηση των προσκυνητών, ο ηγούμενος του μοναστηριού συνηθίζει να ομιλεί στις ομάδες των ανθρώπων που επισκέπτονται το μοναστήρι.
1: Ο Άγιος ήρθε το 350 περίπου και ασκήτεψε στο ίδιο σπήλαιο που η Παναγία μας διανυκτέρευσε, δηλαδή σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Το βλέπουμε στο βιβλιαράκι που σας έδωσα με ένα λιοντάρι στα πόδια του. Αυτό το λιοντάρι, καθώς και πολλά άλλα άγρια θηρία, υπήρχαν σε αυτή την έρημο. Και μέχρι τώρα υπάρχουν φίδια, ίένες, πολλά από αυτά έχουν βαλσαμώσει, θα το δείτε έξω και στα ντουβάρια. Λιοντάρια δεν υπάρχουν, είμαστε εμείς λιοντάρια, παραπληρώνουμε τα πάντα. Συνάντησε μια μέρα ο Άγιος ένα λιοντάρι τραυματισμένο στο πόδι του, είχε μπει ένα καλάμι και μούγκρεζε, αυτό φώναζε, το πλησιάζει άφοβα. Του βγάζει το καλάμι, το θεραπεύει και εις ένδειξη ευγνωμοσύνης αυτό το άλογο ζώο, και για παράδειγμα δικό μας μέσα στα τόσα άλλα πολλά παραδείγματα που έχουμε, έμεινε πιστός φύλακας και σύντροφος του Αγίου. Ο Θεός να δώσει να έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει και να μας ελεήσει, γιατί πάμε όπως ήταν και στα Σόδομα και τα Γόμορα, που επειδή δεν ήταν ούτε 10 ούτε 5, καθώς είπε ο Λότ, λέει, άμα ήταν, λέει, 10 ή 5, δεν θα βούλιαζε ο Θεός, αλλά ήταν μόνο ο Λότ. Στην Ελλάδα ευτυχώς υπάρχουν ορισμένοι κληρικοί καλοί, υπάρχουν και εσείς ορισμένοι λαϊκοί καλοί, γι' αυτό και ο Θεός δεν μας τη βουλιάζει την Αγία Ελλάδα. Γιατί είναι Αγία η Ελλάδα? Διότι αν δεν ήταν Αγία, δεν θα μας είχε ο Θεός αφήσει παρακαταθήκη τον Πανάγιο Τάφο και τα Πανάγια προσκυνήματα σε εμάς τους Έλληνες. Σε αυτό το έθνος, το ευλογημένο, παρόλο ότι έχουμε ξεφύγει, ο Θεός ακόμη μας έχει την εμπιστοσύνη και εύχομαι να την έχει ως το τέλος. Και σε όλα τα μοναστήρια όπου θα πήγατε και όπου θα πάτε, βλέπετε η ελληνική σημαία κυματίζει σε αυτά τα κάστρα της Ορθοδοξίας, κυματίζει η ελληνική σημαία και η σημαία του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων που είναι στα χέρια τα ελληνικά. Εδώ στα Ιεροσόλυμα ήρθε και η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, όχι ευλαβής προσκυνήτρια όπως ήρθατε εσείς, ήρθε από περιέργεια για να είδε κόσμο που ερχόταν και νεαρούς και λέει, ας πω μέσα να πάω να δω και εγώ τι κάνουν εκεί. Στα Ιεροσόλυμα πάει να μπει στον Πανάγιο Τάφο, αλλά ο Θεός τι έκανε? Αντί να, όπως έπαιναν όλοι, αυτήν κολλήσαν τα πόδια της και δεν μπορούσε να μπει μέσα. Πίσω να κάνει δεν έκανε, ήθελε να μπει. Μην νομίζετε όμως ότι είχε τόσες πολλές αμαρτίες, γι' αυτό δεν άφησε ο Θεός να μπει μέσα. Όχι, εμείς είμαστε, έχουμε πιο πολλές αμαρτίες. Αλλά εμείς είμαστε υποκριτές. Την ταμπέλα σε ό,τι αμαρτίες κάνουμε την κρύβουμε. Ενώ αυτή έλεγε, εγώ είμαι πόρνη. Και τι έκανε η Ιωσία Μαρία, αμέσως μετανόησε. Και λέει, Παναγία μου, κάνε, λέει, να πω μέσα να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό. Και όπου με οδηγήσει η χάρη σου θα πάω. Μετανόησε. Εμείς όμως τι θα κάναμε μας συνέβαινε αυτό? Θα κοιτάγαμε να μην μας πάρει είδηση ο διπλανός μας και γίνουμε ρεζίλοι και θα σηκωνόμαστε να φύγουμε. Και δεν θα γυρίζαμε, μπορεί να γυρίζαμε έπειτα από κάποιο καιρό. Μετανόησε και ήρθε σε αυτή την έρημο 47 χρόνια δίχως να δει άνθρωπο, δίχως να φάγει μαγειρευμένο φαγητό. Και στα 47 χρόνια επέτρεψε ο Θεός να πάει ο Άγιος Ζωσιμάς. Μπήκε πιο κάτω εδώ στην έρημο, ο Άγιος Ζωσιμάς ήταν σε αυτό το μοναστήρι και πήγε πιο κάτω, τη βρήκε, το εξομολογήθηκε, διότι αμαρτία λέει εξομολογουμένη, ουκ έστει αμαρτία. Άμα δεν εξομολογηθούμε αυτά που κάνουμε, γιατί άνθρωπος αναμάρτως δεν υπάρχει, μόνο ο Χριστός μας ήτανε. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Θα εξομολογηθούμε, πέσαμε, θα λέει Κύριε, λέει 7 φορές, σας χωρίς, λέει όχι 7, 77. Δεν σημαίνει αυτό δηλαδή να κάνουμε αμαρτία και να γυρίζουμε να εξομολογιόμαστε. Αλλά αν πέσουμε, να πάμε πάλι στο πνευματικό. Το πετραχύλι που φοράει ο παπάς έχει κάτι συρρίτια κάτω. Και όταν είναι και σε πλούσια ενορία είναι πιο πολλά. Δεν είναι για ομορφιά. Συμβολίζουν τις ψυχές τις δικές σας που κρέμονται σε αυτό το πετραχύλι. Δεν έχει σημασία αυτό το πετραχύλι αν το φοράει ο Χρυσόστομος, αν το φοράει ο Γρηγόριος, αν το φοράει ο Θανάσιος. Δεν έχει σημασία. Το φοράει ο αντιπρόσωπος.

και αν στερηθείτε άλλη μια φορά ακόμη, και αν δεν μπορέσετε να έρθετε, να συναντήσουμε και να συναντηθούμε όλοι μας στην Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που είναι όλοι αυτοί οι ασκητές που αυτή την ώρα σας υποδέχτηκαν εδώ και μας ευλογούν αοράτως.

Στο σημείο αυτό όμως, φίλοι ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας ιερή αποδημία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, να είστε καλά και ο Θεός μαζί μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στη σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο. Ειδικότερα σήμερα θα αναλύσουμε την έννοια του μαρτυρίου, τι σημαίνει δηλαδή η λέξη μαρτύριο για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και πώς έκαναν ζωή τους το μαρτύριο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και ειδικότερα οι μοναχοί.

Η χριστιανική ζωή, αγαπητοί ακροατές, η νέα ζωή την οποία φανέρωσε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο, είναι μία για όλους τους χριστιανούς. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι κοινό για όλους, είτε κληρικοί είναι αυτοί, είτε μοναχοί, είτε λαϊκοί. Ο Χριστός σαν νέος Αδάμ μπήκε μέσα στις συνθήκες της παλιάς ανθρώπινης ζωής, της θαρμένης και πεσμένης, γέννησε και τη μεταμόρφωσε με τη ζωή του από ανθρώπινη σε θεανθρώπινη ζωή. Ο θεάνθρωπος Χριστός σαν σωτήρας εισήλθε στην ανθρώπινη ύπαρξη και ανέλαβε όλη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη φύσης, και με τη θεϊκή του ζωή και το θεανθρώπινό του έργο της λυτρώσεως και σωτηρίας γέμισε την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανθρώπινη ζωή με νέα ζωή, την και χαριτωμένη Θεία Ζωή. Η νέα ζωή αυτή είναι απελευθέρωσης από την αμαρτία και τα πάθη, από τη φθορά και το θάνατο, από τον διάβολο. Απόδειξης τούτου είναι οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Μοναχοί Ασκητέ, αλλά και γενικώς οι Άγιοι, δηλαδή οι αληθινοί χριστιανοί, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του έδιναν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού ως αληθινού Θεού και σωτήρος των ανθρώπων.

Είναι γεγονός ότι ο χριστιανισμός εμφανίστηκε στον κόσμο καταρχήν ως νέα ζωή μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, δηλαδή της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας των σωζωμένων, όπως λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν εμφανίστηκε τόσον καταρχήν ως μια νέα διδασκαλία, αλλά ως νέα ζωή μιας νέας κοινωνίας, του τρίτου γένους της ανθρωπότητος, των χριστιανών ως μαθητών και σε σωσμένων και με τη χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος πεπληρωμένων και γευσαμένων ήδη εδώ στην επίγεια ζωή της Αναστάσεως και της αιωνίου ζωής του Θεού. Γι' αυτό μπορούσε παραδείγματος χάριν ένας από τους Αποστόλους, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να πει ότι «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός». Πλέον δηλαδή δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα σε μέναν ο Χριστός. Ή ένας από τους Άγιους Μάρτυρες να ευχαριστήσει το Θεό την ημέρα του μαρτυρίου του με την εξής χαρακτηριστική προσευχή. «Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ευλογώ σε ότι ιξίωσάς με της ημέρας και ώρας ταύτης, τουλαβήν μέρος εν αριθμό των μαρτύρων, εν το ποτηρίο του Χριστού σου εις Ανάστασιν ζωής αιωνίου ψυχίστε και σώματος εν αυθαρσία πνεύματος Αγίου». Είναι από το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου.

αυτή η ζωή του Χριστού μέσα στους χριστιανούς συμπεριλαμβάνει όλον το Ευαγγέλιο του Χριστού, επομένως και τη διδασκαλία του, όλη την καλή και σωτήρια αγγελία του Θεού για το ανθρώπινο γένος και για ολόκληρο τον κόσμο, και όλον αυτό ονομάζεται συχνά στην Καινή Διαθήκη «Μαρτυρία του Ιησού Χριστού», του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, όπως αναφέρεται συχνά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Χριστός ονομάζεται ο μάρτης ο πιστός. Αυτό δεν εννοεί μόνον το μαρτύριον του Χριστού, ότι δηλαδή μόνον απέθανεν εις τον Σταυρόν, αλλά εννοεί ολόκληρη την θεανθρωπίνη ζωή και το έργο του Χριστού, ότι αυτός με όλην την ζωή του έδωσε την αληθινή μαρτυρία ότι ο Θεός όντως έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον άνθρωπο και για να του χαρίσει τη νέα ζωή. Για να ζήσουμε εν αυτό και δι' αυτού, όπως αναφέρει ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος.

Συνέχεια, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Μοναχοί αυτή τη μαρτυρία του Χριστού και περί του Χριστού έδιναν στον κόσμο, μιμούμενοι και επαναλαμβάνοντες με αυτόν τον τρόπο τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Για τέτοια όντως μαρτυρική, δηλαδή χριστιανική ζωή, αυτοί όλοι έδιναν και το αίμα τους, είτε με το μαρτύριο του αίματος, είτε με το μαρτύριο της συνειδήσεως, μαρτυρώντας έτσι ότι όλη η ζωή τους ήταν αληθινή ζωή του Χριστού, ζωή κατά Χριστόν και δια Χριστόν, ζωή λυτρωμένη από την αμαρτία και γεμάτη από Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: «Οι Άγιοι Απόστολοι και Μάρτυρες δεν έμαθαν τη θεογνωσία και την σοφία, δηλαδή την Θεία Ζωή, εξακοής όπως εμείς, αλλά έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα κατά το λεγόμενο υπό των γερόντων «δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα». Γι' αυτό και οι πατέρες, αντί του αισθητού μαρτυρίου, εμαρτύρησαν κατά συνείδησιν, έχοντας αντί για θάνατο σωματικό τον θάνατο της προαιρέσεως, για να νικήσει έτσι ο νους τα σαρκικά θελήματα και να βασιλεύσει εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.

Τέτοια λοιπόν ζωή και μαρτυρία ζούσαν και έδιναν οι Άγιοι Απόστολοι και στη συνέχεια οι Άγιοι Μάρτυρες. Και οι μεν και οι δε, στην επίγεια ζωή τους, όσο αυτή διαρκούσε, μαρτυρούσαν πρώτα με τη συνείδησή τους, δηλαδή με την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την υπομονή, την αγιότητα του βίου τους, ότι ο Χριστός είναι όντως ο αληθινός Θεός και ο πραγματικός σωτήρας των ανθρώπων και ότι αυτοί μένουν πάντοτε πιστοί σε Αυτόν, πιστοί μέχρι το θάνατό τους, ακριβώς επειδή έχουν γευθεί τη νέα ζωή Του, η οποία νικά την αμαρτία και τον θάνατο.

Εάν θυμηθούμε τι έλεγαν οι Άγιοι Μάρτυρες μπροστά στους βασιλιάδες και στους αρχηγούς του κόσμου και γενικώς μπροστά σε εκείνους που τους οδηγούσαν στο μαρτύριο, τότε θα δούμε ότι βασικά τους έλεγαν περίπου τα εξής. Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός σωτήρας μας, διότι μας έσωσε από τα αισχρά πάθη και από τη ζωή της αμαρτίας και μας έδωσε την αληθινή και αθάνατη ζωή, ούτως ώστε ο θάνατός μας δεν είναι πλέον για μας θάνατος, αλλά αρχή νέας ζωής της θείας και αθανάτου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο μαρτυρικός θάνατος των Αγίων Μαρτύρων ήταν άνευ πόνων και βασάνων, αλλά σημαίνει ότι ο θάνατός τους, ο αιματηρός, είχε διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο. Και ακόμη περισσότερο. Ο μαρτυρικός θάνατός τους για τον Χριστό είχε και έχει πάντοτε την χάρη και την παράκληση του Αγίου Πνεύματος, όπως τούτο μας μαρτυρεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγοντας «Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μαρτυρούσαν οι μάρτυρες. Είναι αδύνατο να μαρτυρήσει κανείς για τον Χριστό εάν δεν έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος».

Με άλλα λόγια, αγαπητοί ακροατές, οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας του Χριστού δεν ήταν απλώς ήρωες οι οποίοι είχαν την ανθρώπινη δύναμη να υποφέρουν τους πόνους, όπως παραδείγματος χάρη οι αθλητές και οι ήρωες του αρχαίου ελληνισμού ή οι σύγχρονοι ήρωες της οποιασδήποτε επαναστάσεως ή ιδεολογίας, αλλά ήσαν αναγεννημένοι άνθρωποι, ελεύθεροι από την αμαρτία και τα διάφορα πάθη, πραείς και ταπεινοί όπως ο Χριστός, με την υπομονή Του και την αγάπη Του και προς αυτούς τους διώκτας και βασανιστάς Τους. Γι' αυτό είχαν και την παράκληση και ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, επειδή και η ζωή τους μέχρι τότε ήταν ένα αληθινό μαρτύριο της συνειδήσεως για το Χριστό και κατά Χριστόν, δηλαδή εκείνο που θα είναι και το αληθινό νόημα και περιεχόμενο της μοναχικής και γενικά της αληθινής χριστιανικής ζωής, όπως θα δούμε στη συνέχεια των εκπομπών μας. Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Χαίρετε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Διάλογος με τους νέους.
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε σήμερα, ξεκινάμε μια νέα εκπομπή διάλογο με τους νέους, διάλογο με εσάς, μαζί σας, και είναι τα θέματα αυτά που εσείς επιλέγετε, όπως πάντοτε λέγω, εσείς που επιλέγετε και αποστέλλετε το θέμα της συζήτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που κατέχει η εκπομπή μας, και μπορείτε να την αναζητήσετε για όσους σήμερα για πρώτη φορά συνδέστε στους ραδιοφωνικούς δέκτες μας και ακούτε την εκπομπή μας, επισκεπτόμενοι το ιστολόγιο μας Ρωμαϊκό Βήμα. Εκεί υπάρχει και μία άλλη σειρά εκπομπών, αρκετές από το παρελθόν, που μπορεί κάποιος ή κάποια να ανατρέξει και να αναζητήσει κάποιο ενδεχομένο θέμα που τον ή την ενδιαφέρει. Σήμερα θα ξεκινήσω την εκπομπή με το θέμα που εσείς έχετε επιλέξει και έχει έναν γενικό τίτλο: «Δώσε μου λίγη σημασία». Έχει έναν τίτλο που καλείται ο ένας να προσέξει περισσότερο τον άλλον. Ποιον άλλον? Όχι μόνο αυτόν που είναι δίπλα μας, αλλά ακόμα και τον άγνωστον, πλην όμως αδελφό μας. Διότι έχουμε πει ότι όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, είμεθα αδέλφια όχι εξαγχιστίας, είμεθα αδέλφια εξαγχιστίας και με τους αλλοπίστους και με τους αλλοθρήσκους, και αυτοί άνθρωποι του Θεού είναι. Δεν μπορούμε να τους δούμε διαφορετικά. Είναι άνθρωποι του Θεού, αντιλαμβάνεστε. Πλην όμως, οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι είμαστε συγγενείς εξαίματος. Ναι, σωστά ακούσατε, εξαίματος. Διότι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, εφόσον κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, κοινωνούμε των Χριστών μας και είμεθα όλοι στην ίδια ομάδα αίματος. Γι' αυτό και τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Όλοι οι χριστιανοί, κάθε άνθρωπος, έχει μια συγκεκριμένη ομάδα αίματος, συγκεκριμένη, η οποία είναι κατοχυρωμένη ιατρικός, αιματολογικός. Πέραν αυτής όμως, όλοι οι χριστιανοί έχουμε και μια κοινή ομάδα αίματος. Ποια είναι αυτή? Είναι η ομάδα αίματος την οποία ανθρωπίνως είχε επί της γης ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ως άνθρωπος είχε την ομάδα αυτή αίματος, τη συγκεκριμένη, την οποία έχουμε και όλοι εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, αντιλαμβάνεστε, και έτσι επομένως είμεθα όλοι συγγενείς εξαίματος. Δώσε μου λοιπόν λίγη σημασία, δώσε μου λίγο από το ενδιαφέρον σου, δώσε μου λίγο από το χρόνο σου. Ξέρετε, η μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα των ανθρώπων είναι να μιλήσουν σε κάποιον ή σε κάποια που μπορεί να τους ακούσει. Και σήμερα η μεγαλύτερη δυσκολία ποια είναι, ξέρετε, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, να μπορέσουμε να καταστήσουμε τους εαυτούς μας ικανούς, πνευματικό το τρόπο, ικανούς ώστε να μπορούν να ακούν. Είναι πιο δύσκολο να μπορέσεις να ακούσεις. Το να μιλάς είναι πολύ εύκολο, αν μάλιστα δεν προσέχεις και τι λέγεις, είναι το πλέον εύκολο. Να μάθεις να ακούς είναι το δύσκολο. Και να ακούς, αυτό θέλει σπουδή. Να ακούς όμως, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το να ακούς είναι μεγάλο πανεπιστήμιο. Δεν είναι απλό πτυχίο. Είναι μεταπτυχιακές σπουδές, και μάλιστα στο δεύτερο κύκλο διδακτορικές σπουδές. Το να μπορείς να ακούς τον άλλον. Επήγε ένας νέος στην δική σας ηλικία, γύρω στα 22-23 χρόνια, επήγε στην Αγία Άννα ή στο Άγιον Όρος. Είχε ακούσει για έναν γέροντα πνευματικό Άγιο, τον γέροντα Ιωακείμ, τον Αγιανανίτη. Επήγε, τον βρήκε, μίλησε και ξεκίνησε να του λέγει τα παράπονά του, διότι δεν τον κατανοούσαν, ως έλεγε, οι γονείς του.
δεν μου δίνουν σημασία και με ενοχλούν και είναι συνέχεια μες στα πόδια μου και συνέχεια παρατηρήσεις και μη το ένα, μη το άλλο, κάνε το ένα, κάνε και εκείνο, κάνε και το άλλο, έλεγε, έλεγε. Είχε σκύψει την Αγία του κεφαλή ο παππούλης, ο γέρο Ιωακείμ, και προσευχόταν κοιτώντας στην περιοχή της καρδιάς του. Σιωπούσε. Άφησε το νέο και έλεγε, έλεγε. Επέρασε η ώρα. Εσήκωσε με πολύ αγάπη το βλέμμα του, κοίταξε το νεαρό και του είπε, παιδί μου, γρήγορα θα γλιτώσεις, θα λυτρωθείς από όλο αυτό και θα ξαναέλθεις πάλι εδώ και τότε θα κάνουμε μία άλλη συζήτηση. Δεν πολυκατενόησε τότε όσα άκουσε ο νεαρός, επήρε την ευχή, όμως κάτι τον τραβούσε στον γέροντα, κάτι του άρεσε πάνω στον γέροντα. Όπως λέτε εσείς, μου γράφετε στα email που στέλνετε, πήγαμε στο τάδε μοναστήρι και μας άρεσε και κάτι τον τραβούσε, κάτι τον τραβούσε. Η Θεία Χάρης πήγε μετά από ένα χρόνο ξανά, κατηφής, περίλυπος, στενοχωρημένος. Σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα είχαν ευνηδίως σκοτωθεί και οι δύο οι γονείς του και έμεινε μόνος και ο Θεός έδωσε, υπήρχε ένας θείος ο οποίος τον αγαπούσε κοντά του και εκείνος ανέλαβε την όποια συμπαράσταση και όσα όλα όσα έπονται αυτών των καταστάσεων και τότε πήγε, έπεσε στην αγκαλιά του γέρο Ιωακείμ, ξεκίνησε και έκλαιγε, έκλαιγε και λέγει, γέροντα, ας τους είχα δίπλα μου και ας γκρίνιαζαν όλη μέρα, αλλά ας τους είχα δίπλα μου, ας τους είχα δίπλα μου. Και ο γέρο Ιωακείμ τον αγκάλιασε με μεγάλη πατρική αγάπη όπως ήξερε και του λέγει, παιδί μου, δίδε σημασία σε καθέναν άνθρωπο που έρχεται δίπλα σου και μην γκρινιάζεις. Δεν ξέβρεις αν αύριο θα είναι μαζί σου. Είναι αυτό το οποίο είχε προβλέψει ο γέρο Ιωακείμ και είχε δει ότι θα φύγουν σύντομα οι γονείς του. Δώσε μου λοιπόν λίγη σημασία σε σένα που ακούς και είσαι νέος. Δώσε λίγη σημασία περισσότερο στους γονείς σου, με όποιες γκρίνιες και να έχεις. Στο λέγω, είμαι στα 40 μου χρόνια, δεν είμαι μεγάλος ιδιαίτερα. Προσπαθώ να σε καταλάβω όσο μπορώ περισσότερο. Δεν απέχει πολύ το χρονικό διάστημα από τότε που ήμουν και εγώ εκεί στα 25 χρόνια. Αλλά δώσε χρόνο και δώσε χώρο στους γονείς σου και στα αδέλφια σου. Εσύ που κλίνεσαι, που έρχεσαι και ταμπουρώνεσαι στον εαυτό σου, δώσε λίγο χρόνο και χώρο στους άλλους. Δεν πειράζει, πολλές φορές ας λέγουν και αυτές τις χαζομάρες που λέμε

ευρύτερη οικογένεια, την χριστιανική, την κοινωνική, στην οποία και εσύ μετέχεις, στον κοινωνικό σου περίγυρο. Εγνώρισα κάποιον νέον στην ηλικία, γύρω στα 30, ο οποίος έκαμνε το εξής, μου έκαμνε εντύπωση. Όταν τελείωνε η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, πήγαινε στο σπίτι του, το είχε σαν ένα ιερό διακόνημα. Και τι έκαμνε? Έπαιρνε το τηλέφωνο, είχε μία λίστα ανθρώπων και τους έπαιρνε τον έναν μετά τον άλλον, εν συντομία, όχι τυπικά, όχι ως καθήκον, ως έκφραση αγάπης. Κυρίως δε αυτοί οι άνθρωποι που έπαιρνε ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, παππούδες, γιαγιάδες, θείες και θείοι. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και τους ερωτούσε: θέλετε κάτι απ' έξω να πάω να σας πάρω? Πώς είστε, πώς είναι η υγεία σας, πώς είναι, θέλετε να πάω να σας αγοράσω φάρμακα? Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι η Ιεραποστολή. Αυτό είναι έκφραση αγάπης. Διότι εάν ο άλλος σου απαντήσει όχι, που οι περισσότεροι πολλές φορές και από ευγένεια απαντούν όχι, να ξέρεις ότι όταν κλείσεις το ακουστικό, αυτός που εγεύθη αυτή την έκφραση αγάπης στη δική σου, θα την κρατήσει αγκαλιά όλη την ημέρα και όλη την άλλη εβδομάδα και όλη την παράλληλη. Έτσι θα γίνει ομορφότερος ο κόσμος μας και πλέον χριστιανικός. Με αυτήν την δωρεά, την ελεημοσύνη της αγάπης, της άδολης αγάπης, της χωρίς συμφέροντος αγάπης. Και ήξερα ακόμη έναν, πάλι νέο στην ηλικία, ο οποίος μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία τι έκαμνε. Αυτό με συγκλώνησε στα νεανικά μου χρόνια που το είδα. Επειδή υπήρχαν στην ενορία πολλές γιαγιάδες, ανήμπορες να έλθουν στο ναό, δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Δεν είχαν ανθρώπους να τις μεταφέρουν. Και παππούδες οι οποίοι ήσαν κατάκητοι. Και τι έκαμνε? Είχε πάρει ευλογία από τον γέροντα ιερέα της ενορίας. Έπαιρνε μία σακούλα με αντίδωρο και πήγαινε μετά και έκανε την διανομή στα σπίτια τους με ευλογία του ιερέα. Και πήγαινε και έλεγε: πώς είστε, ήλθα να σας φέρω αντίδωρο αφού δεν μπορείτε να πάτε στο ναό. Δεν μιλάω για ανθρώπους, για ειδικές περιπτώσεις που ήσαν ανήμποροι να προσέλθουν στο ναό, 90 ετών, 95. Ξέβρετε αυτοί οι άνθρωποι πως περίμεναν το αντίδωρο, σαν να ερχόταν ο Χριστός ο ίδιος. Σαν να ερχόταν ο Χριστός ο ίδιος. Ενθυμούμε τον Καμί. Να τον αναζητήσετε εσείς που ψάχνετε και διαβάζετε πολύ. Ήταν ένας δυτικός μαθηματικός, ο οποίος όταν, βέβαια εκείνος ήταν καθολικός, όταν έμαθε ότι θα έλθει ο ιερέας, αυτός ζούσε μία μη χριστιανική ζωή, μετά μετεστράφηκε και ήλθε στην πίστη, αν και καθολικός το τονίζω πάντοτε. Και όταν ήλθε στη μήνα, έλθει ο ιερέας στην οικία του, στεβαθύτατο γύρας να τον κοινωνήσει, έδωσε εντολή, αν και ήταν στο κρεβάτι, εις τους ανθρώπους που τον περιτριγύριζαν να βγουν στην αυλή και να ρίξουν ροδοπέταλα και λουλούδια στην αυλή όλην, να γεμίσουν το σπίτι με λουλούδια. Και ήλθε ο Χριστός μέσα από τον καθολικό ιερέα πατώντας πάνω στα λουλούδια. Το τονίζω, αν και καθολικός το τονίζω, διότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν αποδεχόμεθα τους καθολικούς και θεωρούμε ότι μία, πιστεύουμε να κραδάντους ότι είναι μία η Ορθόδοξος Εκκλησία, διότι για μας η Καθολική δεν είναι Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν, να η υποδοχή και η φιλοξενία εις τον Χριστόν μας και κατ' επέκταση σε κάθε ένα άνθρωπο που ζητάει λίγο από το χρόνο μας. Υπάρχει μία ιστορία όμορφη, αγαπητοί φίλοι, αναφέρεται στην τέταρτη διδαχή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Άγιο Κοσμάτο Ετωλό. Αν μας μείνει χρόνο στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, θα πω κάτι ακόμη σχετικά με το Άγιο Μαρτύριο.

εκεί στο Κολικόντας ή στα 1779. Θέλω στο σημείο όμως αυτό να αναφέρω μία ιστορία την οποία αγαπούσε πολύ ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και συνεχώς εκείρηται με αυτήν την ιστορία. Υπάρχουν δύο άνθρωποι σε αυτήν την ιστορία, ο Σαπρίκιος και ο Νικηφόρος. Και ξεκινούσε το κηρυγμά του Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός όταν επήγαινε σε ένα μέρος να κηρύξει. Έμενε δύο μέρες σε κάθε μέρος που επήγαινε και έκανε τρία κηρύγματα. Ένα το εσπέρας όταν έφτανε, ένα το άλλο πρωί, το τρίτο το επόμενο απόγευμα και την τρίτη μέρα έφευγε από το χωριό ή την πόλη που είχε πάει. Μάλιστα δε, λίγο πριν μαρτυρήσει στα 1779, στέλνει μια επιστολή στον αδελφό του τον Χρύσανθο που ήταν τότε σχολάρχης στη σχολή της Νάξου και του λέγει: αδελφέ μου, μέχρι σήμερον 30 επαρχίες περπάτησα και ακούστε 10 σχολεία ελληνικά ίδρυσα και άλλα 200 δια τα κοινά γράμματα εθεμελίωσα. Ακούστε τώρα, ακούστε νούμερα και αριθμούς για την εποχή εκείνη, για να φανταστείτε και να αντιληφθείτε την ισχύ και την ποιότητα της ιεραποστολικής δράσης του Αγίου Πατρός. Αναφέρει λοιπόν την ιστορία ο Σαπρίκιος και ο Νικηφόρος. Ο Σαπρίκιος, ένας άνθρωπος τίμιος, ευσεβής, φιλάνθρωπος, ακολουθεί τα του νόμου, κάνει ελεημοσύνες, προσπαθεί όσο γίνεται να αρέσει στον Άγιον Θεόν, ακολουθεί το γράμμα του νόμου. Και ο Νικηφόρος, ένας άνθρωπος δολερός, δόλιος, πόρνος, κλέπτης, φθονερός, όλα τα κακά μαζεμένα θα λέγαμε, όλα μαζεμένα. Ήλθαν τα πράγματα έτσι και οι δύο είχαν φιλονικήσει μεταξύ των και για πολλά χρόνια ο ένας δεν ήθελε να βλέπει τον άλλον. Όμως ο Σαπρίκιος, όπως είπαμε, ήταν άνθρωπος ευσεβής και τίμιος κατά τον νόμο του Θεού και εσυκοφαντήθη στον τοπικών άρχονταν της περιοχής του, τον συνέλαβαν και τον οδηγούσαν στο μαρτύριο. Την ώρα λοιπόν που οδηγείται στο μαρτύριο, το βλέπει αυτό ο Νικηφόρος, ο οποίος ήταν ο φθονερός, ο δόλιος, ο κλέπτης, ο πόρνος, όλα αυτά που είπαμε. Όμως επειδή τον ήλεγχε η συνείδησή του, δεν άντεχε να μαρτυρήσει ο πρώην φίλος του Σαπρίκιος και να μην πάει να συμφιλειωθεί, και αμέσως τρέχει εμπρός του, πέφτει στα γόνατα και του λέει: αδελφέ, συγχώραμε, μη φύγεις από αυτήν την ζωή χωρίς να συμφιλειωθούμε. Και ο τίμιος ευσεβής φιλάνθρωπος Σαπρίκιος, χωρίς όμως μέσα του να έχει ανοιξή κακία και μακροθυμία, αυτός που κατά τα άλλα τηρούσε τον νόμο του Θεού, όχι μόνο δεν εδέχθη τη μετάνοια και συμφιλίουσε, αλλά κλωτσιδών επέταξε μακριά του τον Νικηφόρο. Λίγο πριν λοιπόν φτάσει στον τελικόν τόπον του μαρτυρίου, ακολούθως έτρεχε από πίσω του, ξοπίσω του ο Νικηφόρος και τον παρακαλούσε: σε παρακαλώ αδελφέ μου, μη φύγεις από αυτήν την ζωή χωρίς να αγαπηθούμε, δώσ' μου συγχώρεση για ό,τι σου έχω κάνει. Ανένδοτος ο Σαπρίκιος, ανένδοτος. Ξέρετε, πολλές φορές έχετε γνωρίσει εσείς, θέλω να πιστεύω όλοι μας, πώς γίνεται η καρδιά ενός ανθρώπου να γίνεται τέτοια πέτρα συγκίνητη μπροστά στον πόνο ενός άλλου ανθρώπου και στις παρακλήσεις του και στις αιτιάσεις του και στα κλάματά του. Πραγματική πέτρα η καρδιά πολλών ανθρώπων, οι οποίοι κατά τα άλλα μπορεί να εφαρμόζουν δήθεν το γράμμα του νόμου. Άλλωστε όμως αυτό δεν έκαναν και οι Φαρισαίοι. Ξέρετε, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, πόσο τυπικότατοι ήσαν στα εκκλησιαστικά της εποχής οι Φαρισαίοι. Δεν υπήρχε μικρή γραφίδα του νόμου που να μην την έχουν εκπληρώσει και να μην την ακολουθούν, αλλά έμεναν στο γράμμα του νόμου και δεν μπορούσαν να δουν την ουσία, όπως και ο Σαπρίκιος.
Και επειδή ο Άγιος Θεός δεν θέλει τέτοια, δεν του αρέσουν αυτά, τι έκαμνε? Την ώρα που γονατίζει ο Σαπρίκιος, τον ρωτάει για τελευταία φορά εκεί ο στρατιώτης που ήταν έτοιμος να τον αποκεφαλίσει: αρνήσου τον Χριστόν? Και τούτη την ώρα αμέσως πηγαίνω στον άρχοντα και σου δίδω και πάλι την ζωή σου πίσω. Και ο Σαπρίκιος αμέσως λέγει: αρνούμε τον Χριστόν, θέλω να ζήσω. Επήρε την χάρη του Άγιος ο Θεός και έφυγε η χάρη από τον Σαπρίκιο. Γιατί? Διότι δεν είχε μακροθυμία και άνοιξε κακή ο Σαπρίκιος. Για να το πω λοιπόν στη γλώσσα τη δική μας, δεν έδωσε χρόνο και χώρο εις τον Νικηφόρο. Δεν έδωσε χώρο και χρόνο σε αυτούς που ενδεχομένως μας αδίκησαν, δεν δώσαμε κι εμείς, που κι εμείς αδικήσαμε, θελημένα κι εμείς. Αλλά είναι τόσο δύσκολο, είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Είναι τόσο δύσκολο να πονίμουμε κι εμείς μακροθυμία, να εκφράσουμε ανεξικακία σε όσους μας ελείπησαν και μας αδίκησαν και μας αδίκησαν. Μήπως και αυτό το ξέρω καλά, μου στέλνετε μηνύματα και τα διαβάζω, μήπως λίγο συκοφαντήθηκαν αδέλφια μας σε αυτήν την ζωή, λίγο στην καθημερινότητά μας? Πόσο έχουμε συκοφαντηθεί λίγο πολύ όλοι μας, και πόσους θελημένα και με έχουμε συκοφαντήσει? Δώσε χρόνο και χώρο, δώσε λίγη σημασία στον πόνο του άλλου ή σε αυτόν που έχει να σου πει. Και τότε ο Νικηφόρος τι έκαμνε? Επειδή μέσα από την ταπείνωση που έδειξε και τη μετάνοιά του να ζητήσει συγχώρηση από τον ανένδοτο Σαπρίκιο, εθαύμασε ο Άγιος Θεός την ταπείνωση του Νικηφόρου, το έδωσε χάρη. Και τότε φωνάζει ο Νικηφόρος: εγώ είμαι χριστιανός, εγώ θέλω να μαρτυρήσω για το όνομα του Θεού. Και η ρομφαία του στρατιώτου έπεσε επί της κεφαλής του Νικηφόρου, παρακαλώ, του πρώην φθονερού, πόρνου, κλέπτου, και όχι του κατά τα άλλα δικαίου Σαπρικίου. Και ο μάρτης σήμερα είναι ο Νικηφόρος, ουχή ο Σαπρίκιος, αντιλαμβάνεστε? Είναι λοιπόν, δώσε σημασία εις τον άλλον που σου ζητάει συγχώρηση για κάτι που σε έβλαψε. Δώσε σημασία στον άλλον που πολλές φορές σε κουράζει και γκρινιάζει και κάνει παρατηρήσεις, δώσ' του σημασία. Ταπείνωσης είναι, ελεημοσύνη είναι, έκφραση ορθοπραξίας, έκφραση αγάπης είναι. Να μπορείς να ακούς, να μπορείς να αποδέχεσαι, είναι αυτό που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά αυτό είναι υψοποιός αρετή, δεν είναι της παρούσης της καθημερινότητος. Αυτό δηλαδή θέλει κτίσιμο, πιο της εν Χριστώ υπομονής κατάκτηση αυτή. Να μπορείς να υπομένεις αγωνγίστος. Γι' αυτό και υπάρχει μία μαρτυρία των πατέρων, κυρίως αυτό το οποίο λέγουν και αγιορείτες πατέρες. Πολύ αναπάβεται ο Άγιος Θεός σε αυτούς που υπομένουν αγωνγίστος. Έχουν μεγάλο στεφάνι. Ως μάρτυρες λογίζονται και καταλογίζονται στον ουρανό αυτοί που κάνουν αγόγγιστοι, δηλαδή αδιαμαρτύρητη υπομονή. Γιατί? Διότι δίνουν σημασία ανεφόρων, δίνουν σημασία εις τον άλλον. Είτε είναι τα παιδιά τους, είτε πολλές φορές είναι χρόνιες ασθένειες, είτε πολλές φορές είναι συγγενείς μας, γείτονες, φίλοι. Δώσε χρόνο εις τον άλλον, δώσε σημασία, και τότε αλλάζουν τα πράγματα. Διότι και εμάς μας δίδει σημασία ο Άγιος Φύλακας Άγγελος που καθημερινά βρίσκεται στο πλευρό μας, και σε εμάς δίδει σημασία ο Άγιος που φέρομεν τιμητικά το όνομά του, και σε εμάς δίδει σημασία ο Άγιος Θεός διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τι κι αν η ζωή μας πολλές φορές μοιάζει με αυτή του Νικηφόρου, είμεθα φθονεροί, είμεθα κλέπτες του νου, με πονηρούς λογισμούς, με άκαρδους,
Ας γίνουμε λοιπόν όμως εις την πράξη παράδειγμα στη μετάνοια του Νικηφόρου. Ας γίνομεν και εμείς μιμητές της ταπεινώσεως του Νικηφόρου. Αντιλαμβάνεστε, με μακροθυμία και ανεξικακία, δίδοντας σημασία εις τον άλλον, που μπορεί να είναι γνωστός μας, αλλά μπορεί να είναι και άγνωστος. Ξέρετε πόσο με συγκινεί, και αυτό είναι συνήθως χαρακτηριστικό δικό σας, της νεότητας. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές μας. Πόσο με συγκινεί να βλέπω νέους και νέες να κάνετε καλές πράξεις εις τον δρόμο, εις τον δημόσιο δρόμο. Μα πόσο με συγκινεί, δεν μπορώ, δεν έχω λόγια. Βλέπω πολλές φορές σε κεντρικά σημεία στην πόλη, ενδεχομένως και στη δική σας πόλη να συμβαίνει και να το έχετε παρατηρήσει. Μου κάνει εντύπωση, ευρισκόμουν στον Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, σε έναν φωτεινό σηματοδότη. Επερνούσε, ήταν κόκκινο και μπορούσαμε εμείς οι διαβάτες, για μας ήταν πράσινο, να μπορούσαμε να πάμε από την μία γωνία στην άλλη. Ο καθένας σκεπτικός, ο καθένας με ένα τηλέφωνο στο χέρι, όλοι βιαστικοί. Επερίμενε με τον μπαστούνάκι του ένας τυφλός άνθρωπος στη γωνία να περάσει απέναντι. Ένας από εμάς δεν ευρέθηκε να πάει να τον πιάσει από το χεράκι να τον οδηγήσει. Ένας από εμάς. Και ευρέθη ένας νέος που η εξωτερική του εμφάνιση καμία απολύτως σχέση δεν πρόδιδε με την Εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε. Αυτά τα ψιλοκουρελιασμένα ρούχα, τα μαλλιά ως άνδρας με μια χέτη που έφτανε έως σχεδόν τα πόδια του, αντιλαμβάνεστε, κάτι σκουλαρί και κάτι, και είναι δυνατόν αυτή η εξωτερική εμφάνιση να σε κάνει να κρίνεις έναν άνθρωπο? Μην το κάνετε ποτέ, μην δώσετε σημασία στην εξωτερική εμφάνιση, και όταν βλέπετε τέτοιες εμφανίσεις με τα μάτια σας να αγκαλιάζετε αυτόν τον άνθρωπο, να τον αγκαλιάζετε. Εάν αγαπάτε τους άλλους, αυτό να τον αγαπάτε και να ξεχυλίζει αγάπη προς αυτόν. Να ξεχυλίζει αγάπη. Διότι μέσα σε αυτήν την ψυχούλα μπορεί να βρίσκεται ένας μεγάλος θησαυρός. Τι και αν ντύνεται έτσι και θέλει να δείξει κάτι, εμείς πρέπει να τον αγκαλιάζουμε με αγάπη. Λοιπόν, ένας τέτοιος νέος επήρε τον παππού, τον γέροντα, και τον επέρασε από τη μία άκρη στην άλλη. Ούτε εγώ το έκανα, ούτε κάποιοι άλλοι που περάσαμε εκεί αδιαφορώντας. Πείτε μου τώρα, ποιος έκαμνε ύψιστη πράξη ενώπιον του Αγίου Θεού? Ποιος? Αυτός ο νέος με τα σκισίματα και με τα σκουλαρίκια. Γι' αυτό να μην κρίνομεν κατόψι, αλλά με μεγάλη ταπείνωση, με μεγάλη αγάπη, να αγκαλιάζουμε αυτές τις καταστάσεις, να κοιτούμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι δεν έχουμε χρόνο παρά να αφιερώσουμε όσο μας απομένει και όσο διαθέτουμε σε έργα αγαθοποιά, σε έργα προσευχητικά, στην καλλιέργεια της ψυχής μας, και ασφαλώς στην ελεημοσύνη και στην αγάπη σε καθέναν άνθρωπο, σε κάθε ψυχούλα, σε κάθε άνθρωπο δίπλα και ανάμεσά μας, αλλά και μακριά από εμάς, εις τους εγγύς και εις τους μακράν. Με αυτή λοιπόν την προτροπή, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και ευθύς αμέσως εδώ είμαστε, επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση.

Και εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους» και σήμερα συζητούμε για την έκφραση της αγάπης, της ορθόδοξης, η οποία και καλείται ορθοπραξία σε κάθε ψυχή που επαιτεί, ναι, λίγο πολύ επαιτεί τη σημασία και την αγάπη μας. Πόσο θεάρεστο είναι, πόσο χριστομίμητο είναι, πόσο φιλάρετο να επισκέπτεται κανείς όλες αυτές τις ψυχούλες. Εγνώριζα μία ομάδα νέων. Είχαν ένα σύλλογο φιλανθρωπίας. Εγνώριζα μία ομάδα η οποία έκαμνε το εξής. Είχε πάρει ευλογία και μετά από τις απαραίτητες συστάσεις επήγαινε κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή που δεν εργάζονταν οι νέοι και πήγαιναν σε νοσοκομεία, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε γυροκομεία, πήγαιναν και έκαναν επισκέψεις. Έμπαιναν μέσα, κοιτούσαν, έλεγαν έναν όμορφο χαιρετισμό και μόνο τα πρόσωπά τους που έλαμπαν. Γιατί έλαμπαν? Διότι είχαν αυτήν την, τι πείτε το, τη διάθεση της αυτοθυσίας. Είχαν τη διάθεση να προσφέρουν αγάπη. Δώσε μου λίγη σημασία. Δώσε μου λίγη σημασία, όσαν να εφώναζαν και να παρακαλούσαν οι ασθενείς και οι γέροντες που ευρίσκονταν στα κρεβάτια τους. Δώστε μας λίγη σημασία. Έμειναν εκεί ξεχασμένοι. Έμειναν, μου έλεγε μία γυναίκα η οποία είναι συγγενής και εργάζεται σε ένα γυροκομείο εδώ στον Πειραιά. Μου έλεγε, δουλεύει εκεί ως νοσηλεύτρια. Είναι 37 γέροντες και γιαγιάδες. Πολλοί από αυτούς έχουν εγκαταληφθεί εδώ από τα παιδιά τους και έχουν να έλθουν να τους δουν χρόνια, παρακαλώ, χρόνια, χρόνια. Το ακούσατε? Δώσε μου λίγη σημασία να εκλιπαρούν αυτές οι ψυχούλες. Δώστε μας λίγη σημασία. Δεν θα είναι για πάντα σε αυτή την ζωή. Λίγη σημασία. Και αν έχουν πράξει όσα έχουν πράξει και ενδεχομένως δεν ήσαν δίκαιοι απέναντί μας, δώστε τους λίγη σημασία. Είναι γονείς και τους πρέπει μόνο σεβασμός και αγάπη και από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους και από όλους εμάς προς κάθε ηλικιωμένο αλλά και κάθε ψυχούλα. Και αυτό το οξύμορον που θα έλεγε κάποιος για αυτήν την ηλικία είναι οξύμορον, διότι αυτή πλέον η παράκληση, η ηκεσία, η επαιτία, δώσε μου λίγη σημασία, ναι, ούτε λίγο ούτε πολύ, αγαπητοί φίλοι, έφυγε από την ηλικία αυτήν την μεγάλη, την τρίτη λεγόμενη ηλικία, κι όμως έφτασε στην νεαρή ηλικία και βλέπετε ψυχούλες νέες σαν τη δική σας ηλικία, απομονωμένοι, και ζητούν τη σημασία όλων μας τη σημασία, και τη δική μου και τη δική σου σημασία. Γι' αυτό και βλέπετε παιδιά στο πανεπιστήμιο μοναχικά, στο σχολείο, στην ενορία, στη γειτονιά μας. Αυτά τα παιδιά να τα προσεγγίσουμε. Δεν θα πάμε σε κανέναν να κάνουμε κήρυγμα, σε κανέναν. Το χαμόγελό μας θα είναι το κήρυγμα. Το ζεστό αγκάλιασμα των ματιών μας θα είναι το κήρυγμα. Η αγάπη που θα δείξει στο όνομα του Ιησού Χριστού, πρόσεξε, στο όνομα του Χριστού, του Ιησού Χριστού θα είναι η αγάπη που θα δείξεις. Αυτή θα είναι το πλέον ισχυρό σωτηριολογικό μήνυμα που έρχεται να μεταμορφώσει την ζωή, τη δική σου και τη δική σου ζωή θα μεταμορφώσει και τη δική μου, αλλά και τη ζωή του ανθρώπου που θα πλησιάσουμε με αγάπη και ταπείνωση, να μοιραστούμε χρόνο, να μοιραστούμε χρόνο για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να κουμπίσει σε κάποιον, έστω και να του μιλήσει.
έστω πολλές φορές και να καθίσουμε δίπλα. Γι' αυτό ακούστε τώρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και οι πατέρες μας, οι γεροντάδες μας, μας έλεγαν ότι μία ψυχή η οποία βρίσκεται σε περίοδο ψυχοραγίας, που ετοιμάζεται να φύγει για την άλλη ζωή, ή ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως λέμε, βρίσκεται σε κόμμα, σε μια κομματώδη κατάσταση ιατρικά, αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό πολλές φορές πηγαίνουμε και καθόμαστε δίπλα του χωρίς να μιλάμε, διότι δίνουμε σημασία στην αξία της ανθρώπινης ζωής, δίνουμε σημασία στο πρόσωπο. Γι' αυτό πηγαίνουμε δίπλα και καθόμαστε, όχι απλά μόνο για παρέα, πνευματική παρέα, δηλαδή προσευχόμαστε δίπλα του. Τι και αν δεν μας ομιλεί, μας αντιλαμβάνεται. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν έχει τόση μεγάλη σημασία αυτό. Είναι σαν να λέμε μαζί ένα φως ηλαρών να διαχέεται, ένα φως ηλαρών, όπως ψάλλομεν εις των Εσπερινών, ένα φως ηλαρών να διαχέεται και να λούζει αυτές τις ψυχούλες που δαπανούν χρόνο και δίδουν αγάπη στους άλλους. Για το, και μια που είπα τώρα για το φως ηλαρών, να τονίσω ότι αυτός ο ύμνος, να το μάθουμε σήμερα από τη σημερινή εκπομπή για όσους δεν το θυμόμαστε, δεν είναι ποίημα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ως λέγουν πολλοί. Όχι, είναι λάθος. Δεν είναι ποίημα του Αγίου Σοφρονίου. Αυτό ανήκει, είναι πόνημα που το έγραψε ο Άγιος Μάρτης Αθηνογέννης, ο οποίος γιορτάζει 16 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, μέσα Ιουλίου, 16 Ιουλίου, ο Άγιος Μάρτης Αθηνογέννης. Ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήρθε και το εκαλόπισε, το έφτιαξε, αντιλαμβάνεστε, το έφτιαξε περισσότερο. Αλλά αυτός καθεαυτός ο ύμνος είναι πόνημα και ποίημα του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, ο οποίος εορτάζει στις 16, αν το λέγω σωστά και ακριβώς από μνήμης, στις 16 Ιουλίου. Και μια που είπα για τον Άγιο Σοφρόνιο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, να πω ότι έφυγε ένα διάστημα από τα Ιεροσόλυμα, μετά επέστρεψε, και όταν επήγαν οι Πέρσες εκεί στα Ιεροσόλυμα και κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, πού επήγε, ξέρετε πού επήγε? Επήγε στην Αλεξάνδρεια. Ποιος ήταν τότε πατριάρχης, ποιος, πείτε? Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Να γιατί αναφέρω τώρα εδώ το φως ηλαρών. Διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ήταν αυτός που έδωσε όσο κανένας, που εμοίρασε όσο κανένας τον χρόνο του και την αγάπη του στους αδελφούς. Είναι αυτός ο οποίος δεν επέρασε νύχτα και ημέρα χωρίς να αγκαλιάσει κάθε ψυχή που είχε ανάγκη σε όλη την πατριαρχία του, σε όλη την περιφέρειά του και δικαιοδοσία του. Και μετά, αφού πέρασαν τα χρόνια και εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, μάλιστα δε ήταν έγαμος και είχε και παιδιά ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Άλλωστε δεν είχε ακόμη, όπως ξέρετε, θεσμοθετηθεί και καθιερωθεί η αγαμία εις των ανώτατων κλήρων, εις το επισκοπικό αξίωμα. Είχε παιδιά, είχε γυναίκα, εκοιμήθησαν ευνίδια και τα παιδιά του και η γυναίκα του, και μετά κλήρος και λαός εζήτησε να γίνει ο Ιωάννης Πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων δεν επέρασε νύχτα, δεν επέρασε ημέρα που να μην εμοίραζε ό,τι είχε επάνω του. Και μάλιστα δε, σε ένα από τα συναξάρια του λέγεται ότι έφτασε στο σημείο να δώσει ακόμα και το ράσο του. Έφτασε στο σημείο να δώσει ακόμη και το ράσο του, και την επομένη το πρωί που έπρεπε να βγει από το κελί του, από το δωμάτιό του, τον επερίμεναν, πού να βγει ο Πατριάρχης. Και τότε, με έναν τρόπο ώστε να μην φαίνεται, κάλεσε τον διάκονό του και του λέγει: πήγαινε, σε παρακαλώ παιδί μου, επειδή κάτι έπαθε το ράσο μου και ελερώθη, φέρε μου ένα δικό σου ζωστικό. Και πήγε και εφόρεσε του διακόνου. Και μάλιστα λέγουν ότι ο διάκονος ήταν πιο κοντός είστε ο ύψος, και το έβαλε καημένος ο Πατριάρχης και ήταν κοντό το ρασάκι του. Φανταστείτε.
Ναι, μπορεί να ακούγεται ότι είναι κάτι που μπορεί κανείς να γελάσει, αλλά έτσι γελάει και ο ουρανός. Με χαρά μεγάλη γελάει και χαίρεται όλος ο ουράνιος κόσμος με τέτοια παραδείγματα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δίδουν σημασία εις τους άλλους. Και πολλές φορές αυτοί οι άλλοι αγαπητοί φίλοι ήσαν άγνωστοι. Δεν τους ήξευραν. Δεν θα τους έβλεπαν και την επομένη. Ήσαν άγνωστοι. Μου έλεγε κάποιος νέος στην ηλικία, γύρω στα 30-35, έκαμνε το εξής: ο Θεός να δώσει να αξιωθούμε να τον μιμηθούμε πριν κλείσουμε τα μάτια μας όλοι μας από αυτήν την ζωή. Επήγαινε όπως πηγαίνουμε όλοι σήμερα, νέοι και μεγαλύτεροι, στο σούπερ μάρκετ και κυνηγούσε να πάει σε ταμεία που ήσαν λίγος κόσμος, που υπήρχε λίγος, που ήταν λίγος κόσμος, για να μην γίνεται αντιληπτός εύκολα και έτσι δημιουργεί ευμενή σχόλια. Και όταν έβλεπε κανέναν ο οποίος είχε ψωνίσει τα απαραίτητα και δεν τον έφταναν τα χρήματα, έσπευδε αμέσως και έλεγε: εγώ θα πληρώσω, εγώ θα πληρώσω. Και τότε τον κοιτούσαν παράξενα, και όταν κανείς από εντροπή έλεγε: σας παρακαλώ, δεν θέλω, έλεγε: όχι, θα το κάνω στην ψυχή του πατέρα μου και της μάνας μου που έχουν φύγει από τη ζωή, γι' αυτό θα το κάνω. Τον ήξευραν μετά οι γυναίκες που ήσαν στο ταμείο και δεν τον παρεξηγούσαν, πόσο μάλλον δεν χαίρονταν κιόλας. Λοιπόν, και έτσι πήγαινε αυτός και έκαμνε τέτοια πράγματα. Έδιδε χρήματα από τον εαυτό του και πλήρωνε τα ψώνια και τα πράγματα που αγόραζαν οι άλλοι, όσο μπορούσε βέβαια. Για φανταστείτε. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι αυτοί οι άλλοι έφευγαν. Το πλέον σίγουρο ήταν ότι δεν θα τους ξαναέβλεπε ποτέ. Δεν τους ήξευρε, ούτε ενδεχομένως θα τους συναντούσε ξανά ποτέ του. Αλλά αυτός ακολούθησε αυτό το δώσε σημασία στον πόνο του άλλου και στις ανάγκες του άλλου. Δώσε σημασία, διότι και οι Άγιοι πάντες δίδουν σημασία σε σένα. Και ο Άγιος Θεός δίδει σημασία σε σένα ακόμα και όταν λέγεις γιατί Θεέ μου, λες πολλές φορές, και αυτό είναι ένδειξη ότι ο Θεός σου δίδει σημασία και ότι φέρνει δοκιμασίες προς όφελον της ψυχής σου. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αντί να βγούμε ακόμα και στα δυνατά φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα, αυτά που σήμερα ο κόσμος γενικότερα χαρακτηρίζει εσφαλμένα και ανόητα ως θεομηνίες, έτσι δεν τα χαρακτηρίζει? Ακόμα λοιπόν και σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα, ακόμα και αυτά, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι απόδειξη τρανότατη ότι ο Θεός τι, σου δίδει σημασία και σου στέλνει να ξυπνήσω εγώ και να ξυπνήσεις κι εσύ, εάν κοιμάσαι εσύ, εγώ κοιμούμαι, για να ξυπνήσουμε και να δούμε τι μας γίνεται πνευματικά, τι μας γίνεται και προς τα πού πάμε πνευματικά. Δώσε λοιπόν λίγη σημασία. Και έτσι όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, με εκείνο το μικρό το κοντό ρασάκι που εφόρεσε τότε, όταν εκοιμήθη, ο Άγιος Σοφρόνιος μάλιστα του έγραψε και τον επιτάφιο, τον εγκομιαστικό, τότε και έτσι από τον Άγιο Σοφρόνιο έχουμε καταγεγραμμένη και την πλούσια ελεημοσύνη που γνωρίζουμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Μετά λοιπόν ο Άγιος Σοφρόνιος επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα και ξεκίνησε τον αγώνα που είχε αφήσει στη μέση κατά των μονοθελητών και άφησε πολλά συγγράμματα μεταξύ των συγγραμμάτων του Αγίου Σοφρονίου. Υπήρχε και ο βίος, πείτε το, της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Μάλιστα ο Άγιος Σοφρόνιος συνέγραψε το βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Και έτσι λοιπόν επιστρέφω για να έχουμε κατά νου ότι το φως ηλαρών που ακούμε σε κάθε εσπερινό δεν είναι ποίημα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων ως λέγεται σφαλμένος. Ο Άγιος Σοφρόνιος εορτάζει 11 Μαρτίου, αλλά είναι το Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους που εορτάζει 16 του Ιούλη. Και έτσι λοιπόν δώσε μου σημασία.
Και στην σημερινή αυτή εκπομπή ο ένας θα δώσει σημασία εις τον άλλον και έτσι θα πορευτούμε από κοινού των βίων των ορθόπρακτων, των χριστιανικών και ορθόδοξων. Θέλω για το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα που απομένει να παροτρύνω τον εαυτό μου και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, να δώσουμε σημασία προσευχητικά και να αφιερώσουμε χρόνο εις την προσευχή. Η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που μπορείς να κάνεις σήμερα, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, είναι να κάνεις προσευχή πρωτίστως για τον εαυτόν σου, να σε ελεήσει ο Άγιος Θεός και μετά οικετευτικά να σηκώσεις τα χέρια σου και να παρακαλέσεις για την σωτηρία του κόσμου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου. Μέσα από αυτό δίδει σημασία, χώρο και χρόνο, διότι προσεύχεσαι και αυτό είναι έκφραση αγάπης, αγάπης προς τους άλλους και προς τον κόσμο. Θέλω λοιπόν στο τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό που μας απομένει σήμερα να αναφερθώ και σε έναν Άγιο που εορτάζει και αυτός μαζί με τον Άγιο Σοφρόνιο στις 11 του Μάρτη. Και αναφέρομαι στους Αγίους διότι οι γεροντάδες μας εδίδαξαν ότι τα συναξάρια είναι οι πινακίδες, αυτό είναι βέβαια ξενική λέξη, οι οδοδείκτες είναι η ελληνική λέξη, είναι οι οδοδείκτες που μας οδηγούν στην μεθεοσέβεια, με ευσέβειες των δρόμων της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Θα διαβάσετε στο Συναξάρι στις 11 του Μάρτη μεταξύ άλλων Αγίων και για τον Όσιο Γεώργιο τον Σιναίτη. Αυτός ευρισκόταν εις το Σύνεον Όρος, εκεί στο Σινά γύρω, που είχαν πάρα πολλοί πατέρες τότε. Θυμηθείτε ότι ο Άγιος Παΐσιος επέρασε από το Σινά και ασκήτευσε, έμεινε για λίγο στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης για 1-2 μήνες και μετά επήγε στο κελί, στην καλύβη των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, οι οποίοι έσαν εκεί, αν ενθυμούμε καλά, τον 5ο αιώνα, αν ενθυμούμε σωστά. Εκεί λοιπόν ο Όσιος Γεώργιος ο Σιναίτης από το Σύνιον Όρος, γύρω στα μέσα του 6ου αιώνος, είχε, ενώ ασκήτευε εκεί, ήθελε να διακαώς να κοινωνήσει μία φορά στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Όσοι έχετε πάει στα Θεοβάδιστα αυτά όρη, γνωρίζετε πόσο απέχει το Σινά από τα Ιεροσόλυμα. Είναι τεράστια η απόσταση, τεράστια, και είναι και επικίνδυνος ο δρόμος, με την έννοια ότι είναι δύσβατος και δύσκολος. Λοιπόν, όταν έκαμνε αυτή την σκέψη και αυτό το λογισμό, πνευματικό το τρόπο, το τονίζω, πνευματικό το τρόπο, ευρέθη στο ναό της Αναστάσεως και λειτουργούσε τότε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Πέτρος. Ετελείωσε η Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως, πανηγυρικός, και τότε, νομίζω ακόμη και σήμερα, αν ενθυμούμε καλά, ακόμη και σήμερα αυτό συμβαίνει. Οι πατέρες από το Σινά έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πάνω στο ρασάκι τους που δείχνουν ότι είναι Σιναίτες. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δηλαδή ένα μικρό σημάδι που δείχνουν ότι προέρχονται από το Σινά. Και θεωρούνται, ας πούμε, οι πατέρες οι Σιναίτες για τα Ιεροσόλυμα ότι είναι οι πεζοναύτες των μοναχών, επειδή είναι σε άνυδρο τόπο, σε πλέον μοναχικό τόπο και ασκούνται υπέρ το δέον. Και τότε μόλις το αντιλήφθηκε ο Πατριάρχης, στέλνει τον διάκονό του και του λέγει: πες αυτόν τον μοναχό που είναι από το Σινά και έχει έλθει να μείνει μετά στην τράπεζα. Επήγε ο διάκονος, το είπε. Όμως ο Γεώργιος ο Σιναίτης, μόλις τελείωσε και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, πνευματικό το τρόπο ευρέθηκε πάλι εις το κελίν του, εις το Σύνιον Όρος. Θύμος ο Πατριάρχης, είναι δυνατόν ένας μοναχός, ένας καλόγερος να μην κάνει υπακοή σε αυτό που του είπα? Και αμέσως έστειλε μία αντιπροσωπεία εκεί εις το Σύνιον Όρος να διαμαρτυρηθούν, διότι δεν έκαμνε υπακοή εις των πνευματικών οδηγών και άρχοντα των Ιεροσολύμων εις τον Πατριάρχη. Και τότε οι άλλοι πατέρες είπαν: μα ήταν εδώ ο πατήρ Γεώργιος,
ήταν εδώ, λέει, μαζί μας, δεν έφυγε ούτε στιγμή από εδώ. Και ακόμη περισσότερο, έχει να βγει από το κελί του 70 χρόνια, του λέγουν μακαριότατε, είπαν στους απεσταλμένους του Πατριάρχου. Όχι μόνο δεν ήλθε ποτέ, αλλά ούτε στην Παλαιστίνη έχει φτάσει ποτέ. 70 χρόνια βρίσκεται εδώ, δεν έφυγε από το κελί του 70 χρόνια. Και θαύμασε, εθαύμασε ο Πατριάρχης. Μετά εκάλεσε τον ίδιο των μοναχών. Κατάλαβε ο Πατριάρχης ότι με πνευματικούς τρόπους, ανεξήγητους για μας, είχε βρεθεί εκεί. Ο Γεώργιος, ο Σιναήτης, έβαλε μετάνοια και του λέει, ακούστε, επειδή είχε και το προορατικό και το διορατικό χάρισμα, του λέει όσος Γεώργιος, μη στεναχωριέστε μακαριότατε. Εκτιμώ ότι θέλετε να είστε μαζί μου και να περνάμε χρόνο πνευματικό μαζί, διότι μου δείχνετε αγάπη. Κάμτε υπομονή και σε 6 μήνες μαζί θα φύγουμε και θα είμαστε μαζί αιωνίως και θα εφρενόμεθα στην Βασιλεία των Ουρανών. Και σε 6 μήνες εκοιμήθησαν και οι δύο, με διαφορά μίας εβδομάδας ο ένας από τον άλλο. Τα ακούτε? Σε 6 μήνες. Είναι ο βίος του Σίου Γεωργίου του Σιναήτου, ο οποίος εορτάζει μαζί με τον Άγιο Σοφρόνιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, στις 11 του Μαρτίου. Δώσε λοιπόν σημασία και χρόνο εις τους άλλους. Και δώσε σημασία και χρόνο και στον εαυτόν σου, στην ψυχή σου, μέσα από τα συναξάρια, μέσα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Δώσε σημασία στην ψυχή σου, μέσα από την προσευχή. Θα το λέγω σε κάθε εκπομπή, όσο είμαι όρθιοι και όσο έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μη σταματάς αδιαλείπτως να λέγεις με πόνο στην καρδιά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Δώσε χρόνο προσευχητικό εις την ψυχή σου και ταυτόχρονα δώσε σημασία εις τον άλλον, στον άλλον που ούτε λίγο ούτε πολύ είναι εδώ δίπλα σου και απέναντί σου, και στην ουσία επαιτεί, οικετεύει για λίγο από το χρόνο σου, είτε είναι γονείς, είτε αδέλφια, είτε φίλοι και συγγενείς, είτε και άγνωστοι σε εμάς. Δώστε λίγο χρόνο σε όλους αυτούς τους γνωστούς και αγνώστους, διότι μας δίδει τόσο χρόνο και σε εμάς ο Άγιος Θεός. Ας δώσουμε κι εμείς λίγο από το χρόνο μας, πολλές φορές χωρίς να μιλάμε, μόνο να μπορούμε να ακούμε, να ακούμε τον πόνο, τα παράπονα, τη χαρά και τη λύπη όλων αυτών των ψυχών. Που ήρθαν τα πράγματα έτσι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και δεν έχουν κάποιον να μιλήσουν, ασήμεθα εμείς αυτοί που θα μπορέσουμε και θα αφιερώσουμε χρόνο, θα δώσουμε σημασία ώστε να καθίσουμε και να τους ακούσουμε. Έως την άλλη εβδομάδα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που θα είμαστε και πάλι ραδιοφωνικά μαζί, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους και να δίδετε πολύ σημασία στην ψυχή σας και πολύ σημασία εις καθέναν αδελφό γύρω και ανάμεσά μας. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.

0: Διάλογος με τους νέους.
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε θεολογικώς εκείνα τα κοντάκια, δηλαδή τα τροπάρια της Εκκλησίας, τα οποία εν κοντό, εν περιλήψη, προσπαθούν να μας δώσουν το θεολογικό ή το ιστορικό ή το συμβολικό νόημα μιας εορτής. Χάρη σε αυτά τα κοντάκια βλέπουμε όλον τον εορτολογικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Συνήθως τα κοντάκια αυτά ψάλλονται μετά την μικρά είσοδο, μετά την είσοδο δηλαδή του Ευαγγελίου, όταν ολοκληρωθούν τα απολυτίκια. Στο τέλος αυτών των απολυτικίων ακούμε το κοντάκιο της ημέρας. Το κοντάκιο αυτό είναι αφιερωμένο στις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές του έτους. Ερχόμαστε να δούμε ένα πολύ σύνηθες τροπάριο που αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Αρχίζει με τις λέξεις «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται» και ψάλλεται στις περισσότερες Κυριακές του εκκλησιαστικού έτους. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέει αυτό το κοντάκιο. «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, μεσητεία προς τον ποιητή να μετάθεται». Εσύ υπεραγία Θεοτόκε που είσαι η προστασία των χριστιανών για την οποία δεν ντρέπονται ποτέ. Εσύ είσαι η μεσητεία προς τον δημιουργό, προς τον ποιητή της κτήσεως. Μία μεσητεία η οποία δεν μετακινείται, είναι ακλόνητη πάντοτε. Βλέπουμε δηλαδή την υπεραγία Θεοτόκο να είναι εκείνη που πρεσβεύει συνεχώς προς τον Κύριο και Θεό μας. Και μάλιστα η προστασία και η πρεσβεία της δεν μας κατεσχύνει. Δεν μας κάνει να ντρεπόμαστε, γιατί αμέσως αυτό που ζητά από τον Κύριό μας και Υιό της γίνεται πράξη. Εσύ λοιπόν που είσαι η προστασία και η μεσητεία των χριστιανών, μη παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς. Μη περιφρονήσεις και τις δικές μας οικεσίες, τις δικές μας φωνές, αν και είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθεια ημών. Αλλά εσύ που είσαι αγαθή, που έχεις αγάπη, που είσαι φιλάνθρωπη, εσύ έλα γρήγορα, πρόφθασε να μας βοηθήσεις. Να βοηθήσεις εμάς τον πιστός κραυγαζόντον σοι. Εμείς που φωνάζουμε, που δεόμεθα, που προσευχόμεθα σε σένα με πίστη, με εμπιστοσύνη. Τι λέμε προς την υπεραγία Θεοτόκο? Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν. Έλα γρήγορα λοιπόν να πρεσβεύσεις προς τον Υιό σου και Θεό μας και σπεύσε γρήγορα να τον οικετεύσεις. Η προστατεύουσα ή, επειδή εσύ είσαι εκείνη που προστατεύεις πάντοτε Θεοτόκε των τιμώντων σε. Εσύ λοιπόν η Θεοτόκος είσαι αυτή που προστατεύεις πάντοτε όσους σε τιμούν, όσους σε γεραίρουν, όσους σε εξυμνούν. Σε αυτό το πολύ όμορφο λοιπόν κοντάκιο βλέπουμε πως το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι εκείνο για το οποίο καυχόνται οι χριστιανοί. Δεν έχουν βρει ποτέ οι χριστιανοί την υπεραγία Θεοτόκο να περιφρονεί τις δεήσεις της Εκκλησίας. Εμφανίζεται λοιπόν η Παναγιά μας ως πρέσβυρα προς τον Βασιλέα Χριστό. Είναι εκείνη που πρεσβεύει και οικετεύει. Είναι η προστάτηδα και η μεσήτρια. Θα λέγαμε ότι είναι το αποκούμπι των πιστών χριστιανών, ότι είναι η ασφαλής εγγύτρια της δικής μας σωτηρίας. Εκείνη αποτυπώνεται όχι μόνο στα ποιητικά κείμενα ως πρέσβυρα, αλλά και στις υπόλοιπες ιερές τέχνες. Ας θυμηθούμε την αγιογραφία. Βλέπουμε την Υπεραγία Θεοτόκο συνεχώς προσευχομένη. Πού? Στον εικονογραφικό τύπο της Δεήσεως. Σε εκείνη την παράσταση δηλαδή που ο Κύριος μας βρίσκεται ένθρονος και στα δεξιά του παραστέκει η Υπεραγία Θεοτόκος με τα χέρια ψηλά σε στάση ηκεσίας, να ζητά δηλαδή από τον Κύριό μας και Υιό της να εκπληρώσει κάποιο αίτημα. Προσευχομένη λοιπόν, δεωμένη για όλη την Εκκλησία, αλλά επίσης και πλατιτέρα. Την βλέπουμε στις κόγχες του ιερού, πάνω ακριβώς από το ιερό θυσιαστήριο, πάνω ακριβώς από το ψηλό τέμπλο. Να βρίσκεται εκεί και αντί να κρατά τον Υιό της ως στοργική μητέρα, ως βρεφοκρατούσα, όπως ακριβώς συμβαίνει στις εικόνες του τέμπλου, εκεί στην κόγχη του ιερού μοιάζει να υψώνει τα δικά της χέρια σε στάση προσευχής και ηκεσίας υπέρ απάσης της Εκκλησίας, για το καλό ολόκληρης της Εκκλησίας. Γι' αυτό και εκεί ο Χριστός εμφανίζεται συνήθως ευλογών, σαν να είναι δηλαδή μεγάλος άνθρωπος, παρότι απεικονίζεται ως βρέφος ή ως νήπιο. Η Υπεραγία λοιπόν Θεοτόκος μοιάζει να είναι η μητέρα όλων, παραστέκει δίπλα στον Υιό της ως μητέρα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει αυτό το κοντάκιο, είπαμε, στις περισσότερες Κυριακές και στις περισσότερες λειτουργίες του εκκλησιαστικού έτους. Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, το κοντάκιο αυτό ψάλλεται στην περίοδο από την 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 7 Νοεμβρίου και πάλι από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων έως τις 26 Ιουλίου. Σε αυτές τις δύο μεγάλες περιόδους το τυπικό της Εκκλησίας ορίζει να ψάλλεται αυτό το κοντάκιο προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου μετά την μικρά είσοδο, μετά την είσοδο δηλαδή του Ευαγγελίου, καθώς περατώνονται τα απολυτίκια των Αγίων.

αυτό λοιπόν το πλέον σύνηθες θεομητορικό κοντάκιο, το οποίο καλύπτει δύο περιόδους του εκκλησιαστικού έτους, δεν είναι βεβαίως το μοναδικό. Το πλέον αγαπημένο, το πλέον σύνηθες, το πλέον γνωστό είναι άλλο. Είναι το αγιορείτικο θεομητορικό κοντάκιο. Ονομάζουμε αγιορείτικο αυτό το θεομητορικό κοντάκιο διότι στο Άγιο Όρος σε κάθε Θεία Λειτουργία 365 ημέρες το χρόνο αντί άλλου κοντακίου μετά την είσοδο του Ευαγγελίου ψάλεται το πολύ γνωστό σε όλους μας τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Αυτό το εξαιρετικό κοντάκιο είναι ο θούριος του γένους των χριστιανών. Είναι θα λέγαμε ο εθνικός ύμνος του γένους των χριστιανών. Και έτσι ήταν πάντοτε μέχρι και την απελευθέρωση της Ελλάδος. Ήταν εκείνο το πολεμικό πνευματικό εμβατήριο που έδινε όθηση στους χριστιανούς για όλα τα μεγάλα κατορθώματα, που σιγόκαιε τον πόθο στους νεομάρτυρες. Είναι αυτή η στάση της υπεραγίας Θεοτόκου που βάζει τον ηρωισμό μέσα στην καρδιά όλων των χριστιανών. Αυτό το θεομητορικό κοντάκιο τυπερμάχο στρατηγόταν νικητήρια συνετάγει βεβαίως στην βασιλίδα των πόλεων στην Κωνσταντινούπολη αλλά ευτυχώς πεανίζει σε όλη την καθημάς Ανατολή. Αυτό το θεομητορικό κοντάκιο της υπερμάχου στρατηγού αποτελεί το δεύτερο, δηλαδή μεταγενέστερο προήμιο του ύμνου εις των Ευαγγελισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή ο άγνωστος ποιητής των χαιρετισμών της Παναγιάς μας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ενώ είχε θέσει άλλο προήμιο επικεφαλής αργότερα στην πόλη, στην βασιλίδα συνετάγει το παρόν θεομητορικό κοντάκιο. Ποιο είναι το πρώτο προήμιο, το πρώτο δηλαδή κοντάκιο το οποίο ήταν επικεφαλής του ύμνου εις των Ευαγγελισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου? Είναι το πολύ γνωστό το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση. Είναι δηλαδή αυτό το προήμιο το οποίο εμείς το γνωρίζουμε ως απολυτίκιο της Υπεραγίας Θεοτόκου Ρόδων το Αμάραντον. Αργότερα όμως για ιστορικούς λόγους όπως θα εξηγήσουμε εγκαταλείφθηκε το συγκεκριμένο προήμιο και τέθηκε επικεφαλής αυτό της υπερμάχου στρατηγού. Ποια είναι η ιστορική αιτία η οποία ανάγκασε τους κατοίκους της Κωνσταντινουπόλεως να αλλάξουν το παλαιό κοντάκιο με νέο? Πρόκειται για την ιστορική επιδρομή των Αβάρων κατακτητών. Αυτή η επιδρομή έγινε την νύχτα της 7ης προς 8η Αυγούστου του έτους 626 επί Πατριάρχου

καταποντίστηκε στο Βόσπορο. Η πόλη λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη, ευγνωμονούσα, καταθέτει αυτό το κοντάκιο, σαν να είναι επίγραμμα δηλαδή, με αρχαιοελληνικούς όρους, ή στήλη τρόπεο κατά την σύγχρονη συνήθεια. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν ομιλεί και καταθέτει τα ευχαριστήρια, δηλαδή τον νικητήριο ύμνο προς την υπεραγία Θεοτόκο, την οποία θεωρούσε και θεωρεί το γένος των χριστιανών ως την υπέρμαχη, την ακατάβλητη στρατηγό, εκείνη η οποία χαρίζει νίκη στους φτωχούς, στους μικρούς, στους αδύναμους της ιστορίας. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Θεοτόκε, εγώ η Κωνσταντινούπολης σου αναγράφω, σου αναθέτω, σου προσφέρω ως επίγραμμα τα νικητήρια, αυτόν τον νικητήριο ύμνο, προς εσένα που είσαι η υπέρμαχη στρατηγός, η ακατάβλητη, η ακατανίκητη. Για ποιον λόγο? Ως λυτρωθήσα, επειδή λυτρώθηκα από τα δεινά, από τις συμφορές. Εγώ λοιπόν σε ευχαριστώ και σου αναθέτω, σου προσφέρω αυτόν τον νικητήριο ύμνο. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον. Αλλά επειδή εσύ διατηρείς το κράτος απρόσβλητο, την βασιλεία ακαταμάχητη, το κράτος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όρθιο, έλα και ελευθέρωσέ με από οποιονδήποτε άλλον κίνδυνο, για να μπορώ και εγώ να φωνάζω προς εσένα «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε». Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πολύ ωραίο κοντάκιο, αγαπητοί μου αδελφοί, κατορθώνει να εξυμνήσει το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου όχι ως πρέσβυρας στο θρόνο του βασιλέα Χριστού, ούτε ως προστάτηδος γενικός των χριστιανών. Το συγκεκριμένο κοντάκιο της δίνει έναν ρόλο πολύ σημαντικό μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Την ονομάζει υπέρμαχη στρατηγό, ακατάβλητη, ακατανίκητη, σε όλα τα δύσκολα, σε όλες τις δύσκολες ιστορικές περιπέτειες που έρχονται να βρουν τον μικρό, τον αδύναμο, εκείνον ο οποίος φαντάζει ασθενής στα μάτια των πολλών και στα μάτια της ιστορίας, αλλά που με το θάρρος που βρίσκεται μέσα στην καρδιά του και με την πίστη που έχει στην αγάπη της υπεραγίας Θεοτόκου, να κατορθώνει να βγαίνει νικητής. Ποια άλλη μπορεί να σώσει τον άνθρωπο στα δεινά που τον βρίσκουν, στα δεινά της καθημερινότητας, αλλά και της δύσκολης ιστορικής πραγματικότητας, εκτός από εκείνη που πρεσβεύει στον θρόνο του Θεού? Μήπως όμως αυτός ο ρόλος, αυτή η επέμβαση στην ανθρώπινη ιστορία, θυμίζει σε όλους μας ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι ένας καταλυτικός παράγοντας αλλά πολεμοχαρής? Μήπως το ίδιο το κοντάκιο έχει πολεμοχαρές περιεχόμενο? Μήπως δηλαδή χαιρόμαστε επειδή κάποιοι άλλοι έχουν ιτηθεί ή έχουν σκοτωθεί στα πεδία των μαχών, μόνο και μόνο για να αρθεί ο εγωισμός του χριστιανού ότι είναι ακατανίκητος όταν πολεμά τους απίστους? Κάθε άλλο. Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κοντακίου δεν είναι πολεμοχαρές, αλλά νικητήριο, ή μάλλον είναι ένα ευχαριστήριο νίκης. Νίκης διότι νικάται η απιστία των ανθρώπων, διότι υψώνεται το γένος των χριστιανών, όχι όμως

0: για να καταβληθούν όλοι οι άλλοι, αλλά για να συγκροτείται, για να παραμένει επί της γης το μικρό λίμα, η μικρή ποσότητα που θέλει ο Θεός, προκειμένου να ζυμώσει όλη την ανθρωπότητα. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους ορατούς εχθρούς, ο χριστιανός έχει να αντιπαλέσει και τους αόρατους. Είναι δυνατόν οι δαίμονες να θέλουν να επιβιώνει η Εκκλησία με τα σωτήρια μυστήριά της μέσα στον κόσμο? Δεν είναι φυσικό οι δαίμονες να θέλουν να την καταβάλουν? Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, όταν η Εκκλησία δεν είναι ελεύθερη, όταν η Εκκλησία δεν υπάρχει μέσα σε ένα ελεύθερο κράτος? Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ζητά ο Υμνοδός την βοήθεια και την προστασία της υπερμάχου στρατηγού. Γιατί μόνο αν υπάρχει ένα ελεύθερο κράτος που δίνει ελευθερία στην Εκκλησία, μπορεί η Εκκλησία να κάνει το κοσμοσωτήριο έργο που της εμπιστεύθηκε ο Θεός μετά την Ανάσταση και πριν την ανάληψή Του. Παράδειγμα αποτελεί η κατάσταση της Εκκλησίας μέσα στα 400 χρόνια της Κλαβιάς, όταν δεν βρισκόταν σε ελεύθερο και χριστιανικό κράτος. Πόσα δεινά υπέστη, πόσα μαρτύρια υπέστησαν οι νεομάρτυρες, πόσο εύκολο ήταν να χτίζει εκκλησιές και σχολιά η Εκκλησία την περίοδο εκείνη. Τα 400 αυτά μαύρα χρόνια της Κλαβιάς εξηγούν γιατί ο ποιητής ζητά από την Παναγία να αναλάβει την στρατηγία και την νίκη των χριστιανών έναντι των απίστων. Όχι από εγωισμό, όχι από φιλαυτία, όχι από μυσαλλοδοξία και σοβινισμό, αλλά για να μπορεί ο χριστιανός να λατρεύει τον Θεό ελεύθερα. Για να μπορεί ο χριστιανός να είναι φως, κερί αναμένο πάνω σε αυτόν τον κόσμο και να φωτίζει τα σκοτάδια του. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το κοντάκιο η πόλης, η Κωνσταντινούπολη, μοιάζει προσωποποιημένη να ευχαριστεί ευγνωμόνως τη Θεοτόκο, να αναμέλπει ευχαριστήριους ύμνους, όπως ακριβώς συμβαίνει μετά από μια μεγάλη νίκη, όταν παραδίδονται τα παράσημα και τα εύσημα στους γενναίους αγωνιστές. Η μεγάλη αγωνίστρια υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτή που φέρνει τη νίκη, αλλά που δεν κρατάει τα παράσημα και τα εύσημα για τον εαυτό της. Μοιράζει τη νίκη στα πιστά παιδιά της. Παράσημα και εύσημα είναι βεβαίως η ευλογία του Υιού της, αλλά και η ελευθερία που δίνεται σε όλους εμάς. Να μπορούμε να λατρεύουμε ελεύθερα, απρόσκοπτα, τον αληθινό Θεό, όταν άλλα κράτη ή σε άλλες γωνιές της γης κάτι τέτοιο μοιάζει απίθανο, δύσκολο. Υπέρμαχη στρατηγός, εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να καταβάλει τους εχθρούς, να καταβάλει τους δαίμονες, να κατασυγάζει τα πάθη όλων μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Άγγελος Μπενιζέλος για την προετοιμασία του γάμου της κόρης του Ρεβούλας με τον Γιώργη Πλατιπόδη είχε δώσει προθεσμία 2 μήνες και 2 μήνες πέρασαν σαν 1000 χρόνια. Τέλειωνε και ο Σεπτέμβρης καθώς ήταν πια όλα έτοιμα. Στα αλήθεια θα γινόταν ένας γάμος από εκείνους που σπάνια έβλεπε κανείς στα πονεμένα χρόνια της σκλαβιάς. Οι πιο πολλοί Αθηναίοι είχαν λάβει κιόλας κουκουλέδες, πρόσκληση γάμου με ζαχαρωτά και περίμεναν τη μέρα του στεφανώματος που σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής οι χαρές του διαρκούσαν πολλές μέρες. Ο κυράγγελος με τη συμβία του Συρίγα δεν ήθελαν να λείψει τίποτα από το μυστήριο του γάμου. Σ' όλα πλούσια τα ελέη του Θεού και της νύφης τα πρικιά σαν της λαμπρής τα αυγά. Και ποιος μαθές δε θα ευχόταν τούτο το θεόσδοτο τέκνο των Μπενιζέλων και των Παλαιολόγων, η Ρεβούλα, να προκόψει και να ευτυχήσει. Έδιναν και έπαιρναν τα δίστιχα και τα τετράστιχα στις βρύσες, στα χαμάμια και στα παζάρια για την ύφη. Να ζήσει να γεράσει και να ασπρομαλιάσει, να κάνει γιους περίσσιους και πλούμα θυγατέρα. Ο γάμος θα γινόταν στο μικρό αλλά κομψό και όμορφο εκκλησάκι της Παναγιάς της Γοργοπικόου που δέσποζε στο μαχαλά της Ρεβούλας με την αρμονία και τη χάρη του. Ήταν ένα πανάρχιο βυζαντινό χτίσμα που στα 787 προοριζόταν για μοναστηράκι από την Αυγούστα Ειρήνη την Αθηναία. Η τύχη του ήταν χτισμένη από μεγάλες πελεκητές πέτρες, αρχαία μάρμαρα και χριστιανικά ανάγλυφα, με πολύ ωραίο τρόπο συντεριασμένα. Στον καιρό της τουρκοκρατίας, εκτός από Γοργοπίκο, την ονόμαζαν και Καθολικό. Εκεί συναζόταν συχνά ο λαός και άκουγε τα επίσημα γράμματα και τα μηνύματα. Αυτά δηλαδή που έρχονταν από την Υψηλή Πύλη ή το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Και ακόμα γιατί ένα γύρω από το εκκλησάκι υπήρχαν 2 μικρά παρεκκλήσια καθώς και άλλα χτίσματα που αποτελούσαν την κατοικία του Μητροπολίτη της Αθήνας. Σε αυτό το ιερό του Θεού ερχόταν συχνά η κυρά Συρίγα είτε μόνη της είτε με τις γυναίκες της ακολουθίας της και προσευχόταν γονατιστή με τις ώρες. Μπροστά στο σκαλιστό τέμπλο βρισκόταν μεγάλη ξύλινη θεομητορική εικόνα σε φυσικό μέγεθος. Ήταν η Παναγιά όρθια. Φορούσε ποδήρι πράσινο χιτώνα και πάνω στο θείο κεφάλι της ριγμένη με χάρη πορφυρή καλύπτρα. Αυτή παρακαλούσε χρόνια η λυπημένη για την ατεκνία της Συρίγα μέχρι να ακούσει στα σπλάχνα της το μυστικό μήνυμα ότι θα γεννήσει τη Ρεβούλα της. Εγώ η μη της μονής η δέσποινα, Θεοτόκος η Γοργοεπίκος και Γοργός επακούω των επικαλουμένων το όνομά μου. Ήρθε η Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ο γάμος είχε οριστεί για τις 4 το απόγευμα. Ολάκερη η Αθήνα σύστηκε. Τα πλήθη ήταν συναγμένα και σκαρφαλωμένα στα παράθυρα, στα καφασωτά, στα κατόφλια, μπροστά στις μάντρες και στα μεσοτύχια των σπιτιών για να δούνε από κοντά όσο γίνεται την πομπή της γαμήλιας τελετής. Πρώτη ξεκίνησε η συνοδεία της νύφης από το πατρικό σπίτι. Ήταν μια στιγμή όχι μόνο επίσημη, αλλά σπαραχτική. Η Ρεβούλα αποχωριζόταν τους δικούς της, τις όνειροφαντασίες της και εκείνο το κάτι άλλο που είχε βάλει στο νου της.

ντυμένη και στολισμένη όπως απαιτούσαν τα έθιμα, λίγες στιγμές πριν ξεκινήσει για την εκκλησιά, αγκάλιασε όλους τους στενούς συγγενείς και τους φίλησε. Ξεχωριστά έσκυψε και ασπάστηκε με σέβας το δεξί χέρι των μεγαλυτέρων της στην ηλικία. Τελευταίους άφησε τους γονέους της και στερνά τη Βάγια. Ακόμα λίγο και η καρδούλα της Ρεβούλας θα γινότανε χίλια κομμάτια, καθώς έσκυψε να αποχαιρετήσει βουρκωμένη τη μάνα και τον πατέρα της, για να εγκατασταθεί μόνιμα πια στην κατοικία του νέου αυθέντη της, του Γιώργη Πλατυπόδη. Η πολύωρη τελετή του στολισμού της νύφης είχε γίνει στο μουσαφί Ροντά. Από εδώ τώρα έφευγε η Ρεβούλα κατεβαίνοντας αργά-αργά τα σκαλοπάτια του πατρικού αρχοντικού, όπως το ήθελε το συνήθιο. Σαν έφτασε κάτω στον αυλόγυρο, σταμάτησε για λίγο πλάι στο πηγάδι με το μεγάλο λίθινο μαργέλι, το γύσο. Εκεί δά, οι συγγενείς και οι φίλοι τη ράντισαν με αμύλιτο νερό και αλάτι για να λιώσουν οι κατάρες και τις έδωσαν να πιει νερό με ζάχαρη, κανέλα, γαρίφαλα και φρούδα λεμονιού. Ήτανε δυναμωτικό για να αντέξεις σε όλη την κούραση της τελετής. Ύστερα την έπιασαν από τα μπράτσα απαλά δύο γερόντισες του σπιτιού και βγήκανε στο δρόμο. Τότε ο κόσμος που ήταν συναγμένος και περίμενε από ώρα την έρανε με ρύζι για να ριζώσει στο γάμο της, ενώ άρχιζαν να χτυπούν τα τάσια και να παίζουν τα βιολιά και οι ζουρνάδες, τα ταξίμια του γάμου.

μπροστά πήγαιναν τα όργανα, αμέσως ξοπίσω ερχόταν ένα παιδί που κρατούσε μέσα σε μεγάλο ασημένιο δίσκο τα στέφανα και ένα μεταξωτό ύφασμα δώρα του κουμπάρου. Η νύφη περπατούσε πολύ σιγά, έτσι μπορούσε να θαυμάζει ο κόσμος τα σεργούτσια, τα τσελέγγια και τη μεγάλη κορώνα που φερούσε στο κεφάλι της όλα στολίδια του γάμου. Ακόμα να βλέπει το χρυσό καψάλι, το παρθενικό χωτόζι, ένα δοχείο στο κεφάλι δεμένο και αυτό με χρυσό τζευρέ. Μόλις έφτασε η νύφη στη Γοργοεπίκο, ήταν κιόλας συναγμένοι όλοι οι συμπεθέροι με τα άσπρα τους και τις γαμήλιες φορεσιές τους. Πλάι τους τα αρχοντολέοι και οι νοικοκυρέοι με τα πολύχρωμα αντεριά τους, τα φαρδιά ζωνάρια και τα σαλβάρια τους, φτασμένοι όλοι για να τιμήσουν το στεφάνωμα. Καλέ, πόσο καιρό είχαμε να δούμε συναγμένους τόσους αρχόντους. Στα αλήθεια, ο σαν ονειροφαντασία μου φαίνεται. Τόσο νέος ο αδερφός του Πλατυπόδη. Και τι όμορφος, ε! Και ο κυραντρέας ο παλαιολόγος. Α, να, να, και ο κυρανέστης ο καπετανάκης, πλάι στο γέροντα Κυρθωμάκο Μνηνό. Να, να και ο Χαλκοκονδύλης. Να και ο Κυρδημητράκης ο καβαλάρης. Μα για δε σε κοιδά. Τι συμβαίνει? Έρχεται ο άρχοντας Χωματιανός Γιωργάκης με τον κύριο Ανδρέα Χιλά. Σχεδόν όλη η γερουσία των αρχόντων βρισκόταν τούτη τη χαρούμενη μέρα στο εκκλησάκι και έξω από αυτό. Και ακόμη επίτροποι, πρωτόγεροι, ο γραμματέας του κοινού, νοτάροι και άλλοι δημογέροντες και γνωστοί νοικοκυρέοι της Αθήνας. Μα ποιος δεν θα τιμούσε τούτο το μυστήριο? Στεφάνωνε ο μπάσκο τσάμπασης της Αθήνας, ο Άγγελος Μπενιζέλος, τη μοναχοκόρη του. Ακόμα και ο βοηβόδας Ισμαήλ Χαλίλ έστειλε δικό του άνθρωπο να παραστεί για να τιμήσει τον κύριο Μπενιζέλο. Και όσο κι αν τον στρίμωχνε συχνά για πιότερα δοσήματα, αναγνώριζε ωστόσο τη δύναμη και την καλοσύνη του. Σαν μπήκε η ρεβούλα στην εκκλησιά, ακούστηκαν από μακριά τα όργανα που έφερναν το γαμπρό. Κι έτσι σε λίγο κόπασε η μάνητα. Τα ταξίμια σταμάτησαν. Τα ραντίσματα με ρύζι και μπαμπακόσπορο τελείωσαν και άρχισε μέσα σε απόλυτη σιγή και σέβας η ακολουθία του στεφανώματος. Τώρα μπροστά στο δεσπότη της Αθήνας, το ιερατείο και τους ηγούμενους των γύρω μοναστηριών της Αττικής γινόταν πραγματικότητα το όνειρο του κυράγγελου Μπενιζέλου και της κυρασιρίγας. «Θέλεις το Γιώργη σύζυγό σου?» ρώτησε ο Παπαδανιήλ τη ρεβούλα. «Τον θέλω», απάντησε εκείνη δειλά και σιγά που μόλις ακούστηκε. «Αυτός σε θέλει?» ξαναρώτησε ο καλός ποιμένας της ενορίας. «Με θέλει». Κι έτσι άρχισε να προχωράει η ιεροτελεστία. Ώσπου ήρθε και η στιγμή του στεφανώματος, ο δεσπότης πήρε από τον ασημένιο δίσκο τα στέφανα καμωμένα από κλιματόβεργες που είχαν πάνω τους ορισμένο αριθμό κόμπων. Τα ευλόγησε σε σχήμα σταυρού. Μετά στράφηκε στο γαμπρό και είπε αργά επίσημα τρεις φορές. «Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλην του Θεού Παρασκευήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Κατόπιν γύρισε στην ύφη και σταυρώνοντάς την ξανάπε. «Στέφεται η δούλη του Θεού Παρασκευή, των δούλων του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Στη συνέχεια ο αναγνώστης διάβασε τον Απόστολο και ο δεσπότης πήρε στα χέρια το τετραβάγγελο και διάβασε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο την περικοπή της στέψης. Στο Ισαΐα χόρευε, βούηξε ο τόπος από ευχές, ευλογίες και χαρές. Ρύζι, λουλούδια, μπαμπακόσποροι, ωσαν χιόνι έπεσαν στα κεφάλια των νιόπαντρων με το καντάρι που λένε. Όταν σε λίγο καταλάγιασε ο θόρυβος, πλησίασε πιότερο ο δεσπότης και είπε την τελευταία ευχή του μυστηρίου. «Ο δια της εν κανά επιδημίας τίμιον αναδείξας των γάμων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων. Αμήν. Αν όμως το μυστήριο του στεφανώματος τέλειωσε με τις ευχές και το τρατάρισμα στο σπίτι του γαμπρού, η όλη γαμήλια τελετή πήρε τέλος ύστερα από 8 μέρες. Το βράδυ της επόμενης Κυριακής του γάμου έγιναν τα καθιερωμένα πιστρόφια. Στο σπίτι δηλαδή της νύφης, στα πεθερικά του γαμπρού, στρώθηκε μεγάλο γιορταστικό τραπέζι και έφαγαν πλουσιοπάροχα όλα τα συμπεθεριά με απλότητα και δίχως επισημότητες. Αυτό ήταν και το τέλος του σούρτα φέρτα της Ρεβούλας με τους δικούς της. Τώρα η κυρά Ρεβούλα Πλατυπόδη εγκαταστάθηκε οριστικά στο καινούριο κονάκι της. Σε αυτό θα ζούσε με το σύζυγό της μια άλλη ζωή. Πάει ο κοριτσίστικος αγέρας. Τώρα θα ακολουθάει τον άντρα της σ' όλα του τα ηλάμια. Μερόνυχτα μπορεί να στοχάζεται ή να ονειρεύεται. Μα όπως όλες οι κυράδες, και εκείνη θα μείνει υπάκουη στο Γιώργη Πλατυπόδη και στο αρχοντοσόι του. Ούτε θα κότα για να στοχαστεί πως μπορούσε να αντιμιλήσει ή να πράξει ελόγου της κάτι της, δίχως τη γνώμη του Πλατυπόδη. Κι ας είχε μάθει αμέσως η Ρεβούλα από τις πρώτες βδομάδες του γάμου της τόσα στραβά και ανάποδα για δάφτο. Άιντε να δούμε τώρα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Με έναν άντρα τόσο μεγάλο από μένα, άρρωστο, σκληρό και απότομο, πώς να αποτολμήσω να κάνω αυτά που θέλω. Ύστερα είναι και τσιγκούνης, θυμώνει και ξεσπάει όλη ώρα. Μονολογεί η Ρεβούλα στις ώρες που μένει η ολομόναχη. Αλλά κοντά της, μεγάλο καλό, της άφησαν να έχει τη βάγια της όποτε τη ζητούσε. Ακόμη μαζί της πήρε δυο αγαπημένα κονίσματα που σε αυτά προσευχόταν και την παρηγορούσαν. Κι έτσι βόλευε τις μέρες της τώρα. Από εδώ και μπρος αυτός θα ήταν ο βίος της. Δεμένη από έναν άντρα που δεν τον ήθελε. Σαν όλες όμως τις Αθηνιώτισσες, σμίγει τη ζωή της με υποταγή και βλέπει το αύριο όχι οργισμένα, μα με ελπίδα. Παναγιά μου Παντάνασα, σε σένα αφήνω τη ζωή μου. Φύλαγε τα γονικά μου και τα βήματά μου. Τώρα εσύ θα λες και εγώ θα σ' ακούω με περισσή υπακοή. Αμήν.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

Το τετράγωνο της πλατείας του Μπραήμι και πιο δυτικά λίγο κατά τη Μεγάλη Παναγιά και το γυμνάσιο του Αδριανού, όπου βρίσκεται το κονσέγιο, ένα αδιάκοπο πήγαινέλα έχει ανησυχήσει τις καρδιές των Γρεκών. Σωστό ανθρωπομάζωμα από χριστιανούς και αγαρινούς με φωνές και χειρονομίες, ντυμένο στα γιορτινά του, άλλοτε ανηφορίζει και άλλοτε κατρακυλάει κατά τη Μεγάλη Πύλη. Οι γεροντότεροι βρήκαν κιόλας την ώρα να ψιθυρίσουν στα κατόφλια. Τούτο το ξαφνικό τους αναστάτωσε πάλι και από στόμα σε στόμα έκαναν να μαθευτεί το μαντάτο που ήρθε να ταράξει τη μίζερη ζωή της πόλης. «Τι έχουμε απόψε στο μαχαλά μας, κύρ Μιχαλάκη, δεν τα μαθες; Πού θα να ακούσω ο άνθρωπος την καλύβα μου; Μας ήρθε ο νέος βοηγδόντας. Άντε, νες και». Έφερε μαζί του, λέει, και ένα αφημισμένο γεροδερβίσι από το εικόνιο. «Τι λες; Θα γίνει και επίσημη δέηση στου Μπραήμι και ο Πασάς θα δεχθεί τη δημογεροντία στο κονάκι του. Μπαμπά που να πέσει για γκίνη να τους κάψει όλους τους τουρκαλάδες. Σσσ, μην καταργέσαι, κύρα Λενιό. Δεν φεύγουν με κατάρες οι αγαρινοί, μα με τη φρόνηση και όταν στερνά ξεσηκωθούνε οι Γρεκοί. Ούλοι κονεύγουνε στο καβούκι τους όμως. Τα φεγγάρια έρχονται και φεύγουν, τα φουσάτακι φούστες των εχθρών μας αφανίζουν και οι μισοφέγγαροι στέκει πάνω από το κάστρο. Τι θα πω γίνουμε; Όμονη, κύρα Λένη, μαχαίρι κουρσάρικο θα πέσει στο σβέρκο του Τσαούσι. Άμποτε σκεδονά που τα λέμε να ακουστεί η χαρά των χριστιανών. Στο κονσέγιο είναι συναγμένοι από νωρίς όλοι οι δημογέροντες της Αθήνας. Μαζί τους βρίσκονται ο Μητροπολίτης και ο ηγούμενος της Μονής της Κυριανής. Έχουν συναχθεί και κουβεντιάζουν για το αβάσταγο στρίμωγμα του Σουλτάνου και των αγαρινών στους Ρωμιούς. Σκούζουν από παντού οι ορφανοί, οι πονεμένοι, οι λαβωμένοι, οι πουλημένοι στα παζάρια. Κρυφοκλαίνε οι μανάδες που πήραν τα παιδιά τους για γιανίτσαρους. Μαντήλι δεμένο στο κεφάλι έχουν όλοι από τη θλίψη της τυραννίας, της ρημαγμένης ζωής. Οι Τούρκοι γυρνούν μέσα στους δρόμους ολιμερείς και όποιον πάρει ο χάροντας. Σκιές γίνηκαν οι Γρεκοί στο έλεος του αφέντη που καθημερινά βρίσκει αφορμές για φόρους, κλεψιές, αφανισμούς και χαλασμούς. Στο κονσέγιο, στο συμβούλιο που μαζεύονται συχνά τούτοι οι λευκοί γέροντες, αλλά και νέοι από τα πρώτα κονάκια της Αθήνας, η δημογεροντία έχει πρώτο της τον Μπάς Κοτσάμπαση που τώρα είναι ο κυράγγελος Μπενζέλος. Αυτοί όλοι όχι μονάχα έχουν την ευθύνη των χριστιανών της Αθήνας, μα και μεσολαβούν πάμπολες φορές ανάμεσα στους Τούρκους και στους Ραγιάδες για διάφορα ζητήματα. Αυτοί βοηθούν τους φτωχούς, τους αρρώστους και αυτοί γίνονται όμοιροι συχνά του Δυσδάρη ή του Βοηβόδα για κάποιο εκβιασμό ή την εφαρμογή κάποιου νουναμέ. Στο τέλος, τα πιο πολλά φυρμάνια έγραφαν τα απειλητικά αυτά λόγια. «Αμέσως, αμέσως, εσείς οι κοτζαμπάσιδες έχετε να δώσετε απολογία με το κεφάλι σας». Τα τελευταία 30 χρόνια και ξέχωρα μετά το θάνατο του Μεχμέτ του κατακτητή στα 1481, η Αθήνα από το κακό στο χειρότερο κατρακυλάει, λες κι όλες οι συμφορές και τα γιαγκίνια πέσανε πάνω της. Με το μεγάλο λοιμό του 1480 χάθηκαν εκατοντάδες ψυχές, δίχως να μπορούν να μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Ύστερα ήρθε το ξερίζωμα και η αιχμαλωσία και στα 1517 το θανατικό του Τριαντάρη, όπως αναφέρει δίχως πολλές εξηγήσεις το χρονικό Λάμπρου που γράφτηκε τον Αύγουστο του 1606. Το χρονικό αυτό ανάμεσα στα άλλα μνημονεύει και τούτα που δηλώνουν το δίχως άλλο λοιμούς φοβερούς που θέρισαν κυριολεκτικά τη μικρή Αθήνα, όπως το θανατικό της Σπεντζαρέας 1480, το θανατικό του Τριαντάρη 1517, το θανατικό του Ματζάκη 1524, το θανατικό του Παπαγιαλούρη 1533, το θανατικό του Κουτρούλη Βιλαρά. Το πιο σπουδαίο όμως που αναφέρεται στο χρονικό Λάμπρου περί των Αθηνών κατά τον 16ο αιώνα είναι και το παιδομάζωμα,
Η αρπαγή δηλαδή των μικρών παιδιών από την αγκαλιά της μάνας τους για να γίνουν από τους Τούρκους γιανίτσαροι και να βάψουν ύστερα τα χέρια τους με το αίμα των ίδιων των αδελφών τους. Ανάμεσα λοιπόν στα άλλα λέει: «Εις τους 1543 επήραν τα παιδεία από την Αθήνα μηνύ Απριλίου 22, εις τους 1547 μηνύ Δεκεμβρίου 28 επήραν τα παιδεία από την Αθήνα, εις τους 761-1553 Ιουλίου 1 επήραν τα παιδεία από την Αθήνα εις του Γιακουμάκη το σπίτι. Καθώς στέριωσε τώρα πια η Οθωμανική κυριαρχία από τη Μαύρη Θάλασσα ίσα με την Αδριατική, την Άσπρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τις παραδουνάβιες πολιτείες, υπάρχει κάποια ησυχία. Ο τύραννος στηρίζεται πάνω στην ομή βία, στη φτώχεια και στο βασανισμό των λαών. Για τούτο κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα καινούριος βοηβόδας, δυσδάρης ή κατής, Τούρκος διοικητής, χτυπάει η καρδιά των Γρεκών Ραγιάδων. Με κρατημένη την ανάσα σταυροκοπιούνται και περιμένουν το νέο φορτίο που θα πέσει πάνω στους ώμους τους. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι προεστοί είναι συναγμένοι στο Κονσέγιο. Φορούν τα γιορτινά τους γιατί ύστερα από τη σύναξή τους εδώ πέρα θα πάνε ομάδι να προσκυνήσουν το νέο βοηβόδα. Δεν δύναται, αδελφοί μου, να επαρκέσει άλλο στα δοσήματα και στις προσφορές του προς τον λαόν το μοναστήρι της Κεσαριανής. Δεν μας απόμεινε ούτε φιλοδόρημα, ούτε φλασκή κρασί, μα ούτε και τίποτε άλλο έχουμε πλέον. Και μένα, Άγιε Ηγούμενε, το κελάρι μου άδειασε. Ούτε λάδι, ούτε πιωτή έχουν τα κατοπίθια και τα καψάλια μου. Για τούτο, άρχοντές μου, είναι πρέπον να κάνουμε εξήγηση στο 80 από μιας αρχής. Λυγίσαμε πια από τα βάρητα. Άσπρο δεν έμεινε στην κασέλα μας. Ο Ζαμπίτης μας αφάνισε. Εγώ, τέκνα μου, ως κεφαλή της Εκκλησίας, συμφωνώ με τα όσα μας είπε ο Κυράγγελος. Έριξε το βράχο στα νερά, όπως πάντα, για να φύγουν τα κοράκια. Πρέπει να πάρουμε τον αγέρα του Αγαρινού. Ώσπου να τους καλέσει ο νέος Τούρκος ηγεμόνας στο δίπατο κονάκι του, ξεφωνίζουν πικραμένες τον καημό τους οι κεφαλές της Αθήνας. Σαν ήρθε όμως ο Τούρκος αξιωματικός με τον τζαούσι του να τους μηνύσει να κοπιάσουν στο βοηβοδαλίκι του Πασά, είχαν τελειώσει την κουβέντα, είχαν κάνει μεταξύ τους συμφωνία. Έτσι, δίχως καμιά νάρκητα, βγήκαν από το Κονσέγιο στο δρόμο. Μπροστά πήγαινε ο Μητροπολίτης, έχοντας δεξιά τον Μπάσκο Τσάμπαση και ζερβά του τον ηγούμενο της Κυριανής. Ακολουθούσαν οι άλλοι προεστοί, συνεχίζοντας ψιθυριστά την κουβέντα τους. Σε λίγο δρασκέλισαν τη μικρή ρούγα και στο αντίκρισμα της Μεγάλης Παναγιάς σταυροκοπήθηκαν. Στερνά ανηφόρησαν αργά-αργά το βορεινό τυχιό του Αδριανού και βγήκαν δυτικά στο Φετιχέ Τζαμί, όπου φάνηκε το βοηβοδαλίκι. Μόλις έφτασαν κηδά, ήταν παλιότερα κατοικία ανώτερου φράγκου αξιωματικού, κοντοστάθηκαν. Στη στιγμή όμως ένας άλλος Τούρκος αξιωματικός με λίγους τσαούσιδες έκαναν τόπο για να περάσει ο Μητροπολίτης με τη Δημογεροντία. Τιμητική φρουρά από μικρό ασκέρι με μπαϊράκια, σαρίκια, ίσα με μισή πύχη, αψηλά και μικρό σπαθί στη μέση, τους υποδέχτηκε στα σκαλιά της πύλης. Ολούθε υπήρχε κλίμα εγκαρδιότητας. Οι χρυσοκεντημένοι μπερντέδες, τα μακριά καφτάνια, τα θαλασσιά με τα ξωτά ζωνάρια των αρχόντων, τα κιουλάφια και οι τζουμπέδες, οι μπότες στα σκεριού και οι βαθιοί τεμενάδες έδιναν έναν επίσημο και πανηγυρικό τόνο στην επίσκεψη. Τούτο ήταν ξεχωριστή τιμή για τους ραγιάδες προεστούς που ολημερείς βρίσκονταν με σκυμμένο τον τράχυλο μπρος στον Αγαρινό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τις ερωτήσεις μας προς τον γέροντα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως. Θέλουμε να μάθουμε πολλά για τον κόσμο, για τον τεράστιο υλικό και πνευματικό κόσμο που μας περιβάλλει. Και ο γέροντας Σπυρίδων ανέλαβε να μας γνωρίσει αυτόν τον κόσμο και να μας απαντήσει στο πλήθος των ερωτήσεών μας και να γεμίσει τα κενά της ψυχής μας. Έτσι δεν είναι, γέροντα?
1: Ναι, υπό έναν όρο. Έτσι είναι, αλλά υπό έναν όρο.
0: Αν επιτρέπετε, ποιον όρο?
1: Ότι οι απαντήσεις που έδωσα μέχρι αυτή τη στιγμή,
0: μάλιστα,
1: οι απαντήσεις που δίδω και θα δίδω, δεν είναι δικές μου, αλλά της Ορθοδοξίας μας.
0: Μα ασφαλώς. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε και εμείς αυτό θέλουμε. Τις αλήθειες που διδάσκει η Ορθοδοξία μας. Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς είναι ο κόσμος. Είναι κάτι καλό, κάτι κακό?
1: Αγαπητέ μου, είναι πολλά πράγματα ο κόσμος. Είναι και καλά, είναι και κακά πράγματα ο κόσμος. Ιδιαιτέρως μάλιστα στις ημέρες μας είναι και πολλά πολλά κακά ο κόσμος. Και δυστυχώς καλά και κακά είναι αναμεμειγμένα. Δύσκολα μπορείς να ξεχωρίσεις. Δύσκολα μπορείς να ονοματίσεις. Δύσκολα μπορείς να χαρακτηρίσεις. Και επομένως δύσκολα μπορείς να γνωρίσεις τον κόσμο.
0: Μα τότε τι πρέπει να γίνει για να γνωρίσει ένας άνθρωπος και δει ένας νέος άνθρωπος τον κόσμο?
1: Για να γνωρίσουμε καλά τον κόσμο, χρειαζόμαστε καλούς οδηγούς. Ας πω μια άλλη λέξη. Χρειαζόμαστε καλούς ξεναγούς. Και λέω αυτή τη λέξη για να θυμηθούμε ότι όπως κάθε ξένος χρειάζεται ξεναγό για να γνωρίσει ένα ξένο τόπο, έτσι και εμείς. Για να γνωρίσουμε τον κόσμο, χρειαζόμαστε ξεναγούς. Διότι και εμείς είμαστε ξένοι. Σε ξένο τόπο βρισκόμαστε. Η Αγία Γραφή μας θυμίζει διαρκώς ότι είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι, όπως λέει, στον τόπο αυτό που λέγεται κόσμος. Διότι στην πραγματικότητα, εμείς οι χριστιανοί, δεν είμαστε από το χώρο αυτό που λέγεται κόσμος, αφού ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει «εκ του κόσμου ούκεστε», δεν είστε από τον κόσμο. Και άλλοτε πάλι λέγει για τους δικούς του ανθρώπους ότι «εκ του κόσμου ούκησι», καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκιμι, που σημαίνει ότι δεν είναι οι δικοί μου άνθρωποι από τον κόσμο, όπως ακριβώς και εγώ δεν είμαι από τον κόσμο.
0: Επομένως, γέροντα, σύμφωνα με όλα αυτά που είπατε, είμαστε ξένοι στον κόσμο αυτό.
1: Ναι.
0: Και όπως κάθε ξένος και επισκέπτης σε κάθε ξένη χώρα χρειάζεται ξεναγό, νομίζω ότι έτσι και εμείς για να γνωρίσουμε τον κόσμο χρειαζόμαστε κάποιο ξεναγό. Συμφωνείτε?
1: Βεβαίως, αυτό είπα. Απόλυτα συμφωνώ.
0: Ναι, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει τίθεται το ερώτημα. Ποιος θα είναι αυτός ο ξεναγός? Οπωσδήποτε πρέπει να είναι κάποιος καλός ξεναγός.
1: Βεβαίως.
0: Κάποιος που να γνωρίζει καλά τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Συγχρόνως όμως θα πρέπει να είναι αξιόπιστος. Να λέγει την αλήθεια, να μην μας εξαπατήσει, να μας οδηγήσει με ασφάλεια ανάμεσα στα επικίνδυνα σημεία του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μας τα πει όλα, να μας γνωρίσει ακόμα και τις λεπτομέρειες του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος όμως θα είναι αυτός ο ξεναγός, γέροντα?
1: Ποιος άλλος, παιδί μου, παρά μόνο η Ορθοδοξία μας.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Ορθοδοξία μας με την Αγία Γραφή της, η Ορθοδοξία μας με τους Αγίους της, αυτήν θα πάρουμε για ξεναγό. Είναι Άγιος ξεναγός η Ορθοδοξία μας. Είναι αξιόπιστος. Είναι παντογνώστης. Είναι δυνατός. Και θα καταφύγουμε σε αυτήν για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, διότι σίγουρα η Αγία Γραφή και οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας θα μας πούν ατόφια και καθαρή την αλήθεια. Οι ψυχές μας αναζητούν την αλήθεια και όχι το ψέμα. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Την αλήθεια αυτή την περιέχει το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού όπως λέγει η Γραφή, ο νόμος δόθηκε με το Μωυσή. Η χάρις και η αλήθεια ήλθαν με τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο ίδιος μας δίδαξε την αλήθεια, διότι αυτός είναι η αλήθεια, αφού όπως λέγει, εγώ ημί η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά και όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής περιέχουν την αλήθεια, αφού όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστο, είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία μας, για τον έλεγχό μας, για την επανόρθωσή μας, για τη διαπαιδαγώγησή μας στην ενάρετη ζωή, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, καταρτισμένος σε κάθε καλό έργο.
0: Γέροντα, ενθυμούμε όμως από την προηγούμενη μας συζήτηση ότι δεν αρκεί μόνο η μελέτη της Αγίας Γραφής.
1: Πολύ σωστά. Διότι δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή που κατέχει την αλήθεια. Είναι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αυτοί έχουν το φως της αληθείας και της γνησιότητος και αυτοί έχουν το φως του Αγίου Πνεύματος. Τους το έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγοντάς τους πριν φύγει για τους ουρανούς: «Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητον για να μείνει μαζί σας αιώνια. Θα σας δώσει το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το πάρει, διότι δεν το βλέπει ούτε το ξέρει. Εσείς όμως το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι κοντά σας». Και πάλι λέγει: «Όταν θα έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια».
0: Ναι, αλλά συγγνώμη που σας διάκοψα. Σε ποιους από τους Αγίους Πατέρες μας ήλθε το Άγιο Πνεύμα?
1: Το Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, όπως είπα, ήλθε στους πρώτους Αγίους Πατέρες μας, δηλαδή στους Αγίους Αποστόλους, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και θυμάστε, λέγει η Αγία Γραφή, «Και έξαφνα ήρθε από τον ουρανό βοή, σαν να φυσά δυνατός άνεμος, ο οποίος γέμισε όλο το σπίτι όπου ευρίσκονται όλοι μαζί. Και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεται μία επάνω από τον καθένα. Και γέμισαν όλοι από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν τότε να μιλούν άλλες γλώσσες, καθώς το Άγιο Πνεύμα έδινε στον καθένα τη δύναμη του λόγου».
0: Ναι, συμφωνώ για τους Αγίους Αποστόλους. Αυτοί πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά όταν λέμε ότι οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν πάρει το Άγιο Πνεύμα, δεν εννοούμε μόνο τους Αποστόλους ως πατέρες μας. Εννοούμε και όλους τους άλλους Αγίους, όλων των αιώνων μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτοί όμως, οι άλλοι Άγιοι, ναι, πού βρήκαν το Άγιο Πνεύμα και λέτε ότι το έχουν, αφού το πήραν μόνο οι πρώτοι πατέρες, οι Απόστολοι, την ημέρα της Πεντηκοστής?
1: Άκουσε, παιδί μου. Αυτοί, οι πρώτοι Άγιοι Πατέρες μας, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι, που πήραν το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό, αυτοί οι ίδιοι το μετέδωσαν, το χάρισαν στους διαδόχους τους, στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, με τη χειροτονία.
0: Α, μάλιστα.
1: Και εκείνοι πάλι στους διαδόχους τους και ούτω καθεξής μέχρι σήμερα. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια, όπως λέγει η Γραφή. Και έτσι, αυτοί, οι κάτοχοι πλέον του πνεύματος της αληθείας, μας δείχνουν το σωστό, το πραγματικό, τον αληθινό, το γνήσιο και τον ασφαλή δρόμο και τρόπο γνωριμίας με τον κόσμο. Και μας δείχνουν τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Όχι μέσα από αποτυχημένα κάτωπτρα, κακοφτιαγμένους καθρέφτες που παραποιούν την εικόνα. Διότι μια τέτοια παρουσίαση του κόσμου είναι ψεύτικη, είναι απατηλή και εξαπατώνται όσοι βλέπουν τον κόσμο μέσα από κακοφτιαγμένους καθρέφτες. Δυστυχώς, σήμερα που έχει επικρατήσει εν πολύ στο κακό, δεν βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι τον κόσμο όπως είναι πραγματικά, αλλά μέσα από απατηλούς καθρέφτες, όπως είπα. Και λένε αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό κακοφτιαγμένο καθρέφτη. Τότε όμως θα τα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω τέλεια». Έτσι λένε λοιπόν, παιδί μου, όσοι γνωρίζουν τον κόσμο μόνο με τα υλικά μάτια τους. Έτσι ομολογούν όσοι δεν γνώρισαν ακόμα τον κόσμο μέσω της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, δηλαδή μέσω της Ορθοδοξίας. Και όσοι μετανοούν αληθινά και αρχίζουν τη γνωριμία τους με τον κόσμο, κρατώντας από το χέρι για οδηγό τους τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδοξίας, νοσταλγούν να έρθει η στιγμή που θα παύσουν να βλέπουν τα πράγματα θαμπά, πως λέγαμε προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο που λέει ναι, μπράβο, μέσα από μεταλλικό κακοφτιαγμένο καθρέφτη. Και λένε τώρα, και χρησιμοποιώ πάλι κάποια άλλα λόγια του Αποστόλου Παύλου, τότε θα τα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος του κόσμου. Τότε όμως θα τον γνωρίσω τέλεια. Και εννοούν βέβαια τη στιγμή της απολύτου τελειότητός του στον ουρανό. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέγουμε ως καλύτερο ξεναγό που θα μας γνωρίσει τον κόσμο την Ορθοδοξία μας, δηλαδή την Αγία Γραφή της και τους Αγίους Πατέρες της.
0: Συγγνώμη Γέροντα, πριν προχωρήσουμε και μας πείτε το δεύτερο λόγο, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Μάλιστα.

0: όσο ένα πολύτιμο κόσμημα. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και κόσμος. Λόγω ωραιότητος, ε? Ο κόσμος είναι κόσμημα. Στολίδι, ομορφιά.
1: Ναι, βέβαια, αν θυμούμε καλά, η λέξη κόσμος έχει άμεση σχέση με το ρήμα κοσμό. Μάλιστα. Που σημαίνει στολίζω.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Βέβαια όμως, πολλές φορές το ωραίο χρησιμοποιείται από τους πονηρούς σαν παγίδα, σαν μάσκα. Και πολλές φορές πίσω από το ωραίο κρύβεται, παιδί μου, η καταστροφή. Σου θυμίζω πώς έφτιαγναν τις παγίδες τους οι κυνηγοί των αγρίων θηρίων. Δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα κάνουν το ίδιο, αλλά πάντως στο παρελθόν ξέρω ότι το έκαναν αυτό. Έσκαβαν λοιπόν ένα βαθύ λάκκο, τον σκέπαζαν με καλάμια και επάνω στα καλάμια έριχναν είτε φρεσκοκομμένα ωραιότατα χόρτα ή στήριζαν με κάποιο τρόπο ένα φρέσκο σφαγμένο ή και φρεσκοψημένο κατσικάκι. Τα άγρια ζώα λοιπόν, παρασυρμένα από την ομορφιά της πρασινάδας, αν έτρωγαν χόρτα, έτσι, ή παρασυρμένα από την ευωδία του ψητού, έσπευδαν λέμαργα να το πλησιάσουν και ξαφνικά έπεφταν μέσα στο λάκκο που κρυβόταν κάτω από την παγίδα.
1: Ναι, έτσι γινόταν ή και γίνεται ακόμη σε πολλά είδη κυνηγιού. Το παράδειγμα σας βέβαια το αναφέρεται σε σχέση με τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως έτσι είναι. Διότι ο κόσμος είναι ωραίος. Οι φύσεις, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα αρώματα, τα χρώματα, τα σχήματα, τα φώτα, τα στολίδια, ακόμα τα φαγητά, τα πιωτά, τα ρούχα, τα χρήματα, τα γλέντια, οι χωροί, ο έρωτας, τα ταξίδια, τα θεάματα, οι γιορτές, ακόμα οι επιστήμες, οι τέχνες, οι φιλίες, οι γνωριμίες, τι άλλο να πω, οι δόξες, οι τιμές, οι απολαύσεις και τόσα και τόσα άλλα. Είναι ο κόσμος, παιδί μου, ο ωραίος κόσμος με όλες του τις ομορφιές. Αλλά προσοχή, χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Διότι το πλησίασμα στις ομορφιές αυτές μπορεί να αποβεί μοιραίο. Μπορεί κάτω από μερικές ομορφιές να κρύβεται
1: παγίδα.
0: Πολύ σωστά. Λάκκος βαθύς, σαν και αυτόν που λέγαμε προηγουμένως για τα άγρια ζώα. Καταστροφή, θάνατος. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή.
1: Προσοχή.
0: Πολύ προσοχή. Πολλοί ξεκίνησαν να γνωρίσουν τον κόσμο, παιδί μου, χωρίς όμως να ξέρουν πώς θα τον γνωρίσουν, πώς θα τον πλησιάσουν, πώς θα καταλάβουν την παγίδα. Ξεκίνησαν μόνοι, ιδίως στην νεανική και στην εφηβική ηλικία. Άφοβοι και τολμηροί, εξαιτίας της αγνίας βέβαια του κινδύνου. Μόνοι, χωρίς κάποιους ασφαλείς οδηγούς και βοηθούς. Μόνοι. Ή έστω ακολουθώντας κάποιους πνευματικά τυφλούς συνομιλίκους τους ή και μεγαλύτερους τους. Και έπαθαν αυτό που παθαίνουν τα άγρια ζώα. Έπεσαν στην παγίδα, στο λάκκο. Να πως το περιγράφει αυτό ο Κύριος, προλέγοντας το πάθημα σε αυτούς τους ανθρώπους που τολμούν να γνωρίσουν τον κόσμο ακολουθώντας για οδηγούς τους πνευματικά αυτούς τυφλούς κοσμικούς ανθρώπους ή, επιτρέψτε μου, τους κοσμικούς απατεώνες. Και λέγει λοιπόν ο Χριστός, αφήστε τους αυτούς, διότι είναι τυφλοί που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν άλλους τυφλούς. Και όταν τυφλός οδηγεί τυφλών, θα πέσουν και οι δύο στο λάκκο.
1: Σίγουρα. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι είτε μόνος του προσπαθεί ο άνθρωπος να μάθει τον κόσμο, είτε με κακούς ξεναγούς, σίγουρα κινδυνεύει.
0: Ασφαλώς. Για να μην πάθει λοιπόν ο άνθρωπος, ο νέος ή αν θέλετε και ο ηλικιωμένος, ό,τι ακριβώς παθαίνουν τα άγρια θηρία που οδηγούνται μόνον από το ένστικτό τους, για να μην πάθει λοιπόν ό,τι παθαίνουν οι τυφλοί που οδηγούνται από τυφλούς, γι' αυτό πρέπει προκειμένου να μάθει τον κόσμο, να τον μάθει διδασκόμενος και καθοδηγούμενος από την Αγία Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Σε αυτού

0: παιδί μου, υπάρχει ασφάλεια και σιγουριά και μόνο αυτή είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Εμπρός λοιπόν, ας γνωρίσουμε και εμείς τον κόσμο μέσω της Ορθοδοξίας μας. Και οι νέοι και οι νέες, αλλά και οι όριμοι και οι ηλικιωμένοι που μας ακούνε. Ιδίως αυτοί οι ηλικιωμένοι που μας ακούν, ας μη βιαστούν να μου πούν «Α, εγώ τον έμαθα τον κόσμο, γέροντα». Διότι αμέσως θα τους ρωτήσω «Πώς τον έμαθες τον κόσμο, ποιος σε οδήγησε, μήπως κάποιος πνευματικά τυφλός». «Α, τότε δεν έμαθες τον κόσμο, μάλλον σε κάποιο λάκκο πέσατε και οι δύο». «Και εκείνο που λες εσύ κόσμο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι τέσσερις τείχοι του λάκκου στον οποίο έπεσες όταν ήσουν νέος. Διότι πολλοί νομίζουν ότι έμαθαν τον κόσμο, αλλά δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο από τον παλιό κόσμο με τον οποίο έμπλεξαν». Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί που έμπλεξε από μικρό σε συμμορίες και σε μαφίες, αγαπητέ μου, δεν ξέρει αληθινά τον κόσμο. Ξέρει μόνο τα όσα του έμαθαν οι γκάγκστερς και οι μαφιόζοι, αφού, όπως λέει πολύ σωστά η παροιμία του λαού μας, «Μ' όποιο δάσκαλο καθίζεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις».
1: Πολύ σωστά, και αυτό ειλικρινά ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Φαντάζομαι ότι εσείς, γέροντα, σαν πνευματικός, θα έχετε συναντήσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ένα παιδί που το πήραν στο παιδομάζωμα οι γενίτσαροι εγνώρισε τον κόσμο της πατρίδος του όπως τον έβλεπαν οι εχθροί της πατρίδος του, που τελικά τον έκαναν γενίτσαρο. Ή, να σας πω ένα άλλο, ένα τρίτο παράδειγμα. Ήρθε για πρώτη φορά ένας νεαρός Ελληνοαμερικάνος από την Αμερική στην Αθήνα σε ένα θείο του να μείνει λίγες μέρες για να γνωρίσει την Ελλάδα. Καλό παιδί, ναι, καλής οικογενείας. Ο θείος όμως ήταν ένας φοβερά κοσμικός άνθρωπος. Άνθρωπος νυκτόβιος, άνθρωπος της αμαρτίας. Παρέλαβε λοιπόν τον νεαρό ανιψιό και όλη την περίοδο τον γύριζε τη νύχτα από δισκοτέκ σε δισκοτέκ, από μπαρ σε μπαρ και από πορνείο σε πορνείο. Όλη την ημέρα κοιμόντουσαν και όταν νύχτωνε συνέχιζαν τη γνωριμία της Ελλάδος στα μπουζούκια, στις ταβέρνες και στα λοιπά κακόφημα σπίτια και κέντρα. Τελείωσαν λοιπόν οι ημέρες και ο νεαρός γύρισε στην Αμερική. Όταν οι συγγενείς και οι φίλοι τον ρωτούσαν πώς είδε την Ελλάδα, πώς του φάνηκε η Ελλάδα, πώς είναι η Ελλάδα, άκουσε τι τους έλεγε. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα σκοτεινή. Σπάνια βλέπεις ήλιο εκεί. Οι Έλληνες είναι σπάταλοι και γλεντζέδες, γυναικάδες αλλά και ανώμαλοι, μεθύστακες, καυγατζίδες και μαχαιροβγάλτες».
1: Όχι και έτσι βέβαια. Αυτά είναι η χειρότερη δυσφήμιση για την πατρίδα μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν είναι έτσι. Αλλά τα ακούσατε τι έλεγε ο νεαρός για την Ελλάδα μας? Να ποια είναι η Ελλάδα μας γι' αυτόν, να ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Και τούτο διότι αυτά έδειξε στο παιδί ο θείος, αυτά είδε, αυτά έλεγε το παιδί. Αλλά η Ελλάδα μας δεν είναι χώρα σκοτεινή,
1: βέβαια.
0: Είναι κυρίως η χώρα του ηλίου. Και οι Έλληνες δεν είναι αυτοί τους οποίους γνώρισε το παιδί στα καταγόγια, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Είναι κυρίως άνθρωποι εργατικοί, τίμοι και ορθόδοξοι. Οπωσδήποτε υπάρχουν και οι σκοτεινές πλευρές της ελλαδικής ζωής, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Και είναι αδικία να παρουσιάζονται μόνο αυτές.
1: Αλλά γέροντα, δεν έφταιγε το παιδί για αυτά που είπε. Έφταιγε σίγουρα ο ξεναγός του, ο αμαρτωλός και κοσμικός θείος, που του δείξε, που του μάθε μόνο τη νυχτερινή, τη σκοτεινή και αμαρτωλή Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Αλλά να θυμάσαι πάντα ότι έτσι ακριβώς συμβαίνει με τη γνωριμία του κόσμου.
1: Βέβαια.
0: Αν, αδερφέ μου, τον κόσμο σου τον έμαθαν κοσμικοί άνθρωποι, αν τον κόσμο τον είδες μέσα από τα χαλασμένα μάτια των αμαρτωλών ανθρώπων ή ακόμη τα χαλασμένα μάτια των παθών σου ή ακόμη, αν τον κόσμο τον έμαθες με την καθοδήγηση των δαιμονίων, τότε δεν έμαθες τον κόσμο. Δεν ξέρεις τίποτα από τον αληθινό κόσμο. Μόνο τον κακό κόσμο ξέρεις, τον διεφθαρμένο, τον διεστραμμένο, Τον κατεστραμμένο κόσμο γνωρίζεις και όχι αυτόν που δημιούργησε ο Θεός. Είναι ώρα λοιπόν να γνωρίσεις τον κόσμο με τα καθαρά μάτια της Ορθοδοξίας, με δάσκαλο το Χριστό και τους Αγίους, την Αγία Γραφή και την Ιερή μας Παράδοση. Είναι ώρα να αναγεννηθείς πνευματικά, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σου για να ειδείς την πραγματικότητα, την ωραία, την Αγία, αλλά και τη σκληρή και αμαρτωλή πραγματικότητα του κόσμου τούτου. Είναι ώρα να αφήσεις να σε πάρουν από το χέρι και ο Χριστός και οι Άγιοι για να σου δείξουν τον κόσμο, να σου μάθουν τη ζωή. Αυτό άλλωστε κάνει ανέκαθεν η Εκκλησία. Καθοδηγεί τον άνθρωπο. Νέο ή γέρο δεν έχει σημασία. Τον καθοδηγεί και του μαθαίνει την αλήθεια για τον κόσμο και για τον Θεό. Για τον άνθρωπο και για τη ζωή. Χαρά σε εκείνους λοιπόν που καθοδηγήθηκαν, που ποδηγετήθηκαν από την Ορθοδοξία και γνώρισαν την αξία του κόσμου και την απαξία των κοσμικών πραγμάτων, που γνώρισαν την αλήθεια ορθόδοξα και σωστά.
1: Γέροντα, στη συνέχεια θα ήθελα να σας θέσω ένα βασικό ερώτημα, έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι, διότι με απασχολεί πολύ. Ίσως διότι έχω ακούσει πολλές θεωρίες οι οποίες με έχουν αναστατώσει και προβληματίσει.
0: Για να τα ακούσω.
1: Σας ζητώ μια απάντηση στο ερώτημα πώς έγινε ο κόσμος και ποιος τον έφτιαξε. Τον κόσμο, τον ουρανό, τα άστρα, τη γη κλπ. Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου, η Ορθοδοξία μας λέγει ότι όλα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός. Ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος, ο πανάγαθος Θεός. Ο δημιουργός και πατέρας του σύμπαντος κόσμου. Αυτός για τον οποίο η ίδια η Ορθοδοξία ομολογεί με πίστη και λέγει το πιστεύω μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Αυτό το ποιητήν ουρανού και γης κλπ. Ποιητήν σημαίνει ότι αυτός τα έφτιαξε όλα. Και τον ουρανό και τη γη και όλα τα ορατά και όλα τα αόρατα. Και όταν λέμε αόρατα εννοούμε τα τάγματα και τις στρατιές των αγγέλων. Όλα, μα όλα όσα έγιναν τα έφτιαξε ο Θεός δια του Υιού και Λόγου Του και δεν υπάρχει κανένα που να έγινε χωρίς Αυτόν. Άλλωστε και το εβραϊκό όνομα του Θεού Γιαχβέ σημαίνει όπως λέγουν οι ειδικοί ερευνητές της εβραϊκής γλώσσης ο δημιουργός. Αυτός που κάνει να υπάρχουν.
1: Γέροντα, πού στηρίζουμε αυτήν ακριβώς την πίστη μας?
0: Την αλήθεια, παιδί μου, αυτή περί δημιουργίας του κόσμου από τον ίδιο το Θεό τη διδάσκει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε με το στόμα του Αγίου Προφήτου Ισαΐα μέσα στην Αγία Γραφή «Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ τη χειρή μου εστερέωσα των ουρανών». Που σημαίνει ότι εγώ δημιούργησα τη γη και τον άνθρωπο πάνω της και εγώ με το χέρι μου έφτιαξα τον ουρανό. Και λέγει «Εγώ ημί πρώτος, εγώ ημί εις τον αιώνα και η χείρ μου εθεμελίωσε την γην και η δεξιά μου εστερέωσε τον ουρανό». Και αυτά νομίζω τα καταλάβατε απλά. Αλλά και ανοίγοντας την Αγία Γραφή, στην αρχή-αρχή, το πρώτο που θα διαβάσουμε θα είναι η παράγραφος της δημιουργίας του κόσμου από το Θεό. Και σας θυμίζω, λέγει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Μάλιστα.
1: Εδώ όμως, Γέροντα, ας διακόψουμε για λίγο για μουσική.

0: αγαπητοί ακροατές και για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, υπενθυμίζουμε ότι σήμερα βρίσκεται κοντά μας ο Γέροντας Σπυρίδων, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρους Ναυπάκτου και ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως. Συζητάμε το θέμα γύρω από τον κόσμο. Τι λέει η Ορθοδοξία μας για τον κόσμο. Γέροντα, προηγουμένως μας είπατε ότι η Αγία Γραφή στην αρχή της αναφέρει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Τι άλλο θα θέλατε να μας πείτε?
1: Ναι, ήθελα να σας πω ότι ήδη από την αρχή της η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, μας λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Και συνεχίζει περιγράφοντας με λεπτομέρειες μάλιστα το πώς ο Θεός δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν στη γη και στον ουρανό. Δηλαδή το φως, το σκοτάδι, τα σύννεφα, τα νερά, την ξηρά και τη θάλασσα, τα χόρτα και τα φυτά, τα δέντρα και τα λουλούδια, τον ήλιο και το φεγγάρι και όλα τα αστέρια του ουρανού. Και έπειτα λέγει το πώς δημιουργήθηκαν τα ψάρια και τα ερπετά, τα θηρία και τα κτίνη, τα πουλιά, και τέλος περιγράφει τη δημιουργία του ανθρώπου, του ανδρός και της γυναικός. Όλα αυτά τα περιγράφει η Αγία Γραφή τόσο όμορφα, τόσο απλά, με τέτοια ακρίβεια, τάξη και επιστημονικότητα, ώστε να μένει έκπληκτος ο οποιοσδήποτε αναγνώστης της και έκθαμβος μπροστά σε αυτή τη μεγαλειώδη πανοραμική εικόνα της δημιουργίας. Ακόμη και οι ορθολογιστές επιστήμονες ομολογούν με ταπείνωση το μεγαλείο της διηγήσεως της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία του κόσμου. Και ενθυμούμε αυτή τη στιγμή, έτσι σαν παράδειγμα, τον μεγάλο γεωλόγο επιστήμονα, τον διάσημο Γάλλο Λαπαράν, ο οποίος έλεγε ότι εάν ήθελα να συνοψίσω σε 40 γραμμές τα αυθεντικότερα πορίσματα της γεωλογίας γύρω από το θέμα της δημιουργίας του κόσμου, τότε θα αντέγραφα το κείμενο της γενέσεως, της Αγίας Γραφής δηλαδή, την ιστορία της δημιουργίας όπως την έγραψε ο Μωυσής. Αγαπητό μου παιδί, είναι ανάγκη να διαβάσουμε κι όλοι εμείς αυτή την περιγραφή, την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Αλήθεια, την έχεις διαβάσει ποτέ μόνος σου μέσα από το κείμενο της Αγίας Γραφής?
0: Όχι ακριβώς μέσα από το κείμενο.
1: Λοιπόν, τότε μη μου πεις ότι γνώρισες τον κόσμο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Άκουσε παιδί μου, αν δεν γνωρίσει κανείς τη γένεση αυτού του κόσμου, τη δημιουργία του, την αρχή του, μέσα από το κείμενο της Αγίας Γραφής, τότε έχει ελλειπή γνωριμία με τον κόσμο. Για να πεις ότι γνωρίζεις κάποιον καλά, λες ότι τον γνωρίζεις από μικρό παιδί, έτσι?
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο πρέπει να πεις και για τον κόσμο. Τον γνωρίζω καλά εγώ τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα τον γνωρίζω από την αρχή του, από τη δημιουργία του, όπως τη διάβασα ο ίδιος μέσα στην Αγία Γραφή. Αν λοιπόν, όπως είπες, δεν τη διάβασες, πάρε μια Αγία Γραφή, αγόρασέ την αν δεν έχεις και άνοιξέ την στο πρώτο κεφάλαιο. Μάθε παιδί μου τον κόσμο από την αρχή του, όπως τον περιγράφει το Άγιο Πνεύμα.
0: Γέροντα, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον κόσμο δεν τον δημιουργήσε ο Θεός, αλλά ότι έγινε μόνος του. Έτσι, από σύμπτωση. Αποδίδουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη.
1: Ναι, το ξέρω. Όμως αυτοί ή δεν έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή ή δεν πιστεύουν σε αυτήν. Εσύ όμως που πιστεύεις, μελέτησε την Αγία Γραφή. Μελετώντας την με προσοχή, θα μάθεις για τον κόσμο τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι τον κόσμο τον δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός και δεν είναι δημιούργημα κάποιου άλλου ή δημιούργημα της τύχης, όπως είπες, που λένε οι άθεοι. Δεν είναι δημιούργημα κάποια συμπτωματικής ενώσεως χημικών ή άλλων στοιχείων. Επ' αυτού, θα σας διαβάσω τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν: αυτοί που αγνόησαν τον Θεόν δεν παραδέχθηκαν ότι στη δημιουργία του κόσμου επιστατεί μια σκεπτόμενη αιτία ο Θεός, αλλά έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα. Γι' αυτό είπαν ότι οι υποδομές του κόσμου είναι υλικές, υποστηρίζοντας ότι η αιτία του παντός είναι τα υλικά στοιχεία του κόσμου. Δεν ήξεραν να πούν το «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Γι' αυτό και η αθεία που κατοικούσε μέσα τους, τους εξαπάτησε να πιστεύουν ότι τα σύμπαντα είναι ακυβέρνητα και αδιοίκητα και πηγαίνουν όπως τύχει.
0: Πολύ ωραία τα λέει ο Μέγας Βασίλειος για τις θεωρίες των αθέων. Έχω διαβάσει κι εγώ μερικές τέτοιες θεωρίες. Ξέρετε δα, καλύτερα από μένα, ότι αυτά πίστευαν, πιστεύουν και θα πιστεύουν οι άθεοι. Ότι η δημιουργία του κόσμου προέρχεται από την συμπτωματική ένωση υλικών στοιχείων. Χωρίς Θεό δημιουργώ. Αλλά αμέσως γεννάται το ερώτημα. Και τα στοιχεία αυτά, ποιος τα έφτιαξε?
1: Πολύ σωστό το ερώτημά σου, προς αυτούς, προς τους αθέους δηλαδή. Και ξέρεις, σε αυτό το ερώτημα σκοντάφτουν όλοι οι άθεοι. Αλλά ας συνεχίσουμε. Αγαπητό μου παιδί, ο κόσμος είναι πλασμένος και δημιουργημένος με απέραντη σοφία και τέχνη. Δικαίως λέγει πάλι ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτά που δημιουργήθηκαν έγιναν με πολύ σοφία και τέχνη και ωραιότητα. Και λέγει, αυτά που δημιουργήθηκαν είναι τόσο θαυμάσια, ώστε και ο πιο ευφυής νους να αποδεικνύεται κατώτερος από το πιο μικρό δημιούργημα στον κόσμο. Ο κόσμος, παιδί μου, είναι σωστό καλλιτέχνημα, σωστό μεγαλούργημα. Δεν γίνονται καλλιτεχνήματα και μεγαλουργήματα από τυχαίες συμπτώσεις και χημικές ενώσεις. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο με τέχνη και με σοφία.
0: Θυμάμαι, Γέροντα, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με ένα λόγο. Πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό? Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε όσο μπορείτε στο σημείο αυτό.
1: Ευχαρίστως. Πράγματι, όπως είπες, διαβάζοντας τη δημιουργία του κόσμου από την Αγία Γραφή, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με το λόγο του. Σε κάθε παράγραφο, σε κάθε δημιουργία, λέγει η Αγία Γραφή, και είπεν ο Θεός. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και λοιπά και λοιπά. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο δυνατός, ικανός, σοφός, ώστε να δημιουργεί τα πάντα. Είναι αυτός ο ίδιος ο λόγος και Υιός του, για τον οποίο η Αγία Γραφή θα μας πει αργότερα βέβαια, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι λόγος πρόσωπο. Είναι μυστήριο αυτό,
0: και είναι και ακατανόητο, Γέροντα, για τους απλοϊκούς και αμαρτωλούς ανθρώπους. Διότι εμείς οι απλοϊκοί και αμαρτωλοί άνθρωποι γνωρίζουμε ότι ο λόγος μας είναι λόγια, φωνή, ένας αέρας που περνάει από το λάρυγγά μας απλώς.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι, αλλά όχι μόνον έτσι. Διότι όταν λέμε τη λέξη λόγο, δεν εννοούμε μόνο κάποια λόγια, κάποιον αέρα που περνάει από τις φωνητικές μας χορδές. Λόγος δεν είναι μόνο κάποιες λέξεις, είναι ακόμη και κάποιες σκέψεις και κάποιοι λογικοί συλλογισμοί μας, που γίνονται αιτία για να κάνουμε ή για να πούμε κάτι. Είδατε που ρωτάμε συχνά, για ποιο λόγο το έκανες αυτό το κακό, ή για ποιο λόγο είπες εκείνα τα άπρεπα λόγια? Με τις ερωτήσεις μας αυτές ψάχνουμε να βρούμε το λόγο που είχε μέσα του ο συνάνθρωπός μας όταν είπε ή έκανε κάτι. Εμείς λοιπόν οι απλοϊκοί και αμαρτωλοί άνθρωποι, όταν λέμε τη λέξη λόγος, εννοούμε δύο πράγματα. Πρώτον, τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας. Και δεύτερον, τους λογικούς συλλογισμούς μας, που είναι οι αιτίες των όσων κάνουμε και λέμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Όμως, σε εμάς τους ανθρώπους συμβαίνει το εξής. Ο λόγος μας, δηλαδή τα λόγια μας και οι λογικοί μας συλλογισμοί, είμαστε εμείς οι ίδιοι, ένα και το αυτό πρόσωπο.
0: Στο Θεό όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Στο Θεό, στο μεγάλο Θεό, στον άπειρο Θεό, συμβαίνει κάτι άλλο. Ο λόγος του είναι ένα άλλο πρόσωπο. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός και Λόγος του. Αυτός που υπήρχε πάντοτε. Είδατε που λέγει στην αρχή του το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος». Μάλιστα. Ο Λόγος του Θεού ήταν Θεός. Και αυτός ο Υιός και ο Λόγος του Θεού που ήταν Θεός, λέγει πάλι το Ευαγγέλιο, σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Που σημαίνει ότι έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και βέβαια, όπως θα θυμάστε, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός λοιπόν ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του ομονογενής, αυτός δημιούργησε μαζί με το Θεό τον Πατέρα τον κόσμο. Και λέγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπως είπαμε στην αρχή του, Αυτός ήταν πάντοτε με τον Θεόν και τα πάντα έγιναν μέσω αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα, ούτε ένα από αυτά που δημιουργήθηκαν. Είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Αγία Γραφή. Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα, δια του οποίου εγίναμε και εμείς οι άνθρωποι. Ποιος δημιούργησε λοιπόν τον κόσμο? Ο Θεός Πατέρας με το Λόγο Του, τον Υιό Του και
0: Θεό. Έτσι. Επομένως, Γέροντα, τον κόσμο τον δημιούργησαν τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ και ο Υιός.
1: Όχι, παιδί μου. Όχι μόνο ο Πατήρ και ο Υιός, διότι εκεί στη δημιουργία του κόσμου ήταν παρόν και κάποιος άλλος. Ήταν και το Άγιο Πνεύμα. Διαβάζοντας την αρχή-αρχή της γενέσεως, την αρχή δηλαδή της Αγίας Γραφής, διαβάζουμε. Σας το διαβάζω τώρα, Στην αρχή έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η γη καταρχάς δεν φαινόταν και δεν έβλεπε στη μορφή της, διότι υπήρχε σκοτάδι σε όλο το χάος του κόσμου. Και το Άγιο Πνεύμα του Θεού βρισκόταν πάνω από τα σκοτεινά σύννεφα του νερού. Ποιος άλλος λοιπόν ήταν εκεί? Για πες μου.
0: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Μάλιστα. Επομένως, στη δημιουργία έλαβαν μέρος τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Και όπως ωραία λέγει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, με τη βούληση του Πατρός, με την ενέργεια του Υιού και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έγιναν όλα τέλεια. Και αλλού πάλι λέει, η αρχή του κόσμου είναι μία. Ο Θεός Πατήρ, που δημιούργησε δια του Υιού Του και τελειοποίησε δια του Αγίου Πνεύματος. Και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ειρηναίος, γράφει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε με την καλή απόφαση και εντολή του Πατρός, με την πράξη και δημιουργία του Υιού και με τη συντήρηση και επαύξηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Ώστε λοιπόν και το Άγιο Πνεύμα δημιούργησε τον κόσμο, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
1: Μάλιστα, σωστά το είπες. Να ποιος δημιούργησε λοιπόν τον κόσμο, στο ερώτημά σου υπάρχει απάντηση. Η Αγία Τριάς ο Θεός, ο ένας Θεός με τα τρία πρόσωπά Του. Μόνον ο Θεός και μόνος Του ο Θεός, με κανέναν άλλο βοηθό. Ιδού το μεγαλείον και το μέγεθος του Θεού. Μόνος, χωρίς βοήθεια έφτιαξε τον κόσμο. Μέγας και θαυμάσιος Θεός. Σε παρακαλώ, για πες μου, ποιος από τους ανθρώπους έφτιαξε κάτι μόνος του? Κανείς. Ακόμα και ένα τραπέζι δεν μπορεί να φτιάξει ο ξυλουργός μόνος του. Διότι, μη μου πεις ότι μπορεί, διότι αν επιχειρούσε να φτιάξει ένα τραπέζι μόνος του, θα έπρεπε πρώτα-πρώτα να φτιάξει μόνος του το ξύλο. Να φυτέψει δηλαδή ένα δέντρο, να του δώσει ζωή, να το ποτίσει, να το καλλιεργήσει, να το μεγαλώσει, να το κάνει πραγματικό δέντρο, να το κόψει έπειτα, να το κάνει κατάλληλη ξυλία για τραπέζι. Αλλά για να το κόψει θα έπρεπε να έχει και εργαλεία, Πριόνι ή τσεκούρι. Θα έπρεπε λοιπόν να φτιάξει μόνος του ένα πριόνι. Θα έπρεπε δηλαδή να σκάψει μόνος του με τα νύχια του ορυχεία σιδήρου, να βγάλει σίδηρο από τη γη, να το λιώσει, να φτιάξει με τα χέρια του καλούπια, να κατασκευάσει πριόνι. Και αφού φτιάξει το πριόνι μόνος του, τότε να κόψει το δέντρο. Έπειτα θα έπρεπε να φτιάξει σφυρί και πρόκες και όλα τα απαραίτητα εργαλεία μόνος του για να συναρμολογήσει το τραπέζι. Μόνος του όμως, χωρίς άλλα βοηθητικά εργαλεία. Αλλά πες μου, έγινε αυτό ποτέ? Δεν έγινε ποτέ αυτό, αδελφέ μου. Ούτε γίνεται, ούτε μπορεί να γίνει ένα τραπέζι από έναν μόνον άνθρωπο.
0: Δεν γίνεται, Γέροντα, και έχετε απόλυτο δίκιο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει κάτι μόνος του, ούτε ένα τραπέζι. Στο παράδειγμα που αναφέρετε, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι θα έπρεπε να φτιάξει και τον σπόρο του δέντρου μόνος του άνθρωπος και έπειτα να το φυτέψει για να κάνει το ξύλο.
1: Ναι, και να φτιάξει και το νερό μόνος του, για να φωτίσει το δέντρο και το χώμα μόνος του, έτσι, για να πλώσει τις ρίζες στο δέντρο κλπ.
0: Πολύ σωστά. Τα ίδια έχω να πω και για το σίδερο. Πριν το ξεθάψει με τα νύχια του, όπως είπατε, θα έπρεπε να το έχει δημιουργήσει.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι θα φτιάχνε μόνος του το τραπέζι.
1: Πολύ σωστά, παιδί μου. Έτσι είναι. Ο Θεός όμως μόνος του έφτιαξε όχι ένα τραπέζι, αλλά το σύμπαν, που λειτουργεί με θαυμαστή τελειότητα. από τα αμέτρητα αστέρια, τους ήλιους και τους πλανήτες, μέχρι τα δέντρα και τα ζώα και τον άνθρωπο, μέχρι τα μικρόβια που δεν τα βλέπουμε με το μάτι μας. Μόνος του. Και όπως λέει αλλού η γραφή, μόνος εξέτεινε τον ουρανόν ο σιδέριν, που σημαίνει ότι μόνος του άπλωσε τον ουρανό σαν ένα απέραντο δέρμα. Και σας θυμίζω κάτι πολύ γνωστό τώρα, αυτό που αναφωνεί με θαυμασμό η γραφή. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια μόνος.
0: Κάτι άλλο τώρα, Γέροντα. Πολλές νύχτες του καλοκαιριού, καθώς βλέπω στον ουρανό το αμέτρητο πλήθος με τα άστρα και καθώς ξέρω ότι όλα αυτά τα αστέρια τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες, αναρωτιέμαι πώς δεν συγκρούνται μεταξύ τους. Πού οφείλεται άραγε αυτό?
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Βέβαια, η απάντηση για μας τους πιστούς είναι εύκολη και απλή. Διότι διαβάζοντας την Αγία Γραφή, μαθαίνουμε για τη δημιουργία του κόσμου ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με τάξη, με θαυμαστό σύστημα, με τέλεια οργάνωση. Και σε αυτή την τάξη φαίνεται η πανσοφία του. Γι' αυτό και αναφωνεί με θαυμασμό ο ψαλμωδός εκείνο το όμορφο κομμάτι που το ξέρεις. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης», μάλιστα. Το ίδιο θα αναφωνούμε και εμείς κάθε φορά που θα γνωρίζουμε την θαυμαστή αυτή τάξη του κόσμου. Μαζί μας και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που διακηρύττει και λέγει: «Ο Θεός έκανε το παν με τάξη, τάξη στα όρατα, τάξη στα υλικά δημιουργήματα, πάντοτε, παντού και στα πάντα τάξεις. Και όπου υπάρχει τάξεις, εκεί το παν είναι ένα κόσμημα, ένα στολίδι». Αυτά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Κόσμημα λοιπόν είναι ο κόσμος, στολίδι είναι ο κόσμος, διότι έχει τάξη, την πάνσοφη τάξη που έβαλε ο ίδιος ο Θεός.
0: Μια άλλη ερώτηση, Γέροντα. Υπήρχε τίποτε πριν από τη δημιουργία του κόσμου?
1: Αγαπητό μου παιδί, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, θα δεις ότι για τη δημιουργία του κόσμου, ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν, από το τίποτα. Δεν υπήρχε ύλη πριν να δημιουργήσει ο Θεός τον κόσμο. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνον ο Θεός. Και όπως ωραία γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο ένας τριαδικός Θεός έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τον αέρα, τη φωτιά, το νερό από το τίποτα, από την ανυπαρξία και όχι από κάποια προϋπάρχουσα ύλη. Το άκουσες?
0: Βέβαια.
1: Και ο Άγιος Αριστείδης, να αναφέρω κι άλλον Άγιο, γράφει: «Όλα τα στοιχεία της φύσεως δημιουργήθηκαν από το τίποτα, από την ανυπαρξία με ένα πρόσταγμα του αληθινού Θεού. Η δημιουργία του κόσμου είναι έργον άριστου τεχνίτου». Αυτά λέγει και ο Άγιος Αριστείδης.
0: Μάλιστα. Τώρα θα κάνω μία ερώτηση που δεν ξέρω, μήπως δεν θα πρέπει να την κάνω. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή, πέστε μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω το γιατί έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο. Μπορούμε να πούμε κάτι σαν απάντηση?
1: Βεβαίως και μπορούμε. Διότι διαβάζοντας πάλι την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες μας, μαθαίνουμε για τη δημιουργία του κόσμου ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο πρώτον για να εμφανιστούν οι αξίες, τα χαρίσματα, οι ιδιότητες, οι ικανότητες και το μέγεθος του Θεού. Και όπως ωραία λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας, είναι γνωστή και νοηθεί δια των έργων του το μέγεθος του Θεού. Δεύτερον, για να δοθούν τελικά όλα όσα θα δημιουργούσε ο Θεός στην ατέλειωτη βασιλεία του Τριαδικού Θεού και του Ιησού Χριστού. Τρίτον, για να δοξάζεται και να τιμάται το Πανάγιο όνομά του και η Θεία Χάρις του από όλο τον κόσμο, διότι αυτή η δόξα του Θεού και η Θεία Χάρις του βέβαια θα είναι η αιτία της θεώσεως και της σωτηρίας του κόσμου. Και ένα τέταρτο, για να προσφέρει αυτόν τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός σαν δώρο της αγάπης του στον αγαπημένο του άνθρωπο. Με τη δημιουργία του κόσμου, παιδί μου, ο Θεός δεν απέβλεπε σε κάποιες δικές του απολαύσεις και εξυπηρετήσεις, αλλά στις απολαύσεις, στις εξυπηρετήσεις και στη σωτηρία του αγαπημένου του πλάσματος που λέγεται άνθρωπος. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, ο Θεός έπλασε τον κόσμο όχι για δική του χρήση, αλλά για να τον έχει ο άνθρωπος. Και επίσης πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: για να διοχετευθεί το αγαθόν που είχε ο Θεός στον άνθρωπο και σε όλα του τα δημιουργήματα.
0: Πολλές φορές συλλογίζομαι και προσπαθώ να φανταστώ πώς να ήταν ο κόσμος τότε που τον έφτιαξε ο Θεός. Να μοιάζει άραγε με τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ναι. Τι λέτε, γέροντε, εσείς?
1: Όχι, παιδί μου. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Γιατί πάλι διαβάζοντας την Αγία Γραφή μαθαίνουμε για τη δημιουργία του κόσμου ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο λίαν καλών, πάρα πολύ καλών και ωραίων και όμορφων. Και λέγει ότι όταν ο Θεός είδε αυτά που έφτιαξε, είπε ότι όλα αυτά ήταν λίαν καλά, πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
0: Βεβαίως, σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άσχημα ζώα, άσχημα φυτά, άσχημα τοπία, άσχημα πουλιά, ασχήμιες και κακοτοπιές.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι όπως το λες. Αλήθεια. Τι όμορφος που ήταν ο κόσμος τότε. Χωρίς σεισμούς, χωρίς πλημμύρες, χωρίς πυρκαγιές, χωρίς θεομηνίες. Ούτε καν βροχή δεν έπεφτε. Αυτό το τελευταίο μάλιστα το αναφέρει η Αγία Γραφή ως εξής λέγοντας: «Διότι ο Θεός δεν έβρεξε επί την γην, τότε μία μόνον πηγή ανέβλιζε από τη γη και επότιζε ολόκληρη την επιφάνεια της γης».
0: Ώστε δεν έβρεχε καθόλου. Εντυπωσιακό αυτό.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό, όπως είναι και το ότι ολόκληρος ο κόσμος ήταν χωρίς αρρώστιες, χωρίς κακουχίες, χωρίς πόνους, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς αλληλοφάγωμα. Ζώα και άνθρωποι ήταν αγαπημένοι, σωστοί φίλοι. Θυμάστε άλλωστε ότι μπορούσαν να συζητούν μεταξύ τους άνθρωποι και ζώα, ε? Η Αγία Γραφή μας περιγράφει μια τέτοια συζήτηση. Θυμάστε το διάλογο της Εύας
0: με το φίδι,
1: μπράβο. Γράφει λοιπόν: «Και είπε το φίδι στη γυναίκα, γιατί σας είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου?» Και η γυναίκα απάντησε στο φίδι: «Δεν είπε ο Θεός να μη φάμε από κανένα δέντρο. Αντιθέτως, μας είπε να φάμε από όλους τους καρπούς των δέντρων, αλλά να μη φάμε μόνο από ένα δέντρο που βρίσκεται στη μέση του παραδείσου». Και λοιπά και λοιπά, τώρα ας μην τα πούμε όλα. Και όπως θα θυμάστε, εξαιτίας αυτού του διαλόγου της γυναίκας με το φίδι έγινε και η πρώτη ανυπακοή στο θέλημα του Θεού, η πρώτη αμαρτία.
0: Επομένως όλα ήταν αρμονικά και θαυμαστά κατά την πρώτης αμαρτίας περίοδο.
1: Ναι, παιδί μου, έτσι ήταν όλα τότε. Η πτώση στην αμαρτία της ανυπακοής είναι ένα διαχωριστικό σημείο δύο εποχών. Στην πρώτης πτώσεως και στην μετά την πτώση. Δηλαδή, όπως λέμε, στην προπτωτική περίοδο και στην μεταπτωτική περίοδο. Η προπτωτική περίοδος του κόσμου ήταν παραδεισένια. Όμορφη, ωραία, χαρούμενη και ευτυχισμένη. Με γέλια και χαρές. Με κελαϊδίσματα πουλιών και παιχνιδίσματα των ζώων. Με αρώματα λουλουδιών και καθαρή ατμόσφαιρα. Όλα ήσυχα, ήρεμα, γαλήνια, όλα αρμονικά, συντεριασμένα, αγαπημένα, όλα ξεκούραστα και ανέμελα, όλα υγιή, εύρωστα και ζωντανά. Α, τι όμορφος που ήταν ο κόσμος τότε, πριν από την πτώση της Εύας, πριν από την πτώση του Αδάμ. Πτώση σε αμαρτία, παιδί μου, ήταν κάτι άγνωστο τότε.
0: Δηλαδή, γέροντα, δεν έκαναν οι άνθρωποι καμιά αμαρτία?
1: Απολύτως καμία. Ούτε αμαρτίες προς τον Θεό, ούτε αμαρτίες μεταξύ τους οι άνθρωποι, ούτε αμαρτίες ως προς τη φύση και τα ζώα. Όλα ήταν άγια και αναμάρτητα. Τι ωραίος κόσμος τότε. Ήταν χωρίς αδικίες, παιδί μου, χωρίς συκοφαντίες, χωρίς βρώμικες σκευωρίες, χωρίς ξεδιάντροπα ψέματα, χωρίς ζήλιες, χωρίς φθόνους, χωρίς υπουλότητα, χωρίς μίσος, χωρίς κακία, χωρίς διαβολές και σατανικά παραμύθια εις βάρος αθώων ανθρώπων. Τι όμορφος που ήταν ο κόσμος τότε. Χωρίς καυσαέρια, χωρίς μολύνσεις του περιβάλλοντος, χωρίς φασαρίες, χωρίς εκοφαντικούς θορύβους. Τι ωραίος που ήταν ο κόσμος τότε. Χωρίς αγωνίες, χωρίς στενοχώριες, χωρίς θλίψεις, χωρίς άγχος, χωρίς ηρεμιστικά, χωρίς γκρίνιες, χωρίς καυγάδες, χωρίς φόνους και εγκλήματα. Και τι άλλο να λέω. Απουσίαζε το κακό παιδί μου από τον κόσμο. Έλειπαν όλα τα κακά και υπήρχαν όλα τα καλά. Φαντάζεσαι πώς θα ήταν η ζωή τότε. Α, και να ζούσαμε τότε σε εκείνο τον κόσμο της ομορφιάς και της αγαθότητος.
0: Και ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, πώς ζούσαν, πώς ήταν τότε γέροντα?
1: Ο Αδάμ και η Εύα ήταν νέοι και όμορφοι στο σώμα, καθαροί και άγιοι στην ψυχή. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, δεν τυραννιόνταν ο νους τους από τις ειδονές της σάρκας και τις εξωτερικές επιθυμίες. Οι πρωτόπλαστοι ζούσαν στον παράδεισο με αγία και τρισμακάρια ζωή.
0: Δηλαδή, γέροντα, δεν ήξεραν καθόλου ποιο ήταν το καλό και ποιο το κακό?
1: Ήξεραν ποιο είναι το καλό και το κακό, αλλά δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ το κακό. Δεν είχαν πείρα δηλαδή από κάποια παθήματα, από κάποιες αμαρτίες. Και γι' αυτό ο Θεός τους είπε να μην φάνε από το απαγορευμένο δέντρο, για να μην αποκτήσουν πείρα του κακού. Ζούσαν τελείως αναμάρτητοι, διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατά φύσιν αναμάρτητο.
0: Θα πρέπει, γέροντα, να ήταν πολύ αγνοί και αθώοι πρώτοι άνθρωποι.
1: Ναι, ο Αδάμ και η Εύα ήταν πολύ αθώοι και απονήρευτοι. Δεν ήξεραν τι σημαίνει ντροπή, διότι όπως λέγει η Γραφή, ήσαν και οι δύο γυμνοί, και ο Αδάμ και η γυναίκα του, και ουκ ισχύνοντο, δηλαδή δεν ντρεπόντουσαν. Ο βίος τους ήταν αγγελικός, όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις γράφει ότι ζούσαν σαν βασιλιάδες, και αντί για χρυσά φορέματα φορούσαν την αρετή, αντί του βασιλικού σκύπτρου κρατούσαν τη μακαριότητα της Αθανασίας, αντί για βασιλικό στέμα φορούσαν το στεφάνι της δικαιοσύνης.
0: Πράγματι, σαν βασιλιάδες θα ήταν, αλλά βέβαια σαν πνευματικοί βασιλιάδες.
1: Ναι, δικαίως λέγεις ότι ζούσαν σαν πνευματικοί βασιλιάδες, και κάτι παραπάνω. Ζούσαν σαν θεοί, διότι όπως λέγει η Αγία Γραφή, είχαν δημιουργηθεί από το Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δεν ήταν βέβαια ο Αδάμ και η Εύα θεοί, αλλά σαν τον Θεό. Αλλά πάντως ζούσαν σαν θεοί, αφού είχαν πλαστεί κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και συζούσαν με το Θεό. Αυτή ήταν η κατάσταση του κόσμου, παιδί μου, και του ανθρώπου πρώτης πτώσεως, η προπτωτική, όπως είπαμε, κατάσταση.
0: Δηλαδή ήταν μια ζωή τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος. Ένας κόσμος πάρα πολύ ωραίος και άγιος.
1: Ναι, αλλά όπως διηγείται η Αγία Γραφή, δυστυχώς τα πράγματα του κόσμου και των ανθρώπων δεν έμειναν έτσι. Πώς κατάντησαν, το βλέπουμε μόνοι μας. Ο κόσμος, ο πολύ ωραίος κόσμος, έγινε παλιόκοσμος και παλιοκοινωνία, και ο άνθρωπος, ο σχεδόν τέλειος και άγιος άνθρωπος, κατάντησε υπάνθρωπος, για να μην πούμε ανθυπάνθρωπος. Και η φύση ρυπάνθηκε, μολύνθηκε και καταστρέφεται διαρκώς, ενώ ταυτοχρόνως δηλητηριάζει τον άνθρωπο. Τι όμως και πώς έγιναν αυτά και πώς κατάντησε ο κόσμος, δεν θα τα μάθουμε μόνοι μας. Θα μας τα μάθει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες μας, βέβαια στη συνέχεια των συζητήσεών μας.
0: Μάλιστα. Γέροντα, σας ευχαριστώ πολύ για τις μέχρι τώρα φωτισμένες απαντήσεις σας. Αγαπητοί μας ακροατές, άλλη μία εκπομπή μας αφιερωμένη στο μεγάλο θέμα κόσμος και Ορθοδοξία τελείωσε. Ο Γέροντας Σπυρίδων συνεχίζει την παρουσία του κοντά μας και θα συνεχίζει να έρχεται στις εκπομπές μας.
1: Πρώτο Θεός,
0: Βέβαια, πρώτο Θεός, για να μας κατατοπίζει, να μας ενημερώνει και, ας μου επιτραπεί η φράση, να μας κατηχεί στα σπουδαία αυτά θέματα της ζωής του ανθρώπου, η οποία άρχισε από τον Αδάμ και την Εύα και φτάνει έως εμάς. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Ο Χριστός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Στάρετς Σέργιος. Η κίνδυνη της νοησιαρχίας. Του Ζαν Κλοντ Λασ.

Όπως πολλοί Ρώσοι πνευματικοί, έτσι και ο γέροντας Στάρετ Σέργιος είναι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην υπερεκτίμηση των διανοητικών ικανοτήτων που συναντούμε στο δυτικό κόσμο. Η δυτική χριστιανοσύνη υπέφερε από αυτή την υπερεκτίμηση κατά τον Μεσαίωνα, όπου η θεολογία, υπό την επίρρεια του σχολαστικού ορθολογισμού, είχε καταλήξει να είναι μια αποκλειστικά ενιολογική άσκηση και η πίστη πολλών χριστιανών είχε περιοριστεί σε ιδέες περί Θεού. Ο γέροντας συχνά αναφερόταν στο σύντομο διήγημα του Ντοστογεύσκη, το Υπόγειο, όπου ο συγγραφέας ασκεί κριτική κατά του ευκλειδίου πνεύματος, δηλαδή κατά του ορθολογισμού και της δυτικής νοησιαρχίας. Ο γέροντας στη διδασκαλία του πολλές φορές εκφράζει την αντίθεσή του στο να βιώνουμε την πίστη με τρόπο διανοητικό και στο να μελετούμε τη γραφή ή να θεολογούμε με τρόπο υπερβολικά ενιολογικό. Μας βεβαιώνει ότι ο νους δεν αντιπροσωπεύει παρά το 25% των λειτουργιών του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να κατέχει στην πνευματική ζωή μεγαλύτερο μερίδιο από όσο πραγματικά του αναλογεί. Υπογραμμίζει την ανάγκη ο νους όχι μόνο στην προσευχή, αλλά και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες της πνευματικής ζωής, να λειτουργεί ενωμένος με την καρδιά.

Ο νους αποδεικνύεται περισσότερο διαυγής και λειτουργεί ακόμη καλύτερα όταν δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά είναι ενωμένος με την καρδιά, την οποία και ακολουθεί. Η λογική δεν πρέπει να ασκείται αυτόνομα, παρά μόνο για να αναμετρά τα όρια και τους κινδύνους της. Εδώ βρίσκουμε ξανά ένα θέμα του Πασκάλ, οικείος τους κύκλους των υπαρξιστών χριστιανών, όπου συνήθιζε να συχνάζει και ο γέροντας κατά την νεότητά του. Η δράση του ορθολογισμού είναι δικαιολογημένη μόνον ως παιδαγωγική εργασία για τους άλλους, αλλά όχι για εμάς τους ίδιους. Τα λογικά επιχειρήματα μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν και να κοινοποιήσουν τις αλήθειες της πίστεως. Δεν είναι όμως ποτέ τα καλύτερα. Ο γέροντας τονίζει ότι στην άλλη ζωή, την παραδείσια, οι διανοητικές θεωρήσεις θα μας είναι εντελώς άχρηστες. Σημειώνει ότι οι απλοί άνθρωποι συχνά τα καταφέρνουν καλύτερα στην πνευματική ζωή από ότι οι διανοούμενοι. Άποψη που ενστερνιζόταν και ο φίλος του, γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ.

Ο γέροντας επιμένει στο γεγονός ότι δεν οφείλουμε μόνο να γνωρίσουμε ή να καταλάβουμε τον Θεό, αλλά να τον αγαπήσουμε. Για τον πατέρα Σέργιο είναι πολύ σημαντικό να μην προσβάλλουμε το μυστήριο του Θεού προσπαθώντας να το αναλύσουμε διανοητικά. Δεν χρειάζεται να εξιχνιάσουμε αυτό το μυστήριο, ακόμη και αν ήταν δυνατόν να το κάνουμε, αλλά να το αποδεχθούμε, να το σεβαστούμε και να το λατρεύσουμε με τα φόβου και αγάπης. Ο γέροντας, όπως και ο ήρωας του υπογείου του Ντοστογεύσκη, έλεγε συχνά για αυτό το θέμα με τρόπο που χωρίς αμφιβολία σοκάρει τη δυτική διανόηση. «Είμαι ευχαριστημένος όταν δεν γνωρίζω». Θεωρούσε ουσιαστικό να κρατήσει ή να ξαναβρει, αν την είχε χάσει, την αίσθηση του μυστηρίου. Και θεωρούσε κατά τρόπο παράδοξο ότι όταν αποδεχόμαστε την άγνοιά μας, τότε ανοίγεται μπροστά μας η πραγματική γνώση των πνευματικών αληθιών. Ενώ όταν αρνούμαστε να γνωρίσουμε νοησιαρχικά τον Θεό, τότε τα μυστήριά Του μας αποκαλύπτονται. Ο γέροντας εξέφραζε έτσι με τον πιο απλό και βιωματικό τρόπο την πεμπτουσία της αποφατικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Θεολογίας.

Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Γιατί ο Θεός να τιμωρεί? Σε αυτήν την επίμονη και περίεργη ερώτηση αυτών που δεν γνωρίζουν, δίνουμε σύντομη απάντηση από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες. Η θεοειδής κατασκευή του ανθρώπου φανερώνει την αυτεξουσιότητα στην εκλογή και λήψη των αποφάσεών του και την ελευθερία της προσωπικότητάς του. Η Θεία Βουλή και απόφαση ότι «ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων», Σοφία Σολομώντος, πρώτο κεφάλαιο, 13ο στίχος, πείθουν ότι δεν τέθηκε εξ αρχής θέμα τιμωρίας, κόλασης ή καταδίκης. Ο Θεός απέτησε, εν ετήλατο, τα κτίσματά Του επειδή προήλθαν από Αυτόν και δεν μπορούν να υπάρχουν και να λειτουργούν χωρίς Αυτόν, ως αιτιατά, να εξαρτώνται από Αυτόν, ο οποίος είναι το πρώτο αίτιο. Η εντολή ή καλύτερα η υπόδειξη του Θεού δεν ήταν επιβολή και απέτηση, αλλά συμβουλή της λογικής χρήσης των φυσικών όρων της ζωής. Εάν την ακολουθούσαν, θα υπήρχε παράταση των νόμων ύπαρξης των όντων. Αιτία λοιπόν της ανομαλίας ήταν η παράλογη σκέψη, απόφαση, επιλογή και χρήση του δικαιώματος του αιτιατού ανθρώπου να αποκοπεί από το αΐζο αίτιο, το Θεό, και ως εκ τούτου να γίνει θνητός. Μόνος του άνθρωπος κατρακύλησε στο θάνατο και υπέστη όλες τις συνέπειες της θνητότητας και της φθοράς, η οποία υπησήλθε στο σύνολο της ανθρωπίνης φύσης. Εκτός από το υλικό μέρος του, ο άνθρωπος υπέστη και στον πνευματικό του κόσμο συντριβή και απώλεια. Εκτός από τους πόνους, το φόβο και τις θλίψεις, απέκτησε και διάνοιαν εγκυμένην επί τα πονηρά από τη γέννησή του. Ολόκληρος ο κόσμος και ο θησαυρός της λογικής του μεγαλοπρέπειας, στον οποίο στηριζόταν το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ανατράπηκε παταγωδός και δυστυχώς το πρωτόκτιστον κάλος παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης, για να μην πούμε της δαίμωση και ομοιώθη αυτής. Ψαλμός 48,

πρώτο σύμπτωμα η επανάσταση του ανθρώπου κατά του εαυτού του και κατά του πλάστη και δημιουργού του. Το αλόκοτο τέρας της διαστροφής, ο διάβολος, έσβησε το φως της λογικής προτείνοντας αντί της χρείας την επιθυμία, στη θέση της τάξης και συμφωνίας την αρπαγή και το ψέμα και αντί της καλής συμπεριφοράς τον εγωισμό και το μίσος. Εχμάλωτος ο μεταπτωτικός άνθρωπος στον περιεκτικό παραλογισμό αδυνατεί να ενεργεί δίκαια και να είναι σόφρον ως πρόσωπο και ως κοινωνία. Έγινε επαναστατικός και επικίνδυνος παράγοντας διάλυσης της αρμονίας της κτήσης. Η φιλάνθρωπη οικονομία και συγκατάβαση του Θεού Λόγου έφερε την αποθεραπεία αυτής της διαστροφής, αλλά δεν επιβλήθηκε με τη βία στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Αφού με τη λανθασμένη εκούσια επιλογή της αυτονομίας κέρδισε ο άνθρωπος τη φθορά και το θάνατο, οφείλει εκούσια να επανέλθει στη λογική και φυσική εξάρτησή του από το πρώτο αίτιο, το Θεό, για να επανέβρει τη ζωή και την αυθαρσία που έχασε. Να γιατί ο Θεός απαιτεί υποταγή και εξάρτηση των δημιουργημάτων. Η εξάρτηση δεν είναι θέμα εξουσιαστικής επιβολής του δημιουργού, αλλά οντολογική και υπαρξιακή αναγκαιότητα των δημιουργημάτων. Χωρίς αυτήν διακόπτεται η ζωή και η ύπαρξη των όντων. Είναι λοιπόν φυσικός νόμος και όρος της ύπαρξης και σύστασης όλων των όντων η εξάρτηση από την πρώτη αρχή και αιτία τους, το Θεό. Ο άνθρωπος αρνείται την πρακτική της εξυγίανσης που υποδείχθηκε από τον ανακαινιστή και σωτήρα Θεό. Παραμένει με πείσμα ή από την αδυναμία της εχμαλωσίας στο νόμο και το σύστημα του παραλόγου και μόνος του κατεργάζεται την καταδίκη του. Η φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού με την παρουσία του ανάμεσά μας όχι μόνο έσβησε την πρώτη ενοχή αλλά βράβευσε με την περίσσια της χάρης όσους θέλουν να θεραπευτούν και να επιστρέψουν στην πρώτη τους θέση. Η μεγάλη όμως παραμόρφωση που υπέστη το καθηκόνα και ομοίωση εκβιάζει στη ροπή και κίνηση προς τα χειρότερα. Εκεί ο ανθρώπινος νους, απογυμνωμένος από τη θεία έλαμψη και φωτισμό, ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Με τη σάρκωσή του όμως ο Πανάγαθος Σωτήρας και Λυτρωτής μας απέδειξε ότι ο άνθρωπος της πτώσης δεν έχασε τη θέληση και το δικαίωμα της εκλογής. Επομένως, μπορεί να επανέβρει την υγεία και να επιτύχει την ανάπλασή του αφού ο Λυτρωτής επανέφερε τη χάρη που έχασε με την πτώση. Και όχι μόνο αυτό, ο Σωτήρας μας Χριστός ο Θεός μας εκλήρωσε εις υιοθεσίαν και μας έδωσε αγαθά εισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 12ο στίχος.

Ο Κύριος μας, ως σωτήρας της πεπτοκιίας φύσης μας, απέδειξε με τον έμπρακτο βίο του ότι συμπλήρωσε τη δική μας ασθένεια και αδυναμία και επανέφερε τον άνθρωπο υπεράνω της προπτωτικής του θέσης και κατάστασης. Επομένως, μπορεί ο σημερινός άνθρωπος να επανέβρει την προσωπικότητά του, να επανέλθει στο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, αλλά και να φτάσει στο υπέρεκ περισσού, εφόσον όσοι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Κατά Ιωάννην 1.

Κεφάλαιον 12ο στίχος. Και όπως απέδειξαν τα εκατομμύρια των ηρώων της πίστης μας που ακολούθησαν και αντέγραψαν τον πανάρετο βίο του, τα έργα α εγώ ποιώ και ταύτα ποιήσετε και μίζωνα τούτον ποιήσετε. Κατά Ιωάννη 14ο κεφάλαιο 12ο στίχος. Όταν ο άνθρωπος επανεύρει την αξία της θεοειδίας του, θα ακούσει από το λυτρωτή ότι «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Κατά Ιωάννη, 12ο κεφάλαιο, στίχος 26. Και άρα θέμα κρίσης και τιμωρίας δεν υπάρχει. Τιμωρία ασφαλώς υπάρχει, αλλά έξω και μακριά από το Θεό, για τους δαίμονες, που εκούσια είναι πονηρότατη. Δεν τιμωρεί ο Θεός τους ανθρώπους που παραμένουν μαζί Του τηρώντας τους κανόνες της προσωπικότητας και της φύσης τους. Μάλλον τους βραβεύει με την υιοθεσία και τους κάνει κληρονόμους Του στην αιώνια βασιλεία. Όσοι αποπέμπονται από το Θεό στην ετοιμασμένη για το διάβολο κόλαση είναι όσοι αποκόπηκαν με τη θέλησή τους από τους φυσικούς όρους και νόμους της φύσης τους. Είναι όσοι παραμένουν με πείσμα στην παράλογη κατάσταση και ζωή των κτηνών και των δαιμόνων, οι οποίοι επιμένουν σε όλη τη ζωή τους στην πλήρη διαστροφή και αρνούνται να διορθωθούν με τη μετάνοια. Γνωρίζοντας ο Θεός το ευόλιστο και την ασθένεια του ανθρώπου, έδωσε τη μετάνοια, η οποία παρατείνεται σε όλη τη ζωή. Όσοι πλανηθούν και υποκύψουν στην αφροσύνη του παραλόγου, μπορούν να διορθώσουν το σφάλμα τους επιστρέφοντας στη βάση του προορισμού τους. Με πάρα πολλά παραδείγματα από τη γραφή και την ανθρώπινη ζωή αποδεικνύεται η διόρθωση και επιστροφή στους κανόνες της ηθικής και της κατά Θεό ζωής με τη μετάνοια. Έτσι πέτυχαν το μακαρισμό και τη Θεία Ευλογία όσοι προς στιγμήν παρασύρθηκαν και απομακρύνθηκαν από το δρόμο της ευσέβειας. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι των ανθρώπων παραμένουν αδιόρθωτοι ή και τελείως πλανεμένοι και γίνονται και στους άλλους παράδειγμα αποστασίας και έκπτωσης από τη ζωή του Θεού.

Δυστυχώς το θέμα της σωτηρίας κυκλοφορούν από τις λεγόμενες εκκλησίες της Δύσης διάφορες διδασκαλίες γεμάτες από πλάνες που διαστρέφουν την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Η σωτηρία του ανθρώπου, όπως η Θεία Αποκάλυψη μας πληροφορεί, δεν είναι η απαλλαγή του από μια δυστυχισμένη κατάσταση ή θέση και η μεταφορά του σε καλύτερη θέση ή ευδαιμονέστερο περιβάλλον. Το επίκεντρο του ανθρώπινου στόχου είναι η επανάκτηση της πρώτης θέσης του ανθρώπου στο κατ' εικόνα και ομοίωσιν. Ο κύριος σκοπός της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου είναι η προσωπική ένωση με τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πατέρες μας, ως γνήσιοι φορείς αυτής της ιδιότητας, μίλησαν και πρόβαλαν τον θεανθρωπισμό ως τον πραγματικό σκοπό της πίστης. Το «Σι πάτερ εν εμί καγώ εν σι» και «Εγώ την δόξαν ειν δεδοκάσμι δέδοκα αυτής» είναι «Όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμί». Κατά Ιωάννην 17ο κεφάλαιο 21 έως 23 στίχος. Και δικαιολογημένα το «Όσι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε» κατά Ιωάννην 1ο κεφάλαιο 12ο στίχος, ακριβώς αυτό φανερώνει και αυτή είναι η πεμπτουσία του χριστιανισμού. Και δεν είναι τολμηρό να πούμε ότι αν ο θεανθρωπισμός δεν είναι ο κύριος στόχος και σκοπός της χριστιανικής πίστης, δεν θα άξιζε η προσέλευση και η θυσία σε αυτήν. Όπως τονίσαμε και προηγουμένως, τη σημασία της περιεκτικής άσκησης ως απαραίτητου μέσου για να ανακτήσουμε όσα χάσαμε, σημειώσαμε ότι αιτία της διάσπασης της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι η μετά την αποκοπή από το Θεό διεστραμμένη διάνοια που έγκυται επί τα πονηρά. Χωρίς θεραπεία ο άνθρωπος ματαιοπονεί. Ο σωτήρας μας, ο ιατρός, μας παρέδωσε έμπρακτα τη μέθοδο της ισορροπίας. Ο ίδιος εφάρμοσε, χωρίς να τη χρειάζεται, την περιεκτική άσκηση και αγωνιστικότητα για να πείσει τη δική μας σκληρότητα ότι χωρίς κόπο και προσπάθεια δεν επανέρχονται όσα σκορπίστηκαν. Όταν με την προσπάθεια αγωνιστεί ο άνθρωπος και αντισταθεί κατά του νόμου της διαστροφής και του παραλόγου που χαρακτηρίζει την εμπαθή ζωή και επομένως βρίσκεται ο άνθρωπος στη θέση της πρώτης του κατασκευής, δικαιούται την ένωση και συνίκηση στην αιωνιότητα με το Δημιουργό του. Στην αρχιερατική προσευχή του ο Κύριος απέτησε τη συνδιαγωγή και παραμονή του στην αιωνιότητα με τους ανθρώπους. «Θέλω, είναι όπου ημί εγώ, κακήν όσοι». Κατά Ιωάννην 17ο κεφάλαιο, στίχος 24. Πολύ εύστοχα ο Κύριός μας, ως ομοίους του, μας προκαλεί προς εξομοίωση λέγοντας «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, στίχος 16. Συνεπώς, δεν καταδικάζει ο Θεός αυτούς που παραμορφώθηκαν και απέβαλαν τους όρους και τους νόμους της λογικής φύσης, ακολουθώντας την κτηνοδία και το δαιμονισμό. Αυτοί μόνοι τους αποκόπτονται από τους νόμους της λογικής και της αξιοπρέπειας. Παρόλο που η Θεία Παναγαθότητα ανέχεται την αποπλάνηση των αμαρτωλών και τους δέχεται εάν πάλι μετανοήσουν και επιστρέψουν, αυτοί δεν επιδέχονται μετάνοια και αλλαγή της διεφθαρμένης ζωής και φρόνησής τους. Με δική τους επιλογή εκλέγουν και προτιμούν τη ζωή της διαστροφής, του εγκλήματος και του μίσους και πνευματικά την εφαρμόζουν μέχρι του θανάτου τους. Πώς λοιπόν τους κρίνει ο Θεός, αφού με δική τους γνώμη, απόφαση και εφαρμογή προτίμησαν την κακία και τη διαστροφή? Δεν θα ήταν αδικία εάν τους τα στερήσουν και μετά το θάνατο? Δεν θα ήταν αδικία να τους κατατάξουν σε θέση αντίθετη από τη θέληση και προτίμησή τους? Υπάρχει και η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία αποδίδει στον καθένα κατά τα έργα του και την προτίμησή του.

Στην εδώ ζωή επικρατούσαν οι φίλοι και εραστές των έργων του κακού και του εγκλήματος. Με τη βία επιβάλλονταν στους ηθικούς και προσεκτικούς. Τους κακοποιούσαν και τους σκότωναν. Εκατομμύρια σφαγιάστηκαν από τους εργάτες του διαβόλου και μάλιστα χωρίς να φταίνε σε τίποτα, αλλά μόνο και μόνο γιατί πίστευαν στην αλήθεια και τηρούσαν τους κανόνες της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Ποια είναι η γνώμη σας? Πρέπει αυτοί να είναι μαζί στην ευτυχία και τη γαλήνη της καλοσύνης και της αγάπης? Μετά το θάνατο, κατά τις γραφές, η κατάσταση είναι στατική και επομένως ό,τι έγινε ο καθένας εδώ στη ζωή, αυτό θα είναι και στην αιωνιότητα. Σημείωση. Για τους γνωρίζοντας την ορθόδοξη δογματική, είναι προφανές ότι εδώ ο γέροντας με τη λέξη «στατική» δεν μιλάει για την πρόοδο που θα έχουν οι δίκαιοι στην αιωνιότητα ή οι άδικοι στην αδικία, αλλά για τη στατικότητα της προαίρεσης. Γιατί μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια για τους αμαρτωλούς, ούτε πτώση για όσους βρίσκονται σε πορεία μετανοίας, φωτισμού και θέωσης. Άρα, όσοι απ' εδώ έφυγαν κακοποιοί και παράλογοι και στο μέλλον θα παραμείνουν όπως προτίμησαν και έζησαν και επομένως δεν θα είναι δυνατόν να συμβιώσουν με τους αγαθούς και ειρηνικούς εργάτες της καλοσύνης και της αγάπης. Δεν κρίνει συνεπώς ο Θεός την ανθρωπότητα, αλλά ετοιμάζει ό,τι ο καθένας προτιμά να φέρει μαζί του αιώνια. Επομένως, ιδού καιρός να ετοιμάσει ο καθένας το μέλλον του.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Αν μια λέξη κυκλοφορεί πάρα πολύ στις μέρες μας, είναι η λέξη κρίση. Τη λένε συνέχεια. Την διαβάζουμε, την ακούμε. Δεν ξέρω αν την κατανοούμε, ούτε πώς ο καθένας μας την εννοεί. Καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχει κάτι που κουνάει διαχρονικά θεμέλια μέσα στις κοινωνίες μας και ειδικότερα στη δική μας κοινωνία, στην ελλαδική κοινωνία. Έτσι, ισχυροί θεσμοί, όπως είναι η ιστορία, η αίσθηση της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής συνείδησης, της εθνικής υπερηφάνειας, άρχισαν να κουνιούνται και να μην είναι δεδομένοι όπως ήταν ως τώρα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε εμείς την ελληνικότητά μας μέσα στις καρδιές μας, όταν διαβάζουμε την ιστορία μας, όταν έχουμε τις εθνικές γιορτές μας, δυστυχώς είναι πολύ διαφορετικός προς το χειρότερο από αυτό το οποίο νιώθουν σήμερα τα νέα παιδιά. Δεν γνωρίζουν την ιστορία, αλλά και δεν την νιώθουν. Έχει χτυπηθεί η αίσθηση της αγάπης προς την πατρίδα σαν κάτι κακό. Ενώ σε εμάς, στην αγωγή μας, ήταν κάτι ιδανικό, κάτι καλό, κάτι για να μας εμπνεύσει, για να μας ανεβάσει. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν άλλες έννοιες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται τόσος λόγος για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των μεταναστών. Και δεν λέω ότι είναι καλό το να μην δει κανείς όλο αυτό το φαινόμενο με συμπάθεια. Αλλά είναι πολύ κακό όταν δεν μπορεί αυτό το φαινόμενο να το δει μέσα στα πλαίσια της αξιοποίησης ενός δεδομένου δικού του ιστορικού διαμετρήματος θησαυρού. Άλλο πράγμα, ακούγεται ένα ρεύμα συγκριτιστικών αντιλήψεων. Θέλουμε να ψάξουμε μεταξύ μας να βρούμε τι μας ενώνει. Και ακούγεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προβάλλει την ιδέα της ενότητος. Η ομορφιά όμως της αλήθειας βρίσκεται από το τι μας χωρίζει, τι μας διαφοροποιεί. Όχι για να φανατιστούμε, όχι για να εμπαθώς να αγκαλιάσουμε αυτό που έχουμε και να αναπτύξουμε αισθήματα υπεροχής ως προς τους άλλους, αλλά για να μπορέσουμε να αντικρίσουμε αυτόν τον ομολογημένο θησαυρό που χρόνια ολόκληρα κρατήσαμε σε αυτόν τον τόπο. Οι πρόγονοί μας και σήμερα εμείς δεν τον αξιολογούμε. Γι' αυτό και φτάσανε αυτά τα πρόσφατα φαινόμενα με την ερμηνεία της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας του 1821, για τα οποία και η δική σας τοπική εκκλησία και κοινωνία τόσο στεναρά τοποθετήθηκε, κρατώντας τον λάβαρο της ιστορικής αλήθειας ψηλά. Αρχίζει λοιπόν η ιστορία και η αίσθηση της εθνικής ταυτότητος ως αξίας να κουνιέται. Όχι απλώς να κουνιέται, να συγχρονίζεται. Άλλο πράγμα που αλλάζει είναι η παιδεία. Θα πω κάτι που ίσως ακουστεί σκληρό. Η παιδεία και το σχολείο του Αγίου Κοσμά δεν έχει σχέση με την παιδεία και το σχολείο του σημερινού. Οι γονείς όταν στέλναν τότε τα παιδιά στο σχολείο, σε όποιο σχολείο υπήρχε, περίμεναν ότι θα έπαιρνε στοιχεία καλλιέργειας. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία και έχουμε νομίζω οι περισσότεροι αν το σχολείο τελικά υπηρετεί όλη αυτή την ανάγκη για αξίες πνευματικές ή όχι. Εγώ σαν επίσκοπος μιας περιοχής σκέφτομαι πολύ πλέον αν θα στηρίξω τα σχολεία της περιοχής. Ενώ όταν ξεκίνησα πριν από 7 χρόνια είχα μέσα στο όραμά μου να στηρίξω όσο μπορούσα το υφιστάμενο σύστημα εκπαίδευσης σαν έναν τρόπο να περαστούν ιδέες, αξίες και αρχές στα παιδιά. Καθώς όμως σιγά σιγά βλέπω γονείς να έρχονται και να αισθάνονται ότι ό,τι αυτοί κτίζουν το γκρεμίζει το σχολείο και ό,τι αυτοί προσπαθούν να προσφέρουν ως ιδανικό στα παιδιά τους, έρχεται το σύστημα της παιδείας να το αμφισβητήσει, γιατί όχι, να το καταστρέψει, θα πω και την άλλη έκφραση, να ασεργήσει επάνω σε αυτό, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον όλο αυτό που ονομάζαμε παιδεία και το οποίο είχε σχέση με τη σοφία στον τόπο αυτό που εμείς γεννηθήκαμε και ο οποίος ενέπνευσε όλον τον κόσμο, τον πολιτισμένο, δεν έχει τόσο σχέση με τη σοφία. Αντικαταστάθηκε η έννοια της σοφίας από την έννοια της γνώσης. Και η γνώση στηρίχθηκε σε αυτό που ονομάζεται πληροφορία. Κομματάκια πληροφοριών, τα οποία τα μαζεύουμε μέσα από τα σύγχρονα συστήματα, κυρίως τα ηλεκτρονικά, και αυτά γεμίζουν το μυαλό μας, αλλά δεν έχουν μηχανισμούς επεξεργασίας πρώτων και προβολής τους πάνω σε ένα αξιακό επίπεδο. Υπάρχει και άλλο πράγμα που επίσης αποτελούσε θεσμό και ήταν κάτι έτσι που το έβλεπε κανείς απόμακρα και μεθαίως. Η Εκκλησία. Σήμερα την Εκκλησία κάπως κάτι έχει γίνει και δεν την χτυπάμε μόνο σαν κάτι το οποίο είναι στενοκέφαλο, οπισθοδρυμικό, συντηρητικό. Αλλά περνάει σιγά σιγά η ιδέα ως κάτι ότι η Εκκλησία αποτελεί έναν φορέα ο οποίος συντηρεί τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Είναι γεμάτο σκάνδαλα. Και αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο γενικά για τις θρησκείες. Αλλά η θρησκεία η δική μας, η Εκκλησία, έχει σχέση με τον λαό. Και του κόβεται αυτός ο ομφάλιος λόρος μέσα από όλη αυτή την πολεμική όπως γίνεται. Πρέπει να δώσεις απάντηση και να εξηγήσεις ίσως τα αυτονόητα. Φωνάζει επί παραδείγματι ο κόσμος, θα σας πω απλά παραδείγματα. Φωνάζει να φορολογηθεί η Εκκλησία. Σαν να είναι μια εταιρεία η οποία κάνει κέρδη για τον εαυτό της και δεν επιστρέφει τίποτε στον λαό. Και δεν συνειδητοποιεί ο καημένος ο λαός ότι η φορολόγηση της Εκκλησίας είναι η φορολόγηση του λαού. Ένα ακόμη μέτρο φορολόγησης του λαού. Απλούστατο παράδειγμα. Εγώ έβγαλα ένα βιβλίο τελευταία. Να το ξέρετε οι περισσότεροι. Αυτό πουλήθηκε σε ως τώρα καμιά 40.000 αντίτυπα. Σε κάθε αντίτυπο βγαίνει ένα κέρδος 4,85 ευρώ. 40.000 είναι κοντά στις 200.000, 180. Πέρσι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν όλα στο φιλότοπο. Φέτος θα έχει περίπου 50.000 ευρώ φορολόγηση. Όχι σε μένα. Σε αυτό που θα το πήγαινα, εκεί που θα πήγαινα. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδρυμα το οποίο εγώ ήθελα να στηρίξω πρέπει από κάπου αλλού να βρω τις 50.000. Μα το ίδρυμα είναι για τον λαό. Θα έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να ο ίδιος ο λαός να το καταλάβει διαφορετικά. Δεν το καταλαβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια του έχει δημιουργηθεί η σχέση όχι μάνας με παιδί αλλά εχθρού και αντιπάλου στο πώς βλέπει την Εκκλησία. Αυτό έχει ένα σωρό άλλες συνέπειες η οποία η μία με την άλλη μας φτάνουν στο σημείο πλέον να μην έχουμε και αυτό το στήριγμα της Εκκλησίας. Αλλάζουν άρδιν επίσης τα κοινωνικά ήθη, οι κοινωνικές αντιλήψεις, οι κοινωνικές ανοχές. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος τώρα, θα γίνω στη συνέχεια. Μέσα σε όλο αυτό το σύστημα των αξιών, των ιδεών, των θεσμών, της έννοιας του καλού, της έννοιας του Θεού, το οποίο κλονίζεται, κέρια χτυπήματα έχει δεχθεί και από τα νομοθετικά σώματα ο θεσμός της οικογένειας. Η οικογένεια παραδοσιακά, τουλάχιστον στο δικό μας τόπο, που αποτελεί ένα επιχείρημα με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ποικίλα επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής, διαφορετικά από ό,τι τα διαχειρίζονται άλλες χώρες και άλλες παραδόσεις. Εμείς επικαλούμαστε ότι οι οικογενειακοί θεσμοί και η αίσθηση που μας δημιουργεί η οικογένεια στον δικό μας τόπο και στη δική μας παράδοση δεν είναι η ίδια με αυτήν η οποία ισχύει επί παραδείγματι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις δυτικές χώρες. Και γι' αυτό έχουμε δικαιώματα διαφορετικά να ερμηνεύουμε και να θέλουμε να εφαρμόσουμε στη δική μας ζωή τα όσα επιτεύγματα ή φέρνει η επιστήμη, η τεχνολογία, οι εφαρμογές ή οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν μερικά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είχε η δική μας οικογένεια εδώ στην Ελλάδα είναι πρώτον ότι είχε έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια το ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής να μην γίνει στην Εκκλησία. Να μην γίνει με την επίκληση του Θεού, με την αίσθηση μιας ευλογίας, μιας ενίσχυσης και μιας δυνάμεως που είναι πέραν από τα ανθρώπινα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Ένα βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε αυτή η ωραία ιερολογία του γάμου, η οποία επεκτηνόταν ακόμη και στη λαογραφία του γάμου, στα έθιμα, στις συνήθειες, στον τρόπο με τον οποίο ξεκινούσε έτσι από την Εκκλησία, από μέσα από την Εκκλησία, στη συνέχεια στην αυλή της Εκκλησίας, επεκτηνόταν η Εκκλησία και στο σπίτι και γινόταν αυτό το πανηγύρι του γάμου. Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο είχε η δική μας οικογένεια, είναι η έλλειψη ο αριθμός των διαζυγίων. Σας λέω να μεταφερθείτε, κυρίως οι μεγαλύτεροι, σε 30 χρόνια πριν. Η πραγματικότητα ήταν μια εντελώς διαφορετική. Δεν ήταν τόσο σύνηθες το φαινόμενο των διαζυγίων, ήταν αρκετά σπάνιο. Ένα τρίτο πράγμα ήταν ο καθορισμένος ρόλος του άντρα και της γυναίκας. Το «η δε γίνει να φοβείται τον άντρα με το πάτημα» ασφαλώς δεν υπήρχε έτσι, με την ερμηνεία την οποία εμείς σήμερα ειδήθεν μορφωμένοι εσφαλμένα και επιμόνως προς τούτο κάνουμε. Και ένα τέταρτο στοιχείο είναι η οικογένεια και παιδιά. Είχα παιδιά. Και 5, 6, 7, 8 παιδιά. Υπήρχε αυτό το πράγμα, υπήρχε μια κοινωνία. Σήμερα βάζουμε όλα τα πράγματα. Αρχίζουμε από το τελευταίο. Το σύγχρονο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας έχει 2 παιδιά ή 1. Έκανα το γιο, έκανε και την κόρη. Ο γιος και η κόρη, αν έρθουν. Αν δεν έρθουν, δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλη αυτή η μικρή οικογένεια να δημιουργεί ένα ιδιόμορφο σύστημα αγωγής των νέων παιδιών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πρακτικοί λόγοι για να γίνει κάτι διαφορετικό. Οικονομική ή ξέρω για να πάει το παιδί στο σχολείο. Το σχολείο είναι μακριά, δεν περνάει το λεωφορείο, πρέπει να διασχίσει το δρόμο, πρέπει κάποιος να το βοηθήσει να διασχίσει το δρόμο, άρα πρέπει να πάρουμε μια κοπέλα για να το κάνει αυτό, επειδή θα πάρουμε την κοπέλα πρέπει να πληρώσουμε και ούτω καθεξής. Χιλιάδες ή μάλλον δεκάδες σωστά επιχειρήματα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι φτιάχνουμε οικογένεια που έχει 1-2 παιδιά, τα οποία δεν έχουν αδέρφια. Δεν έχουν και γονείς, γιατί ο παπάς λείπει στη δουλειά, η μαμά και αυτή εργάζεται. Δεν έχουν και παππού και γιαγιά. Δεν λέω στο Αγρίνιο, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι οι γέροντες είναι σε κανένα γυροκομείο, κάπου αλλού. Μεγαλώνει λοιπόν ένα παιδί χωρίς την αίσθηση της κοινωνίας και του χρόνου μέσα στο σπίτι, στο οποίο δεν έχει τα αδέρφια του να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος, να υπάρχουν αγόρια, να υπάρχουν κορίτσια και ούτω καθεξής, αλλά είναι μόνος, εγκαταλελειμμένος και από τους γονείς, στην πράξη δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εγκαταλελειμμένος και ξένος πολλές φορές, όχι πάντοτε, και από τους παππούδες. Η Εκκλησία ονομάζει την οικογένεια κατοίκον Εκκλησία και τον γάμο τον ονομάζει μυστήριο μέγα και μάλιστα τόσο μεγάλο μυστήριο που αντανακλά τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο που αξίζει τον κόπο να το ψάξουμε, να δούμε τι θα μπορούσε να σημαίνει για μας. Είναι κάτι έτσι φραστικά κομπόδες, αλλά κούφιο, χωρίς υπόβαθρο από κάτω, που τότε δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθούμε μαζί του. Και επειδή ισχύει μόνο το πρώτο, εγώ θα ήθελα, επαναλαμβάνω, να πω δύο-τρεις σκέψεις για το πώς νομίζω ότι η Εκκλησία νιώθει την ομορφιά και το μεγαλείο αυτού του πράγματος που ονομάζεται οικογένεια και γάμος, με την ελπίδα ότι αυτό θα δώσει και κάποια έμπνευση για το να βαδίσει ο καθένας όσο ποιοτικότερα μπορεί μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή και τόσο δύσκολη κοινωνία. Γιατί να είναι Εκκλησία? Βιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας να πούνε

να κάνουμε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος. Αλλά δεν είναι και ο σκόπος του γάμου μόνο η αγάπη. Τότε γιατί δεν ευλογείτε δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου? Πέστε μας. Δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται, εργαζόμαστε μαζί. Λες. Γιατί δεν του ευλογάτε? Θυσία ο ένας για τον άλλο. Πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει απάντηση. Όσο και αν ψάξετε, δεν θα τη βρείτε. Ποιος είναι ο σκόπος του γάμου? Ο σκοπός του γάμου είναι ο εξαγιασμός. Γι' αυτό και έβαλα αυτή τη λέξη ως εργαστήρια αγιότητος στον τίτλο. Μέσα στο γάμο πρέπει να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις ιερότητος και εξαγιασμού. Οι άνθρωποι που θα ζήσουν, όχι να ανεφούν την ανηφόρα της ζωής έτσι, χωρίς τίποτα άλλο τι να κάνουμε, αλλά να μπορέσουν ο ένας μαζί με τον άλλον και μέσα στον άλλον και με τα παιδιά τους, αν τους δώσει ο Θεός, να μπορέσουν να βρουν αφορμές και τρόπους να ζήσουν αυτό που ονομάζεται εξαγιασμός. Θα πω λοιπόν λίγο τι σημαίνει πρώτα η ιερότητα και μετά τι σημαίνει εξαγιασμός. Γιατί και αυτές είναι λέξεις, λοιπόν, πολύ μεγάλα. Και είναι καλό να τις χρησιμοποιούμε συνειδητοποιώντας την έννοια και τη σημασία τους. Και αν δεν καταφέρουμε κάτι που δεν θα καταφέρουμε, και εγώ ήθελα να γίνω ασκητής, δεν έγινα. Αλλά το έχω το ασκητικό πρότυπο για να κατατείνω, όπως είπα στην αρχή σε αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι τι στοιχεία ιερότητος έχει, ετερότητος δηλαδή, στις πέρα από έναν κοινωνικό χαρακτήρα και μια προσωπική ολοκλήρωση ψυχοσυναισθηματική, έχει ο γάμος. Πρώτο πράγμα είναι η δέσμευση. Ότι δεσμεύομαι, ότι θα ζήσω ένα πρόσωπο, αυτό που λένε, είναι πολύ ωραία η λέξη στα αγγλικά, commitment. Ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο για πάντα. Δεν σκέφτομαι ευθύς εξ αρχής, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται το διαζύγιο. Το δέχτηκε το διαζύγιο δια την σκληροκαρδία ημών. Όχι γιατί δεν το ευλογεί στην περίπτωση του λόγου της μοιχείας. Αλλά το δέχεται γιατί εκεί υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα. Η παρεμβολή έμεση ή άμεση τρίτου προσώπου. Στον γάμο λοιπόν υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν να ζήσουν για πάντα, να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και έτσι να πορευτούν. Και όχι, προχωράμε και βλέπουμε. Και αν δεν τα βρούμε, δεν θα λείπουμε, χάσει ο κόσμος. Σύμβαση είναι. Δεν είναι σύμβαση. Είναι ούτε μόνο συμβίωση, είναι δυο άλλα πράγματα ο γάμος. Που χρησιμοποιεί η Εκκλησία τις δυο αυτές λέξεις αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Όχι για άλλους λόγους. Είναι συζυγία, κοινό ζυγό και συνουσία. Την χρησιμοποιεί τη λέξη συνουσία για να δείξει τη σχέση με τον Θεό. Όχι ο ένα τη κλίμακο που αναφερθήκατε. Λέει ότι η προσευχή είναι η συνουσία τη ψυχή με τον Θεό. Δηλαδή η προσπάθεια, όχι να μπει στην ουσία του Θεού, αλλά να μετέχει στι άκτιστε ενέργειε του Θεού όσο πιο πολύ μπορεί. Να μπει ο άνθρωπος μέσα στο Θεό και να βάλει μέσα του το Θεό, τον προσευχή. Δεν είναι προσευχή, λέω, προσευχούλες. Προσευχή δεν είναι κάθομαι μπροστά σε μια εικόνα και αραδιάζω λόγια ή έχω μια συναισθηματική έκρηξη σε προσευχητική διάλεκτο. Όχι. Προσευχή είναι η κίνηση της βούλησης και της υπάρξεώς μου μέσα στο Θεό. Η προσπάθεια να μετέχω των ενεργειών της θεότητος και να επιτρέψω τον Θεό να μπει μέσα μου ως ενεργών, ενικών και εμπεριπατών. Τα λένε οι προσευχές, τέτοιες μου λέξεις στην προηγιασμένη. Ενικών, ενεργών, ενικών και εμπεριπατών. Σημαίνει να μπει ο Θεός μέσα, να ενεργεί Αυτός, να ταυτίσω τη βούληση μου με τη δική Του, Αυτός να ενικεί, να αναπαυθεί και να με καταστήσει κατοικητήριό του και να περιπατεί, να περιπολεύει μέσα στην ψυχή μου ο Θεός.

0: λέει η Εκκλησία, ότι σημαίνει κοινωνία. Και σε αυτό μας καλεί. Μακάρι να το έχουμε. Γιατί όχι. Πρώτε πού όλα τα άλλα τα ερωτήματα. Αλλιώς θα ασχολούμαστε αν υπάρχει Θεός. Ποιο άλλο, των εμπεριπατών και ενικών, τι αν υπάρχει. Και μπει μέσα από το κλειδί. Το είναι κοινωνία. Αυτό ονομάζεται προσευχή και συνουσία. Αυτό όμως τι σημαίνει. Και στο ζευγάρι πρέπει ο άλλος να είναι ενεργών, ενικών και εμπεριπατών μέσα μας. Θα αξίζει. Παντρευτείς μια γυναίκα, έναν άντρα και να νιώθεις ότι τον έχεις τόσο μέσα σου, του διαβάζεις τη βούληση και εκείνος σε έχει τόσο μέσα και σε διαβάζει πριν να ανοίξει το στόμα σου. Αυτό είναι ο χριστιανικός γάμος. Αυτό είναι όχι απλώς ησυχία. Μαζί μεταφέρουμε το βάρος και τον ζυγό της ζωής και αυτό, αλλά είναι και η κοινή η ταύτιση του ενός με τον άλλον. Εδώ η Εκκλησία αυτό το προτείνει, να υπάρχει σε κάποιο βαθμό στην μεταξύ μας κοινωνία, στο να περιχωρούμε ένας με τον άλλον, πόσο μάλλον μέσα στο γάμο. Αυτό είναι πολύ ιερό πράγμα. Και όταν υπάρχει, τι δουλειά έχει ένας τρίτος, μπορεί να υπάρξει, για ποιο λόγο, να καλύψει ποιο κενό. Θα πει κανένας, τα λες και τι είσαι παντρεύτηκες. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά τα λέει η Εκκλησία που κάνει γάμους. Παντρεύει. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το πράγμα και βλέπει αυτό στον κάθε άνθρωπο. Σας ερωτώ έτσι που το λέω. Δεν είναι μυστήριο. Νομίζω εγώ αν ήμουν στο ακροτήριο θα έλεγα «Αχ, πάτερ μου, να ήταν έτσι». Είναι έτσι. Είναι έτσι. Αυτό ξέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό και υποδομεί πάνω σε αυτό όλη τη την προγαμιαία αντίληψη στην ονομία των παιδιών. Και πατάμε το κουμπί μπαπ και γίνανε όλα. Άλλο πράγμα έχει στο μυαλό της. Πώς θα φτιάξει ανθρώπους που θα ζήσουν το γάμο τους ως μυστήριο και ως μέγα μυστήριο. Δηλαδή θα ζήσουν στην ουσία ένα θαύμα, ένα σημείο, τη δική τους ταπείνωση και την ανάδειξη του άλλου μέσα τους. Αυτό που μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε και στις κοινωνικές μας σχέσεις. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε επειδή δεν το ζούμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν το ζούσαμε σαν επιδίωξη ο καθένας μας. Υπάρχει κι άλλο πράγμα. Είναι η συμπληρωματικότητα. Είναι τόσο ωραίο πράγμα η συμπληρωματικότητα. Αν βάλω εγώ τα χέρια μου έτσι, θα τσουγκλήσουν. Αν όμως τα βάλω λίγο έτσι, θα μπει το ένα δάχτυλο στα κενά που σχηματίζουν τα δύο άλλα δάχτυλα. Αυτό είναι όταν έρχονται, ας πούμε, σε μένα παιδιά που θέλουν να παντρευτούν. Και τα οποία ρίξαν μια ματιά, τάκ, κλέφτηκε η ψυχή και αρχίζει να τη σκέφτεται. Λέω, δες, τι λέτε, πάτερ μου, να προχωρήσω. Λέω, πώς σας φαίνεται, μου την περιγράφει όπως θέλει. Λέω λοιπόν εγώ, καταλαβαίνω λιγάκι, λέω, λίγο πρόσεχε, είναι εξαιρετική. Εντάξει, ας πούνε και οι άλλοι που είναι πιο μακριά. Και δες αν ταιριάζεται. Τι θα πει αυτό το πράγμα, αν μπορείτε να συμπληρώνεστε. Ο ένας, όχι να είναι ίδιος με τον άλλον, να καλύπτει κενά του άλλου αρμονικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Χωρίς να το σχολιάσω θα πω, δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου δεν συμπληρώνονται ούτε ανατομικά, ούτε φυσιολογικά, ούτε από την πλευρά της ψυχοσύνθεσης. Δεν συμπληρώνονται. Τι ωραία που είναι η φυσική, κύριε Παπαναστασίου, γιατί είναι γιατρός. Τι ωραία που είναι η φυσική. Τα ετερόνυμα έρχονται. Και σε κυταρικό επίπεδο, και σε ανατομικό επίπεδο και σε φυσιολογικό επίπεδο, αυτά μπορεί να τα πει ένας γιατρός, και σε ψυχικό επίπεδο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η συμπληρωματικότητα. Σοφό πράγμα. Γι' αυτό και μόνον αυτή βγάζει από την πολλή αγάπη ζωή και καρπούς. Διαφορετικά βγάζει ζωή. Βγάζει στήρα αγάπη. Και το πρότυπο αυτής της αγάπης είναι πολύ μεγάλο και για το γάμο. Και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι ο Θεός σε ένα ξεχύλισμα της δικής του αγάπης έφτιαξε τον κόσμο. Και έφτιαξε λογικά όντα για να κοινωνεί μαζί τους και να κοινωνούν και αυτά μαζί του. Δεν έφτιαξε μηχανάκια βιολογικά. Εμείς σήμερα καταντήσαμε βιολογικές μηχανές, οι οποίες είναι και ιδιόρυθμες. Τις διορθώνουμε την φυσική τους τεχνολογία. Ένα επόμενο λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι η δέσμευση να ζήσω για πάντα. Της ιερότητος το πρώτο. Το δεύτερο, αποκλειστικά δεν παρεμβαίνει τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πράγμα, η συμπληρωματικότητα. Το τέταρτο, η σχέση με τα παιδιά. Σας ερωτώ, όταν αποκτούμε ένα παιδάκι, ένα ζευγάρι, αποκτά ένα παιδί, δεν θέλουμε να μας νοιάζει. Λένε πολλοί, εγωισμός είναι. Πολύ. Αλλά μπορεί και να μην είναι μόνο ο εγωισμός, δεν είναι κάτι άλλο. Η σχέση με το παιδί μου, που μου βγάζει και την ευθύνη μου απέναντι σε αυτό, αλλά και μου δημιουργεί αυτή την μυστική κοινωνία μαζί του. Τι είναι το αίμα? Θα σας πω εξομολογητικά κάτι. Στην αγκαλιά μου πέθαναν 19 παιδάκια, επειδή δεν μπορούσαν οι μητέρες τους. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο πέθανε στην Ποστόλη. 19. Σας λέω στην αγκαλιά κυριολεκτικά. Τα έπαιρνα και ξεψύχησαν. Πόνεσε η ψυχή μου. Πολύ. Μου άλλαξαν πολλά πράγματα μέσα μου. Θα σας πω και κάτι άλλο. Προ 15 ετών πέθανε ο πατέρας μου. 82 χρονών. Τον είχα δει, είχα πάει στο Άγιον Όρος και βγαίνοντας τον είδα. Εγώ είχα φύγει από το σπίτι περίπου 30 χρόνια. Είχα γίνει μοναχός. Τους χαιρέτησα και έφυγα. Του είπα, μπαμπά, δες μου κάνε επιχείρημα. Για ποιο λόγο να ζεις? Λέει, δεν ξέρω. Φοβάσαι το θάνατο? Μου λέει, τον τρόπο φοβάμαι. Μου ήρθε κανένα κεφαλικό. Μετά από τρεις τέσσερις, του τα έλεγα έτσι άνετα. Αν μη σας πω κι άλλες λεπτομέρειες, το χαιρέτησα. Πέθανε μέσα σε 4 μέρες. Κανέναν δεν ταλαιπώρησε. Ούτε ο ίδιος. Πήγα να του κάνω όταν τον είδα νεκρό το Τρισάκιο. Σπάνια κλαίω. Δεν μπορούσα να το κάνω το Τρισάκιο. Το γέρο. Επειδή ήταν πατέρας μου. Επειδή ήταν αίμα μου. Μα τα άλλα τα παιδάκια τι ήτανε? Δεν ήτανε πιο πολύ τραγικό το γεγονός, προκλητικό των αισθημάτων της ψυχής μας? Ναι. Αλλά ο δικός μας είναι κάτι άλλο. Αυτό το δικό μας, η συγγένεια του αίματος, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ βαθιά στις ψυχές μας. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να παρηγορήσουμε τους άλλους για το δικό τους δράμα, με πολλή αγάπη, δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε εμείς για το δικό μας, όταν μας έρθει το πρόβλημα σε εμάς. Επιστρέφω λοιπόν στο γάμο και λέω, η γενετική ομοιότητα και συγγένεια με το παιδί είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ και επίσης πάρα πολύ ιερό. Και ένα πέμπτο, η ισοτιμία των γονέων μας προς το παιδί. Αυτά τώρα, δηλαδή να είναι τόσο ο πατέρας του παιδιού όσο μάνα είναι η μάνα. Έρχονται τώρα οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα αλλάζουν όλα αυτά. Θα μπορούσε δηλαδή να γεννηθεί ένα παιδί, όχι μέσα από μια έκρηξη αγάπης, αλλά από μια μηχανική ένωση σπέρματος ζωαρίου και οαρίου που την κάνει κάποιος σε ρήμη των γονέων. Ναι. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να μην μοιάζει τους γονείς του, γιατί είναι αποδανικό σπέρμα. Και θα μπορούσε η σχέση τους να μην είναι ισότιμη προς το παιδί. Όταν επί παραδείγματι δανείζεται σπέρμα ένα ζευγάρι, επειδή ο άντρας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και θέλουν πάρα πολύ ένα παιδάκι, τότε αποκτούν ένα παιδί το οποίο είναι περισσότερο, έχει περισσότερο μάνα τη μάνα του, όπως ο πατέρα έχει τον πατέρα του. Και νομίζω κάπου εδώ είχα πει ένα περιστατικό. Θα το πω έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε. Μου έρχεται ένα ζευγάρι, πρώτο. Ήρθανε οι άνθρωποι και είπαν ότι ο πάτερ μου θέλει να μας ευλογήσεις. Έχουμε χρόνια, 2,5-3 χρόνια να κάνουμε παιδί. Και τελικό είναι έγκυος είναι. Και θέλουμε έτσι την ευχή σου. Ο Θεός θα σας ευλογεί, παιδιά. Πήγανε. Πέρασαν 2,5, άλλα 2,5 χρόνια, εγώ δεν τους ξαναείδα. Και έρχεται ένας αγνώριστος πατέρας και πρέπει να σου πω, η ευλογία που μας έδωσες δεν ήταν για το καλό. Δεν σου είχαμε πει ότι το κάναμε με εξωσωματική γονιμοποίηση και επειδή εγώ με το σπέρμα και δικό σου το παιδί το κάναμε με δανεικό σπέρμα. Τελικά έμεινε, το κράτησε και το αποκτήσαμε. Αλλά πάτερ μου, αντί να μας φέρει ενότητα, μας έφερε διχασμό και είμαστε στο διαζύγιο. Και είχαμε χθες το δικαστήριο και εκεί η πρώην γυναίκα μου είπε ότι κοίταξε, το παιδί αυτό δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το δεις. Διότι το δικαίωμά σου να δεις το παιδί, να βλέπεις το παιδί, απορρέει από την γενετική συγγένεια μαζί του, την οποία δεν έχεις. Και μην βιαστείς να μου πεις ότι δεν θα πληρώσεις τη διατροφή, διότι η υποχρέωσή σου να πληρώνεις τη διατροφή είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που ανέλαβες να γεννηθεί το παιδί. Άρα λοιπόν όταν θα το βλέπεις και να πληρώνεις. Τρελαίνεσαι, μου λέει. Το δικαστήριο δεν το δέχτηκε αυτό. Παρά τα αυτά, σας λέω τι λογική δημιουργείται στις σχέσεις όταν δεν υπάρχει ισοτιμία στη σχέση με το παιδί, αλλά υπάρχει ροπή. Έτσι λέγεται αυτό. Βλέπει κανείς ότι μέσα από όλα αυτά, τα οποία είναι εγγενή χαρακτηριστικά, είτε της ησυχίας, είτε της σχέσης με το παιδί, υπάρχει κάτι πολύ λεπτό και κάτι πολύ όμορφο, το οποίο δεν οδηγεί, θα μπορούσε τη λογική μας να την οδηγήσει, πά, μας απαγορεύουν το ένα, μας απαγορεύουν το άλλο. Αυτό θα ήταν λάθος. Θα μπορούσε όμως να την οδηγήσει στο να ανακαλύψουμε την ομορφιά αυτών των κινήσεων που κάνουμε και γιατί όχι, από αυτό και τον μυστηριακό χαρακτήρα, το οποίο περιπλήγουν. Έρχομαι στο δεύτερο, που το ονόμασα εξαγιασμός μέσα στην οικογένεια. Τι θα πει εξαγιάζομαι? Θα πει 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι ότι καλλιεργώ αρετές. Η καλλιέργεια των αρετών είναι το πρώτο βήμα του εξαγιασμού. Αυτό που ονομάζεται κάθαρση. Θα ξέρετε ίσως από την αγωγή σας κάποιοι εξημών ότι υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο λέγεται φωτισμός. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο που είναι η ένωση με το Θεό, η θέωση. Στο πρώτο, αυτό που κυριαρχεί είναι η απόκτηση των αρετών, η εκρίζωση των αθών και η αντικατάστασή τους από αρετές. Στο δεύτερο είναι η ενέργεια της πίστεως, ότι έχω πίστη η οποία ενεργεί. Και στο τρίτο είναι η φανέρωση της χάριτος, δηλαδή η ίδια η φανέρωση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αυτά είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα και πάρα πολύ αναγκαία. Και γιατί να μην τα ζήσουμε? Μας προσφέρονται στο πιάτο του εκκλησιαστικού γάμου, τον οποίο εμείς συνήψαμε και τον οποίο πιστεύουμε και στον οποίο θέλουμε να μπούμε και τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε, γιατί να μην θέλουμε. Αν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, του αξίζουν τα πάντα. Και είναι. Και να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει καταρχάς η καλλιέργεια των αρετών. Είναι απλό. Σε ένα μοναστήρι, οι μοναχικές αρετές, οι βασικές, ποιες είναι? Είναι η υπακοή, είναι η παρθενία, είναι η ευγνωμοσύνη. Σας λέω ότι εμείς κάνουμε πολύ λιγότερη υπακοή από όσοι κάνουν εγωπή θελήματος ή ένδομη. Ετοιμάζεται ένα ζευγάρι να πάνε, ξέρω εγώ, σε μια γιορτή, να πάνε έξω, ξεκάσουν λίγο οι άνθρωποι. Παίρνετε το παιδάκι, παραπατάει το παιδάκι στη σκάλα, πέφτει κάτω, σχίζεται, άλλοι δεν πάμε στο γιατρό, πάει το θέλημα. Πονάει η κυλίτσα μου, πάει το θέλημα. Θέλουμε να δούμε πού θα κάνουμε διακοπές και θέλει το σόι της μάνας είναι από την Κέρκυρα και ξέρω εγώ του άντρα από την Ρόδο και θέλουν να πάνε να δουν και λίγο τους συγγενείς τους, κάποιος πρέπει να υποχωρήσει. Έτσι καλλιεργούνται οι αρετές. Και έτσι είναι εύκολο, αν συμφιλειωθεί κανείς μαζί του, να μπορέσει να φιλοξενήσει μέσα στην ψυχή του μεγάλες αρετές. Αν κάνει το θέλημά του, ενώ του είναι εύκολο, γιατί κάνει αυτό που θέλει, σε εισαγωγικά, τελικά είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει να απολαύσει την ομορφιά του εναρέτου. Οι αρετές λοιπόν αυτές, η παρθενία που είναι ένας μοναχός, τι ωραία που είναι ο εγκρατής βίος σε ένα ζευγάρι. Κάνω ό,τι θέλουμε, ότι μας έρθει με άλλες προϋποθέσεις. Να μια αφορμή αρετό. Ή αυτό που είπε προηγουμένως, η διάθεση της θυσίας του ενός για τον άλλο, της εγκατάστασης του άλλου μέσα, της ανοχής, της υπομονής, της μακροθυμίας. Άλλο πράγμα είναι να κλείνεις την πόρτα και να είσαι μόνος και άλλο να είσαι συνέχεια μαζί με έναν άνθρωπο. Πράγματι λοιπόν, το πεδίο των αρετών μέσα στον οικογενειακό βίο είναι εξαιρετικά ευρύ. Όπως επίσης, όχι μόνο στη συζυγία, στην αγωγή των παιδιών, είναι άλλος ένας μεγάλος τομέας. Πάρα πολύ απλά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα προβλήματα των μικρών παιδιών, και χαρές και προβλήματα. Και όταν τα παιδιά περάσουν στην εφηβεία, και τώρα άλλαξε η εποχή, τώρα δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει, θα σε αμφισβητήσει. Ο εγωισμός της εφηβείας θα είναι τέτοιος που θα σε συντρίψει. Θα βγάλεις σκληρότητα το παιδί για το οποίο εσύ θυσιάζεσαι. Θα το βλέπεις να πηγαίνει στα όρια του γκρεμού με κομμένη την ανάσα και να επικαλείται την ελευθερία του. Και θα πρέπει να το σεβαστείς. Αυτό αποτελεί αφορμή καλλιέργειας πολύ μεγάλων αρετών. Άμα το κάνεις, τότε δεν το μας να κάνεις ομιλίες σαν αυτές που κάνω εγώ, επειδή δεν έχω παιδιά. Είναι η μεγάλη δυσκολία πώς ταπεινώνεται κανείς μέσα από τους μηχανισμούς της αγωγής. Και βλέπω κάποιους που κουνώνουν τα κεφάλια τους και έτσι είναι. Πάμε τώρα στα επόμενα βήματα. Λίγο προς την κάθαρση και στο φωτισμό και λίγο παραπέρα. Εκεί θα κλέψω κάτι από την ακολουθία του γάμου. Όταν μας παντρεύει η Εκκλησία, διαβάζει μερικές ευχές. Συνήθως οι ιερείς, δεν ξέρω αν είναι τυπικό και της δικής σας Μητροπόλεως, είναι μερικές, είναι μεγάλες και επαναληπτικές, τσακ, φεύγουνε. Πάει η ευχή. Περπάτε μου, πάει στην καλά. Και δεν είναι τόσο δύσκολο να την καταλάβεις. Και είναι ωραία. Έχει σε μία ευχή τρεις λέξεις. Τις οποίες τη λέει πολλές φορές την κάθε μία. Λέξη, διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, όπως διαφύλαξες τον ένα και τον άλλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού το πει αυτό στα 8 φορές, μετά λέει μνημόνευσον αυτούς ο Θεός. Το λέει αυτό 5-6 φορές, πάει και παρακάτω, ευλόγησον αυτούς ο Θεός. Ωραία λέξη. Κάνει προσευχή η Εκκλησία. Όχι ο παπάς, ούτε Όλοι μας είμαστε γύρω και περιβάλλουμε τα παιδιά αυτά, τα οποία κάνουν την κίνηση σε αυτή την εποχή προς όλα αυτά που αναφέρουμε προηγουμένως. Και κάνουμε μια προσευχή όλοι μαζί. Να κάνει τρία πράγματα ο Θεός. Να τους διαφυλάξει. Τι σημαίνει να τους διαφυλάξει? Να παραμείνουν πιστοί στους όρκους τους, στις υποσχέσεις τους, στα οράματά τους, στις φαντασίες τους που έχουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζονται ότι και εγώ δεν ξέρω πώς θα έρθει. Όλοι νομίζουν ότι η ζωή θα είναι καταπληκτική για αυτούς. Όχι όπως σημαίνει με τους άλλους. Αγάπη καλύτερα παιδιά, δεν πολύ αγαπημένοι κτλ. Τι προσευχόμαστε? Να διαφυλαχτούν σε αυτούς τους ιερούς πόθους και τις ιερές υποσχέσεις που έχουν μέχρι τέλος. Δεύτερον, να τους μνημονεύει ο Θεός, να χαραχθούν στην δύναμη του Θεού. Να μπορούν δηλαδή μια ωραία εικόνα αυτή, ότι ο Θεός λέει στους Αποστόλους, γυρίσανε, τους έδωσε δύναμη και χάρη και δεν είχαν καταλάβει. Και γύρισαν έκπληκτοι στον Κύριο και του είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια εμείς υποτάσσετε. Μας έδωσε μια δύναμη, δεν ξέραμε. Υποτάσσονται και τα δαιμόνια σε εμάς. Και του λέει ο Χριστός, να μην χαίρεστε που υποτάσσονται τα δαιμόνια για τα σημεία που ενεργούνται, αλλά γιατί να χαίρεστε? Ότι τα ονόματα οι μόνοι γράφει της ουρανής. Κυρίως, όχι για τα χαρίσματα που έχετε και που σας τα έχω δώσει, αλλά για το γεγονός ότι τα δικά σας ονόματα, εάν ζείτε όπως εγώ σας έχω διδάξει και σας έχω εμπνεύσει και σας έχω αγκαλιάσει, αυτά χαράσονται στη δύναμη του Θεού. Σε θυμάται ο Θεός. Αυτό που λέμε, με έχει ξεχάσει ο Θεός. Δεν σε έχει ξεχάσει. Να είναι κανείς εγκατεστημένος στο νου και στη σκέψη του Θεού. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και το τρίτο, ευλόγησον αυτούς. Δώσ' τους ευλογία. Και δώσ' τους μεγάλη ευλογία. Και δώσ' τους τέτοια ευλογία που να πάρουν πολύ μεγάλη χαρά. Πόσο μεγάλη χαρά? Σαν την χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον ίδιο Σταυρό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εσείς παιδιά που τώρα παντρεύεστε, σας ευχόμαστε να έχετε τέτοια ευλογία από τον Θεό και να ζήσετε τέτοιες χαρές σαν αυτή τη χαρά που έζησε η Αγία Ελένη. Πώς? Όταν ο ένας σας ανακαλύψει στην καρδιά του άλλου αυτά που τώρα δεν γνωρίζει και τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία είναι πολύτιμα στοιχεία, όσο πολύτιμος είναι ο Σταυρός, για να μπορέσετε και εσείς να προχωρήσετε στη ζωή σας. Για φανταστείτε να παντρεύονται δύο παιδιά και να συμβαίνει με την αγάπη τους το εξής. Αντί να συνηθίζονται και να βαριούνται και να απομυθοποιεί το ένα στην καρδιά του άλλου, να είναι όλο και αυξανόμενη η αγάπη. Εμένα έχω τέτοιες χαρές να έρχονται παιδιά και να μου λένε αυτό το πράγμα και να βλέπω ότι καθώς περνάει ο χρόνος όλο και περισσότερο αγαπιούνται, όλο και περισσότερο ανακαλύπτουν ο ένας στην ψυχή του άλλου τον θησαυρό του που τον έχει τόσο ανάγκη αυτός και τον μοιράζονται ο ένας με τον άλλον. Ερώτησα κάποτε, μου είπανε δύο παιδιά από το εξωτερικό που έρχονται μια φορά το χρόνο και εξομολογούνται. Και μου έλεγαν μετά τη ζωή τους, μου λένε, πες μας κάτι, δεν ξέρω. Πες μας λέει έτσι, ξέρω, κάτι μεγάλο θέλουμε. Του λέω όπως θα σας πω, εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω, αλλά το καταλαβαίνω με το μυαλό. Νομίζω ότι ο γάμος σας θα είναι μυστήριο όταν αγαπιέστε μεταξύ σας περισσότερο από όσο αγαπάτε ο καθένας τα παιδάκια σας. Και με μια φωνή και οι δύο μου λένε, ναι, έτσι αγαπιόμαστε. Εγώ το είπα σαν σχήμα υπερβολής. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνονται και συγκρίσεις τώρα, αλλά αυτό μου είπανε. Τόσο μας γεμίζει. Ο ένας δίνει στον άλλον πράγματα που δεν μπορούν να δώσουν τα παιδιά. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. αυτό όλο δείχνει ένα μεγαλείο. Με αυτό η Εκκλησία το δέχεται. Αυτό λέει ότι είναι μυστήριο. Αυτό και να βιώνεται έτσι, δεν γίνεται με υπογραφή μπροστά στον Δήμαρχο. Αυτό θέλει ευλογία του Θεού. Διότι αυτό είναι σημείο. Θα πω ένα ακόμη γιατί δεν πήρα. Θα πω ότι εσύ τι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι αυτό το ωραίο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Διαλέγει η Εκκλησία να διαβάσει κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου το Ευαγγέλιο από την Κανά. Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς, δεν έχει πουθενά άλλη αναφορά σε γάμο, αυτό βρήκε η Εκκλησία και αυτό μας έβαλε. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Με μια όμως προσεκτική ματιά μπορεί να δει πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το θαύμα. Τι φαίνεται, πήγανε λοιπόν, προσεκλήθηκε ο Κύριος και με την Παναγία και πήγανε σε έναν γάμο. Και εκεί στο γάμο έλειωσε το κρασί, το γλέντι. Ωραίο γλέντι, έλειωσε το κρασί. Γυρίζει η Παναγία και δει στον Χριστό. Η νομοκαίωση. Τι ήθελε να πάει να πάρει κρασί ο Χριστός. Πάντως του το είπε. Είναι ολοκαίωση. Την κόβει ο Χριστός. Τη δουλειά σου. Και τι τους λέει. Δεν φωνάξετε αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κρασί. Και λέει γεμίσετε τις ιδρύες ύδατος έως άνω. Πάρτε τις, ξέρω ότι ήταν όλοι κανάτες, στάμνες και βάλτε μέσα νερό, όσο πάνω. Εμείς τι κάνουμε στον γάμο. Γεμίζουμε τα συνδρία ύδατος. Δηλαδή, ποιο είναι το είδο, οι ευχές μας. Σας ευχόμαστε παιδιά να ζήσετε και να κάνετε και να δείξετε και μπράβο σας και γιατί ένα ωραίο και τις εκκλησιαστικές ευχές. Και μέσα από την καρδιά μας. Τους δίνουμε το νεράκι της αγάπης μας, μέσα από ευχές. Όταν γίνεται το μυστήριο, γι' αυτό να πω και λίγο ότι πρέπει να γίνεται καλά. Εμένα μου έτυχε να κάνω χριστιανικό γάμο με παιδιά που είχα πνευματικούς γεροντάδες και αβάδες της ερήμου και να δω τους χριστιανούς της Εκκλησίας με αλλαγμένες φάτσες, κάτι γυναίκες αλλιώτικες από ό,τι εγώ τις ήξερα, με κάτι ρούχα παράξενα, με κάτι δεν ξέρω τι. Και κύριε, όταν ήρθε ο χορός του Ισαΐα, να πετάνε χούφτες ρίζια και να λέω, Θεέ μου, τι αποθυμένα έχουν οι χριστιανοί μας. Δεν τους χριστιανούς έχω. Ανεβασμένοι στα στασίδια, να φέρετε τον ιεροκήρυκα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό το πράγμα είναι η Εκκλησία. Δεν ξεφύγα. Ρε σύλλη, δεν είναι η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μυστήριο. Σιγά και θα το πιστέψουμε για μυστήριο. Τίποτε. Αυτό είναι ένα πολιτικό γάμο θρησκευτικών ανθρώπων με θρησκευτικά λόγια. Δεν είναι μυστήριο. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που είπα. Να μην γίνεται έτσι. Να κάνουμε εμείς την αρχή, να βάλουμε αυτό όπως είπα προηγουμένως, το νεράκι, να δώσουμε όλες μας τις ευχές, να γεμίσουμε τις ιδρύες των παιδιών έως άνω και να περιμένουμε την ευλογία του Θεού να γίνει κρασί. Δηλαδή να γίνει από έρωτας και από όμορφα αισθήματα αλήθεια στη ζωή τους, για να μπορέσουν να πορευτούν μέσα από δυσκολίες. Μέσα από τις δυσκολίες του εαυτού τους, μέσα από τις δυσκολίες των γεγονότων, μέσα από πειρασμούς και να μπορέσουν να κατεργαστούν έτσι την αγιότητά τους όπως την αναφέραμε προηγουμένως. Και το επόμενο, να έχει σημείο ο γάμος. Να μην είναι τα βρήκαμε οι δυο μας, ταιριάζουμε και είμαστε μια χαρά. Σημείο σημαίνει φανέρωση του Θεού. Αυτή τη λέξη την χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία με αυτή την έννοια. ρωτώ πάλι, μη μου απαντήσετε, έχουμε σημεία στη ζωή μας? Όχι φαντασίες, σημεία. Ή απλώς πιστεύουμε σε σημεία που γινότανε άλλες εποχές και μας τα λένε ιστορίες, και σήμερα επειδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί και είναι κακιά εποχή, δεν γίνονται σημεία και συμβιβαστήκαμε? Αυτήν την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς και εφανέρωσε τη δόξα αυτού. Έτσι λέει η Εκκλησία, το ίδιο το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο γάμος. Αυτός ο γάμος βγάζει αγιότητα. Όχι μόνο ηθική, βγάζει χάρη Θεού, φανέρωση του Θεού, παρουσία του Θεού στη ζωή. Γεμίζει τις ψυχές, δίνει τη χαρά που είπαμε προηγουμένως, σαν αυτή που έζησε η Αγία Ελένη. Δίνει αλήθεια, δίνει κατεύθυνση και δίνει κυρίως την καλύτερη απάντηση σε αυτόν τον ψεύτικο γάμο, τον οποίο όχι μόνο η πολιτεία, αλλά δυστυχώς και η κακώς εννοούμενη Εκκλησία προβάλλει στις μέρες μας.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ξέκοψαν τα στήρα σε αυτή επί το αυτό, ένα πελάκι και πλάξε πρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπίδεσαν ευκαιρή το αγιαστήριό σου, εις την γήνη εδήλωσε το σκήνομα του ονόματός σου. Είπανε την καρδία αυτών, η συγγένεια αυτών, επί το αυτό δέχθηκε και κατά πάσου με πάσα στα τεσσερατά σου και όπου τη γη. Εσύ μία αυτά μου κρίδομαι, που κρέστηνε έτη προφήτη και εμά, που γνώσετε έτη. Έω πότε θεώρησαν οι δύο εχθρό, παροξενεί ο υπεναντίο το όνομά σου στέλο. Είναι τι προστρέφει την χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσω του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόνο προαιώνα η δράση του σωτηρία μέσω της γης. Συ εκρατέωσες εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέπεισες τη σκεφαλά των δρακόντων επί του είδους. Συ συνέθεσες την κεφαλή του δράκου τους έδωκες από τον βρώμα λαής της ηθίωψη. Συ διέριξες πηγάς και χυμάρου συ εξίδανας ποταμού συ θάμεση στην ημέρα και συ στην νύχτα. Συ κατηρτήσω φάψιν και ήλιο. Συ επίσης πάνω τα ωραία της γης τέλος και αέρα. Συ έπεθες αυτά. Νίστη τάφτες εκτός σου, νίδησε τον κύριο και λόγω σου άφημα παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσετε στηρίζει ψυχήν, ξυμογωμένη των ψυχών του πενήτου σου, μη επιλάθεις τέλος. Επίβλησαν οι συνδιαθήκοι σου ότι επιρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ονομιών. Μη αποστροφή το τεταπινουμένος και κατησχημένος. Το χώρο και παίρνει σε νέση το όνομά σου. Ανάσε Θεό δίκοσαν την δίκη σου, μίστη τον ονειδισμό σου. Τον είπα άφρονο όλη την ημέρα. Μη επιλάθη τη φωνή των νικητών σου, η περηφανία των μισού του σε ανέβη διαποντό. Όξο πατρί και γιο και γιο πνεύμα. Και
1: μη και ήγιο σου ένα στον ένα μήνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, δόξα πατρί και γιο πνεύμα.
0: Και νύν και εκεί στου αιώνα των αιώνα μην εξομολογηθώ με θάση ο Θεό, εξομολογηθώ με θάση και επικαλεσώ με θα το όνομά σου, γύσουν πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω και αιώνα, εγώ ευθύτω κρινώ, μετά και η γη και πάντα σπιτικούνται σε αυτή που αριστερέσω του φίλου αυτή. Είπα τη παρανομού, σημή παρανομείτε και τη αματράνου, σημή ύψου το κέρα. Μη επέριτε τη ύψου το κέρα, σημό και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίων και ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε αποδεισμών, ούτε από ερήμων, ωραίαν, ότι ο Θεός κρατήσει, τούτον ταπεινή και τούτον υψηλό τυποτήρων εν χειρή κυρίου, ίνο ακράτου πλήρης χειράσμος, και έκλαινε εκ τούτου εις τούτου πλήν, πατριγίες αυτού ουκ εξεκοινώθη, πείνονται πάντως αιματουλή της γης. Εγώ δε γαλιάσουμε στον αιώνα ψαλό το Θεό Ιακώβ και πάντα κέρα των δρομαντολών, συγχλάζω και υψωθείστε το κέρας του δικαίου. Γνωστό ότι η Ιουδαία φόρησε το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη η ειρήνη τόπο αυτού και το κατοικητήριο αυτού εν Σιών. Εκεί συνέβησε τα κράτη των όξων όπλων και των θεών και πόλεμων. Φωτίσει ή θαυμαστό ο πορεών αιωνίων. Θράλησαν πάντε οι εσύνετοι την καρδία ήπνων σαν ύπνων αυτών και ου πέβουν ουδέν πάντε οι άντε του πλούτου τη και συν αυτών. Αποπετινήσε όσο Θεό Ιακώβ ενίσχυε.

0: Αν η επιβεβαιότητα της είπης, σε φοβερός ή και της αντίστοιχη θέση, από τότε η οργή σου, εκ του ουρανού η κούτη σας κρίση, η εφοβήθηκε η σύγκαση, με το αναστήνης κρίση, το Θεό του σώσε πάντως πριν στη γης, ό,τι θύμα ανθρώπου εξομολογήσει θέση και, και κατέλημα, εν θυμίω ερωτάσει. Έξω εκεί από ότι Κυρία το Θεό μου απάντησε κύκλο αυτού ύψη δώρα του φερό και αφαιρουμένο πνεύτα απόντο φοβερό παρά της βασιλεύσης της γης φωνή προσκύων και έξω φρύμπους των θεών και προσέσχει εν με θυψός με θεών εξεζήτησα τη σχερισή μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην απεινήνατο παρακληθήν η ψυχή μου εμείς του Θεού και εμφράθη η δολέσια και ολιγοψύχησε το πνεύμα. Προκατελάβω το φυλακάσιο θα μείνω καλάθεν και ούτε λάβω θα δολογησά μου ημέρας αρχιές και αιτιών εμνήσθη και μελέτσα. Νυχτός με τις καρδίες μου ειδωλέσουν και έστωλε το πνεύμα μου. Μίσθος όνος απόσατε Κύριος και ού προσπίσει του ευδοκής έτη. Ποιείς τέλος το έλος αυτού που κόψε που γεννάζει εμιάν. Η επιλύση του εκτηρήσε ο Θεός ή συνέξει εκ η οργή αυτού τους εκτιμούς αυτού. Τι είπαν είναι εξάμεν αυτή η λύση της δεξιάς του υψίστου, νύστη των έργων Κυρίου, ότι μη στήσουν από της αρχής του θαυμασίας σου και μελτήσουν εν πάω στις έργεις σου και εν της επιτιδεύμασής σου δολησίες σου, Θεός εκ του Αγίου Ιεδός σου, της Θεός Μέγας σου, ο Θεός ημών, εσύ ο Θεός ο οποίον θαυμάσε. Γνώρισε της λέει στη δύναμή σου, ελυτρώσε εν του βραχίον ίσου, τον λαό σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος άσε είδατε ο Θεός, είδος άσε είδατε εκεί εφοβήθησαν, τράβηξαν άβησε, πλήθος ήχους υδάτων φωνήν έδωκα νεφέλε και γά τα βέλη σου διαπορεύονται, φωνή της βορτής σου, ευδοτροφό έφαναν, εαστραφές ότι οικουμένη, σαλέφθη και έντομα σε γεννήθη γη, η θαλάσσι η οδή σου και η τρίβη σου ανίδαση πολλής και τα ίδια σου ουγνωστής μου. Οδήγησε στους πρόβατο τον λαό σου, εν χειρί μου εσύ και Αρών, δόξα Πατρίου και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρίου και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέχετε λαός με τον νόμο μου, κλείνε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω με παραβολές στο στόμα μου, φέξω με προβλήματα παρχής. Όσο ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαντε ημίν. Ούτε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενναίαν εταίραν, απαγγέλλεται στας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα φαρμάσια αυτού αεπίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσο ανετήλατε της πατράς ημιμών του γνωρίσει αυτά της ίσιο αυτών. Όπως αν ο γενναία εταίρα ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ίσιο αυτών. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα συντολάς αυτού ευζητήσωση. Ή να μην γένονται όσοι πατέρες αυτών γενναία σχολιά και παραπικραίνωσαν. Γενναία ή τη σου κατήφθην την καρδία αυτή και ουκ επιστώθη με το Θεού το πνεύμα αυτή. Οι Εφραίμ εντείνοντε και βάλλοντε τόξει εστράφησαν ημέρα πολέμου. Ουκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και το νόμο αυτού ουκ υβουλήθησαν πορεύεστε. Και πελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού όν έδειξαν αυτή. Εναντίον των πατέρων αυτών να επίησε θαυμάσια γη Αιγύπτου εν πεδίο τάμεως. Διέριξε θάλασσα και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οξία σκόν και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όν τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρων ερήμο και επότισεν αυτούς ως εν αυδίσω πολύ και εξήγαγεν ύδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεται επί έτη του αμαρτάνιν αυτό, παρεπίγραμναν τον ύψιστο εν ανίδρο. Και ξεπήρασαν τον Θεό εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάβησαν του Θεού και είπων μη δινήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου. Εκεί επάταξε πέτρα και ερήσαν ύδατα και χυμάρι κατεκλείστησαν. Μη και άρθον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν του λαού αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλλεται και πήραν ήθη εν Ιακώβ και οργή ανέβητε επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό ουδέ ήρπησαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλεση περάνωθεν και θύρα σου δανού ανέωξε. Και έδεξε ναυτής μάνα φαγήν και άρ τον ουρανού έδωκε ναυτής. Άρ των αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμόν απέστειλε ναυτής εις πλεισμονήν. Απήρεν όταν εξ ουρανού και επήγαινε εν δυνάμει αυτού λίμων και έδεξεν επ' αυτούς όσοι χούν σάρκας και όσοι άμμο θαλασσών πετεινά πτερωτά και πέτεσον εν μέσω πανεπολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι και ναυτής ούκ εστερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών έτης βρός Ιησούς σε το στόματι αυτό και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συναπόδησαν εν πάση τούτη σήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής ότι όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτων αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεό και μίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί και γάψαν αυτόν από το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαντο αυτό η δε καρδία αυτόν μου κρυφθία μετά αυτού ουδέ επιστώθησαν τη διαθήκη αυτού αυτός δε εστί νυχτήμων και ηλάσκεται τις αμαρτίες αυτών και ουδια θερεί και πληθυνεί του αποστρέψει τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάση την οργή αυτού και εμνήσθηκε της άρξης εσύ πνεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόλησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και πήρασαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξενα και ουκ εμνήσθησαν της χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός λίγοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάμεως και μετέστρεψαν εν εισέμα τους ποταμούς αυτών και τα ομπρίματα αυτών όπως μη πίωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμια και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διέφυρεν αυτούς και έδωκε τη ερυσίδη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εχαλάζει την άμπυλαν αυτών και τους ικαμήνους αυτών εν τυπάχνους και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν δι' αγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού και ουκ εφύσατο από θανάτων ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη Αιγύπτο από αρχήν παντός πόνου αυτών εν σκηνόμας ηχάμ και απήρεν ως πρόβατο του λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως ύμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδι κι ούκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγηγε αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατη η δεξιά αυτού και εξέβαλαν προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσαν εις σκηνόμασιν αυτών τα σπηλάους του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπήκαναν τον Θεόν τον ίδιο.

0: Τον κατέφαγε πυρ και παρθένε αυτόν ουκ επένθησαν. Οι ιερείς αυτών ενδροφέα έπεσαν και οι χείρε αυτών ουκ λαφθήσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών κυρίως ως δυνατός και κραπαλικός εξήνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και από όσα το σκήνομαι Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο. Και εξελέξατο τη φυλή του Ιούδα το όρος Ιών ο ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβίδ το δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων, έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κύριε Υιέ και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νύν και Υιέ και Υιέ αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός ήλθος ανέθνη εις κληρονομία σου, εμίαν εν των ναών των Άγιών σου, έθεντε Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον. Έθετε τα θυσιμαία των δούλων σου βρώματα, τη πετινή του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, τη θηρή τη γη. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ω ίδερ κύκλο Ιερουσαλήμ, κι ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδο τη γη των συνημών, νυκτηρισμό και χλεβασμό τη κύκλο ημών. Έω πότε κύριε οργιστή ει τέλο, εκαυθίσεται ω πύρο ζήλο. Έχθιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη κοινό κοντά σε, και επί βασιλείας το όνομά σου ούκ επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτως εν ημάς η εκτιμή σου Κύριε ότι επτοχεύσαμε σπόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών ένε και της δόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς και η λάθη της αμαρτίας ημών ένε και το ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού έστειν ο Θεός αυτόν. Και γνωστή το εν της έθνεση ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιον σου στεναγμός των πεπαιδημένων κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίωνος σου. Περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοση της γείτωσιν ημών επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών των ονειρισμών αυτών όν ενίδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, ανθομολογησό με θάση ο Θεός εις τον αιώνα εις γενναίαν και γενναίαν εξαγγελούμεν την ένεσή σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσκειες ο οδηγών ως πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί τα χερουβήμ εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψαν ημάς και επίφανο το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου. Ψωμιείς ημάς άτων δακρύων και ποτείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλαγίεν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμπτύρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψαν ημάς και επίφανο το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας. Εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτή. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τα ρίζες αυτής και εκπλήρωσε τη γη. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέκλεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφυάδας αυτής. Ινατή καθήλωση των φραγμών αυτής και τρικώσιν αυτήν πάντες η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν σεις εκδρυμού και μονέως άγριος κατεναμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψαν δει και επίβλεψαν εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν ειν εφύτευσεν δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσε σε αυτό. Εμπεπειρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεις του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηγή σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσε σε αυτό. Κι ούμοι αποστόμεν από σου, ζωός σημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψε ημάς και επίφανε το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό.

0: ρωτώ εμήν, αλλά αλλάξαν το Θεό Ιακώ. Λάβατε ψαλμό και δότε τύμπανο ψαλτήριο τεχνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε νεομηνία σάλπιγγι εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων. Ό,τι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκ της Αιγής Αιγύπτου. Γλώσσα νυν κουκ έγνο οίκουσε. Απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο δούλευσα. Εθλίψε επικαλέσομαι και ερισάμισε. Επίκουσά σου τα εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδα τους αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέσα. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνείς Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε ευγής Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και κληρώσω αυτό. Κι ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ που πρόσεσχε μου. Και εξαπέστειλε αυτούς κατά τα επιτιδεύματα αυτών καρδιών αυτών πορεύσονται εν της επιτιδεύμασε αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τε σωδής μου, ή επορεύθη. Εν το μηδενίαν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους λίγοντας αυτούς επέβαλον άντι χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαντο αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και εψώμησεν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιός Πνεύματι.
1: Αγία ή Κύριος αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιός Πνεύματι.
0: Και νίκαι ή Κύριος αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινή. Έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών εκχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ούκ έγνωσαν ουδέ συνήκανε σκότη διαπορεύονται σε ελευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, ή εστέ και ή υψής του πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποφνίσετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Ανάστα ο Θεός κρίνει τη γη, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνης. Ο Θεός τι σωμειωθήσετε εσύ, μη συγγύσεις μη δε καταπραίνεις ο Θεός. Ότι ήδη οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούνται σε ήραν κεφαλήν. Επί τον λαό σου κατεπανογεύσαντο γνώμη και βουλεύσαντο κατά τον Αγίον σου. Είπον δεύτε και εξολεθρέψουμε αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι εβουλεύσαντε εν ομονία επί το αυτό κατά σου διαθήκη διέθετο. Τα σκηνώματα των Ιουδωμαίων και οι Ισμαηλίτε. Μωάβ και Αγαρινή, Ιβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι με τα αντοκατοικούντων τύρων. Και γάρ και ασού συμπαρεγένετο με ταυτόν, γεννήθησαν εις αντίληψη της Ιης Λότ. Πίσον αυτής, ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβήμ, εν το Χιμάρο Κισόν. Εξολοθρέθησαν εν αενδόρ εγεννήθησαν ως οίκο προς τη γη. Θου τους άρχοντας αυτών ως τον Ιώβ, Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν. Πάντα στους άρχοντας αυτών ήτην εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτοί στο αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου θου αυτούς ως τροχόν, ως καλάμι κατά πρόσωπον ανέμου. Ως ή πύρο διαπλέξει δυρμόν, ως ή φλόξ ή κατακάψει όρη. Ούτω καταδιώξει αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξει αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυθήτουσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτουσαν και απολέστωσαν. Και γνώτωσαν το όνομά σου, Κύριος, σύ μόνος ύψιστος υπάσαν τη γη. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, την δυνόμενη. Επιποθήκε εκ λύπη η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλλιά σου, το επιθέω ζώντα. Και γάς το Θεό νεύρε αυτό οικίαν και στριγών νοσιάν εαυτήν, ου θύσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμεων, ο βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται στην το οίκους σου αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάζει την καρδία αυτού διέθετε στην κοιλάδα του κλαθμών ως των τόπων ονέθετε. Και γάρ ευλογίες δώσε νομοθετών πορεύσουν το εκ δυνάμεως εις δύναμη νοφθήσετε ο Θεός των Θεών εσαιών. Κύριε ο Θεός την δυνάμεως άκουσον της προσευχής με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού, ότι κρίσον μέρα μίαν τις αυλές σου περί χιλιάδες. Εξελεξάμου παραρτήσε το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή κείμεν σκηνόμαστε να αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Εδόξες Κύριε τη γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα στα αστυνομία στο λαό σε κάλυψε πάσα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή στη μουσου. Επίστρεψε εν μας ο Θεός στο σωτηρία εν μόν και απόστρεψε να το θυμώσω επιμόν. Μη είσαι ένα οργιστή ημίν. Ιδιαίτερη σου είναι οργή σου από γενναία στη γενναία. Ο Θεός σου επιστρέψει ζωό σε εμά και ο λαό σου εφραθεί στην τεφυσή. Δείξον μην Κύριε το έλεό σου και το σωτήριό σου δώσει μην. Ακούσουμε τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός. Ότι λαλείς η ειρήνη επί των λαών αυτού και του οσίου αυτού και του επιστρέφοντε καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύ στο φοβουμένο αυτών του σωτήριων αυτού, του κασκινό εδόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη καταφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και χάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα του Κοινή και Αίγιος Αιώνας των Αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι.
3: Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο και το πνεύμα της αληθείας, πατοχοπαρών και τα πάντα πληρών, θησαυρούσων αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίζος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθένεια ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έτσι ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρό.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε πως κινήσομαι και πως πέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε πως κινήσομαι και πως πέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε πως κινήσομαι και πως πέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μεγαλιά των πιθών ζώντα, και γάρ στρουθείων έβρεν αυτό οικίαν και τριγών ουσιάν αυτή, ουθίσταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούν στην το οίκο σου, ει αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρω εστίν αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάζει την καρδία αυτού διέθετο, στη χειλά του πλαθμόνου στον τόπο ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμωσης δύναμην, οφθείς το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίληψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν της αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κείνουμε εν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριε σου στερεί στα αγαθά της προηγουμένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζουν επί σε. Ευδόξα Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα στα αστυνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου θυμών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν, ή διατενή στην οργή σου από γενναία σε γενναία. Ο Θεός σε επιστρέψω ζώο σε εμά και ο λαό σε εφραθεί στην πισή.
4: Δείξουν ημίν, Κύριε, το λαό σου και το σωτηριό σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση ενεμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη των λαών αυτού και επισωσίους αυτού και τους επιστρέφοντες καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσ' Χριστώτα και η γη ημών δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστη και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνει, Κύριε, το ούσο και πάκουσόν ότι πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσος είμαι. Σώσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησόν με, Κύριε, του προσέ και κράξου μου όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότσι, Κύριε Χριστός, και επιοικής και πολυέλεος πάση επαλμένης. Ενώτσι, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σε θεής, Κύριε, και ουκ έστην κατά έργα σου. Πάντα έθνη όσα επίησες, ήξου και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου. Ότι μέρας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, διοδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Φρανθεί το καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το λαιό σου μέγαπε με και ρίσου την ψυχή μου εξάδω κατά του. Ο Θεός παράνομοι πανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήσαν την ψυχή μου και ου προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, κτήρι μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε με εμέ και λέει σών, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσχυ σου. Κλείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέσον μισούντες με και εσχυνθήτουσαν, ότσι, Κύριε, βοηθησάς με και παρακάλεσάς με. Πίσον τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και εσχυνθήτσον, ψη Κύριε βοηθησάς με παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Της ερήμου πολίτης και επτεσώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Πατήρ ημών Κυριακέ. Νηστεία, γρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς του πίστη προστρεχόντωση. Ο δόξα το δοκώδης ισχύν, ο δόξα το σε στεφανώσατη, ο δόξα το εργούντι δια σου πάσινι άματα. Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Ο διημά γεννηθεί εκ Παρθένου και σταύρο που μήνα αγαθέ. Ο θανάτου του θάνατο σκυλεύσα και έγκαιρ στην δείξα ω Θεό. Μη παρήδησου έπλα στη χειρή σου. Δείξου την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξει την τεκούσα θεοτόπων προσδεύουσαν υπερημών. Και σώσον σου διρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδόηση μα τέλο δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει την εθήγη σου και μη αποστήσει το λαιό σου θυμών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάστης αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας κατά του νερού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ως υπερμάχο Χριστό οικολούθησας, ως υπερμάχο κρατώ και αντιλήπτορη, εις έτοιμος ιερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως. Αλλώς έχουν παρησίαν προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμβαινόντων ημάς φρούρισον να κράζομαι. Χέρις Πάτρε τρισόλβιε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησ
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπροχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόν τη ώρα ταύτα σε τεύξεις και ήθελε τη ζωή μόν προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της ακροσίτσου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνους των αιώνων μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Δημιουτέρα του Θεοδίου και δοξτέρα συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων και ακούσαν την όντως του τόμα σε μεγαλύνουμε. Νόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε τα πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέγησε ημάς.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Μακροθυμήσαν σε πτυσιμών που με τη μασική άκρη της παρουσόρας ο αγωνιμάς. Ενή επί το ζωπίου ξύλου κρεμάμενος στο ευγνώμενο ληστήριο στην παράδοση του ποιήσε σύσοδον και θάνατον θάντων όλων σε συλλάσσε τη μήνυ της αμαρτωλής και ναξίης δούλης σου. Η μάρτω μεγάλη και να μη σε ομίγει ο κεσμένα αξιάται το όμπτα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρέφθουμε τη στελή μας των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε τη συνανίκα στην αγαθότητα. Πίσω ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέος και σώσουν ημάς δι' το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον ονοματιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάς της το δικαιμένο χειρός και αυσιμήν τα αμαρτήματα και ανέκρωσαν το σωτικό ημών χρόνι μήν των παλαιών αποθέμι άνθρωπων, τον ένα εντισώμεθα και συζήσουμε το ημετέρα δεσπότη και κύριε μόνοι. Και ούτε τη εσείς ακολουθώντας προστάγμους είναι στην αιώνια ανάπαυση να κρατήσουμε με τα πάντα δεστήν των εχρονομένων κατοικία. Σιγαριώντας σε αληθινή αφροσύνη και αγαλίασης, τον αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να πέμπουμε στον Άρχο Πατρί, τον Παναγίου και Αγαθό και ο οποίος σου πνεύματι, νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, αγαλήθης φόδρο. Ξεμολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δείσουν ο βρώμενος φως του σημάτια. Εκτείνουν τον ουρανό να σιδέρνουν στη γαζδονίδα στη πυρό αυτού. Ότι δει την έβη την επίβαση αυτού, περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματο και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγου. Ο θεμελιών την κοινή την ασφάλεια να φτύει σου κληθεί στον αιώνα του αιώνα. Άβησο ο σημάτιο το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στη σοντίδατα. Από επιτιμή σου όσο φεύξω, δεν υποφωνήσω αντίστοιχη διάσωση. Αναβαίνω στην όλη και καταβαίνω στι παιδί των τόγων να θεμελιώσω σε αυτά. Ο όριο ανέθου, όπου παρελέψω, δεν θα επιστρέψω σε καλύψη εκεί. Εξαποστέλω τη γάση μου, πάρα ξαναμέσω των ωραίων διαλέψω δίδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξω τον ευζήψαν αυτόν. Επαυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκευάσει εκ μέσου των πετρών δώσου σου φωνή, υπό τη γνώρια εκ των υπερών αυτού. Από κάπου τον έργο σου φανταστήσεται η γη, ο εξαντλών χόρτων τη κρίνη και ορκλάνει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγινάρτο εκ τη γη και να σε φρένει καρδίων ανθρώπων, του λένε πρόσωπο, να λέω και άρθρο καρδί ανθρώπων στηρίζει. Φορταστήσεται τα ξύλα του παιδί και άντρε το λιβάνο σε φίλε σα. Εκεί η στρουθία του έψωση του ίδιου η κατοικία ηγείται αυτών. Ο όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λογή. Επίση η σελήνη κύριου σου δεν σε έγνω την δύση να το έθο κότο και για να το ανοίξει. Εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπά και ζητήσει πέρα τα θευρό στην αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάνε αυτών και τα σύσοδα. Εξελέψει τα άνθρωπο σε το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω ω πέρα. Σε μεγαλύτη τα έργα σου, κύριε πάντα, η σοφία επίση. Επληρώθηκε τη χρήση αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχνο. Εκεί ερπετάνω και στα ρυθμό ζωά μικρά των μεγάλων. Εκεί πλήρια πορεύονται δράκων ούτω ή νεκρό συμπέζουν αυτοί. Πάντα προσέπρε το κότσι, δεν είναι την όρφη να φτάνει σε έκφυγε το δόντο σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο τη χέρια τα σύμπαντα πληστή σου τα Χριστότητα, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο να αφήσουν. Αν θα αναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουν ή και ει τον χώρο αυτών επιστρέψουν, ξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστεί σου και να κενεί το πρόσωπο τη γη. Ποιή του η δόξα κυρίω του αιώνα, ευπλανήστε κύριο από τι έργε αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιον από την πρέμβη, οπτώμενα στο ρόλο και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μέρος υπάρχουν. Ειδήθη αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφραντήσω με το Κύριο κλείπει να μαρτωλεύω της γης και άμεστε με υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ο ίδιος έγμα, θεντήσει να το δεσκότος και για να τον νίξει. Σε μεγαλύτη τέργα σου, Κύριε Πάντα, σοφία επί ίσως. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αγίου στους αιώνας των όναμι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του ότι και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνται εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστη ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων ασούν των καμνών των εχμολώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως αργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων.
6: Συ πρέπει ήμουν ο Θεός εν Σιών και Συ αποδείστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άξον προσευχής μου, προσέ πάσης άξιξη. Λόγια νόμων υπερηδυνάμωσαν ημάς και τα συσσεβίας ημών συλλάσσιν. Μακάρισον εξελέξου και προσελάβω κατά σκηνώσιν τις αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής το οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σου τηρημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράμ. Ετοιμάζουν όριν τη ισχύ αυτού, περιεζουσμένου σε δυναστεία, ο συνταράσσουν το κύκλο τη θαλάσση, οίκου κυμάτων αυτή τη υποστήσεται. Ταραφθίζουν τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντε στα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδου πρωία και εσπέρα τέρψη. Ευεσκέψου την γη και μέθησε αυτήν, επλήθυνα του πλουτίζει αυτήν, ο ποταμό του Θου επληρώθη δάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτω η ετοιμασία. Του άβλακα αυτή μέθησον, πλήθυνουν τα γεννήματα αυτή. Εν δε σταγώσιν αυτή σε φρανθίστε ανατέλουσαν. Ευλογήσει τον Στέφαν τον εαυτό τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πλαισθίζονται ποιότητο. Διανθίζονται τα όρη τη ερήμου και αγαλία συνηγουρνή περιζώσονται. Ενεδίσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδε πληθυνού ισίτων και κράξονται και οι γαριμνίζουσοι. Αλλάξει το κύριο Πάσα γη. Ψάλλεται δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξα ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σου φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη τη δυνάμεω, όσου ψεύσονται εσύ εχθροί σου. Πάσε εκεί προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλά το σαν δει το όνομα τη σου, πιστεδεύτηκε, είδετε τα έργα του Θεού, όσου φοβερό σου εν βουλέ υπέρ του ιού των ανθρώπων. Που μεταστρέφουν τη θάλασσα, εν ξηράνουν ποταμό, διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα από αυτό. Το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνα. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπω είναι οι παραπικραίοντε μη ψούσαν εαυτή. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίζεστε την φωνή τη ενέσεω αυτού. Του θεμέω την ψυχή μου η ζωή και μη δόντι σε άλλον του πόδε μου. Ότι ο δοκίμαζε εμά ο Θεό, επίρωσε εμά ο σπυρούτη το Αγίριον. Εισήγαγε εμά στην παγίδα, έθο θλίψη επί των νότων ημών. Επεβίβαζε ανθρώπου επί τα σκεφαλά ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς σαν ψυχή. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώματι, Αποδώσου τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου και θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυαλωμένα ανήσω με τα θυμιά μου των συγκριών, ανήσου η βόση με τα χυμάρων. Δεύτε ακούστε και διηγήσου με μην, πάντες οι φοβούμενοι των θεών όσο επίσης την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψουσα υπό την γλώσσα μου. Αδικαίνιε θεώρουνε καρδίο μη εις ακουσάτου μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός προσέσχει τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός όσου καπέζει την προσευχή μου και το έλευσε αυτό παιμού. Ο Θεός εκτηρήσει μας και ευλογήσει μας, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λαίσει μας. Του γνώνω εν τη γη την οδόν σου εν πάσην έθνηση των σωτηριών σου. Εξομολογησά σου σαν σε λέει ο Θεός, εξομολογησά σου σαν σε λέει πάντες. Εθνανθίτουσαν και αγαλιάσαν έθνη, ότι κρινείς λαού στην ευθύτη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησά σου σαν σε λέει ο Θεός, εξομολογησά σου σαν σε λέει πάντες. Γέδω και τον καρπόν αυτής, ευλογήσει μας ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσει μας ο Θεός και φοβηθήτουσαν αυτόν πάντα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νίκη και στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ
6: και Άγιο Πνεύματι. Και νίκη και στου αιώνα των αμήν. Αναστεί το Θεό και διασκορπιστήτουσαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτησαν από προσώπου αυτού οι μισού τη αυτών. Όσοι κλείπει καπνό, οι κλειπέτησαν. Όσοι τίγεται κυρό από προσώπου πυρό, ούτω απολούνται αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθίτουσαν αγαλιάσου ενώπιον του Θεού, ετερευθίτουσαν εφροσύνη. Άσε το Θεό ψάλα το όνομα τη αυτού. Οδοποιήσετε το επιβεβικό τυπηδισμόν, κύριο όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθίτουσαν από προσώπου αυτού του πατρό των ορφανών του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγουν πεπαιδεμένους εν ανδρία, ομοίως παραπικραίνοντας τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε συνόπεν του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ιερή μου γη, εσύστη και γάρι ουρανή, έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσου να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένεις εσύ δεκατερτή σου αυτήν, τα ζώα σου κατοικίσουν είναι αυτή. Ετοίμασε εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμου πολύ. Ο βασιλεύσει των δυνάμεων του αγαπητού, τη ρεότητη του οίκου διελέστη σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αμέσως των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφραν αυτή σε χλωρό τη χρυσίου. Εν το διαστέλειν των υπουράνιου βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού οροσπίων, όρος του τηρωμένων οροσπίων. Είναι τι υπολαμβάνεται όρτε τηρωμένα το όρος ο ευδόξιν ο Θεός κατοικίνειν αυτό και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος το άρμο του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάνδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν το Σινά είναι το Αγίο. Αναβάζεις ύψους εχμαλώτες της εχμαλωσίαν έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρ απειθούντες του κατασκηνώσε Κύριος ο Θεός ευλογητός ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν κατεβοδός ημίν ο Θεός του σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ενθλάζει κεφαλάς εχθρών αυτού κορυφήν τριχώς διαπορευμένων επιμελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψου επιστρέψουν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφείο πούσο νέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών πάνω αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός επορίε του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων των πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογεί των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνης αυτών. Άρχοντες Ζαβουλών άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου. Δυνάμωσον ο Θεός του το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ ψήφισε βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη στηρίζει του καλά μου. Η συναγωγή των τάβλων τη δαμάλη των λαών του μη αποκλειστεί είναι του δεδοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνητα του πολέμου θέλοντα. Ήξου πρέσβη εξ Αιγύπτου, η οποία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία τη γη, άσε το Θεό, ψάρα το Κύριο. Το επιβεβικό τύπη των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάζει. Δου δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεως. Δεν το δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ, η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτόν τις νεφέλες. Θα μας δώσει ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσεν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
7: Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί, Κύριε και για πνεύμα.
6: Και νίκαι εκ εις αιώνας των αμήν, σώσου μου ο Θεός σου της ήλθος αν είδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκάης την υπόζηση, ήλθεν εις τα βάνη της θαλάσσης και καταιγής κατεπόντησέ με. Εκοπίας ακράζουν οι βραχίες των λάρξης μου, εξέλιπουν οι οφθαλμοί μου, από του ελπίζει με επί των Θεών μου, επληθύθησαν υπέρ τα στρίχας κεφαλής μου, και οι μισούντες με δωρεάν, οι κρατεώδησαν οι εχθροί μου, οι δύο κοντές μου αδίκως, αου χρύπασα τότε απαιτήνιον, ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και η επλημέλειά μου, όπως ούπου κατοκρύβησα. Μη ισχυνθήσαν επ' εμέ απομένονται σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε ντραμπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ, ότι εν εκάσου πίνει κανιδισμόν, εκάλυψε εν ντροπή το πρόσωπό μου, απειλωτριωμένος σε γεννήτη της αδελφής μου και εξένωρης της ιής της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέβησαν επ' εμέ και συνεκάλυψε εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μην και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτίζεις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι επίλες και εις εμέψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς σε Κύριε καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη το ελέος σου επάκουσό μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσου με βουπήλου να μη επαγόριστη εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων, μη με καταποντισά το κατηγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσό μου Κύριο τη Χριστόν το ελέος σου, κατά το πλήθος των ετυρμών σου επίβλεψον βεμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσό μου. Πρόσεις τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα τον εχθρό μου ρίσε με, σίγα αργυνώσεις τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ο ειδισμό μου προσεδόκησε η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουχ υπήρξε και παρακαλούντας και ουχ έβρουν και έδωκαν εις το βρώμου χωλήν και είστε δίψα μου επόδησα με όξους. Γεννηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και σκάνδαλον. Σκοτιστείτε σαν οι οφθαλμοί αυτών των μικρέπιν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχουν επ' αυτούς την οργή σου και θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτε η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν της σκηνόμασιν αυτών μιές του κατοικών. Ό,τι όνες οι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλογος των τραυμάτων που προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισεθέτουσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτουσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίωμη γραφήτουσαν. Πτωχός και αλληγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσου το όνομά σου του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέντουσαν πτωχή και εφρανθήτουσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήστε η ψυχή ημών, ότι σήκωσε τον πενίδων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσε. Ενεσάντωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτήν. Ότι ο Θεός σώσει την Σιόν και οικοδομηθήσονται πόλεις Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν για το σπέρμα του δούλου σου καθέξουν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτοί. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσεις Κύριε στο βοηθήσαν εισπέψον. Εισκυνθήτουσαν και ετραπήτουσαν οι ζητούντες στη ψυχή μου, όπως τραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραφθήκα σκηνόμοι λέγοντες μη ευγε ευγε. Αγαλιάσουν και φραθήτουσαν οι πισί πάντες ζητούντες ο Θεός και λεγέντουσαν διαπαντός μεγαλυθεί το Κύριος στους αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις ο Θεός βοήθησό μη. Βοηθός μου και ρίση μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και όχι για πνευματική και νίκαια και σε όνος του γραμμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβω σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Ότισαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίν και αΐ.

Πύρο Χριστοτήτος του σαρκωθέντος εξού Θεότο και πανημνητέ Σταυρών γαρ και θάνατον εκουσίως υπέμεινεν ή να τον κόσμο σώσιον έπλασεν τούτον δυσώπηκα με τον άθλιον και πολυόδυνον ρίσεστε κολάσεως εν τα τεφός λάμπη των εσπερών.

τρικυμία, ο καθέρξης χρόνιος, εν σοφό δηλάκωσε κάτω τρίτουσα. Αθλητά ενδόξε, άλλος φως ήστραψας.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιδίου Δύση ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση κυρίσιμη είστε φωνές εσύ Θεού ζωήν οδηδούς

0: Καταξιώσουν οι Κύριοι εν τη εσπέρα τα άρθια των μαρτύρων, σε λεχθήνε ημών, σε πλεγητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομάς Χριστούς όνος αμήν. Γέννη το Κύριε το λόγο σου χειμάς, καθάπηρ πίσω με επισέ, ευλογητός η Κύριε τη δοξόν με το δικαιωματά σου, ευλογητός η Δέσποτα στην ετησόν με το δικαιωματά σου, ευλογητός η Άγιο Πατησόν με τη δοκιμασία σου, Κύριε το λόγο σου στον αιώνα, το έργο των χειρών σου, υπερίδηση πρέπει, ένωση πρέπει, ένωση όξο πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αιωικές τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δαΐση ημών των Κυρίων. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτην. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Το Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα εν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθαν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις

Κύριε Θεός, ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, σύ δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις

Προσέρες ο θαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό Υγούος ο θαλμί δούλων εις κύρας των Κυρίων αυτών Ως ο θαλμί υπεδίσεις εις κύρας της Κυρίας αυτής ούτως ή ο θα...

0: Μην απολύγει στον δολοσό δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη τη δόνια οφθαλμή μου το στηριών σου και με σας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Πόσες αποκαλύψει είναι εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος του θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος του θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος του θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι αιώνα και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε Λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ιεσύ τα ασθενείας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι αιώνα και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπιούσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με τις οφειλέτες ημών και μη εν έχεις μας πειρασμών, αλλά δύσει μας από του πονηρού.
0: Πρώτος ορίστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις του

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος τα μεθάσου επάκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ενδιδόμεθα υτων μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Αντιδρόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονο του, το κοπιών των ψαλών των και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον.

0: Αμήν.
1: Παραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
0: Ημί ετέραν τα χειρουβήμ και εν εξωτέραν να συμποιείται στους σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τα ακούσαν την όντας Θεοτόκων σε μεγαλύνοντα.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου, δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμαμαγίας Αυθυμητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Του Ιού και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου, το Αγιορείτη, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρος Χαραλάμπος, το Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρος Γρηγορίου, φωτιστού της Μεγάλης Αρμενίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Λιψιμίας και Γαϊανής και των Μεταυτών, 32 μαρτύρων γυναικών και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
2: Πρόσεξε Κύριε Σου Χριστέ τη δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
3: Βγαίνει το Κύριο το λαό σου ημάς καθάβε ελπίζουμε πίσω.
2: Αιωνία μνήμη μόνο εξωμακάριστη και εμείς δικτήτρες.
0: Αιωνία μνήμη αυτό.
4: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος νυκτερμόν σου εξάλληψε το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σε ίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψεις τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιών ολευκανθήσω με. Ακουτίζει μια αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλλησον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ένα μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησέ δε μου. Απόδος με την αγαλία εν σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό σύριξόν μου. Διδάξον όμως ο σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσύνη σου. Ότι η θέληση θυσία νέδω κάνω λόγω μου το κευδοκής, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίωσιόν και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθείς εν εις πέσον. Εσχυντήτσον και τραπήτσον εις δούτης η ψυχή μου, αποστραφήτσον εις τα οπίσου και κατεσχυνθήτσον η βουλόμενη με κακά. Αποστραφήτσον παραυτήκα εις γινόμενη λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστησον και εφραντήτσον επίση πάντες εις δούτης ο Θεός και λεγέτουσον διαπαντός μεγαλυθεί το Κύριος. Οι αγαπώντε σωτήριών σου, εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνει ο Θεό βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε, μη χρονίζει. Κύριε, εισάξουν τι προσευχέ μου ενώ τη συνδέηση με τη αληθεία σου, εισάξουν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σωτιού δικαιωθεί στην οποία σου πάσε ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσαν ει γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και οικειδίασαν επί με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου εμπίμασαν χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάξουν με, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και μου ιωθήσω με τι καταβαίνουσαν ει λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του έλεό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισον με, κύριε, οδόνιν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, κύριε, προσεκατεύχουν. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με νυγή ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει η ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου λίγοντες η ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξεν υψίσει Θεό και η πηγή σιρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, Πουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός σου, Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

0: Άσενε σπέρεν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μείνουν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθο φω, παράτινον το έλεο σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή τάφτη αναμαρτία του φυλαχθήνη μα. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθά, περιλυπήσε με νεψέ. Ευλογητό η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτησών με τι δικαιώματά σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ίνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας στον αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράδων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίες Παρθένου και ενανθρωπής. Σαυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπεροσκυνόμενον και συντοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Προς τα χρέη μυστικός λαβόρ εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδία πέστη, ο ασώματος λέγον τη επίρρογά μου, κλείνεστη κατά βάση τους ουρανούς ορίταν αλλιώτος όλος εσύ, όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβόντα δούλο μορφήν εξίστα με κραυγάζει συ χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίνει Θεοτόκο το χέρι.
2: Κεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίνει Θεοτόκο το χέρι.
2: Κεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίνει Θεοτόκο το χέρι.
2: Κεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς.
1: Τη συνδιασωμά του φωνή σωματουμενό σε θεωρών Κύριε. Εξίσα το και ίσα το κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη. Χαίρε δύση χαρά η κλήψη. Χαίρε του πεσόντου Αδάμ η ανάκληση. Χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψου τη ανάβου των ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν Θεό αρκώσεω. Χαίρε δει νεοργείται εκτίση. Χαίρε δει βρεφοργεί το κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία φυσί το γαβρίλ θεσαλέω. Το παράδοξο σε τη φωνή τη παράδεκτο με τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψη στην κοίηση. Πώ λάγει κράζουν αλληλούια. Γνώση άγνωστων γνών, οι παρθένοι ζητούσα οι γόσοι προσολειτουργούντα. Εκλαγών αγνών, ιών, πόσε στην τέχνη είναι δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφεσε νεφό, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βολή αγορή του μίστη, χαίρε σε γη δομένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστοπορήμιων, χαίρε το δωμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε μποράνι, δι κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρε μετά άγουσα του αγεί προ ουρανών. Χαίρε το των αγγένων πολυθρήνητων θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρήνητων τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμης του υψής του επισκίεσαι τότε, προσήλυψην την επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη συνειδήν. Ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση της θέλωση θερίζει ότι είναι το ψάλι νούτος αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεό δόχνη παρθένων συνημήτρων, ανέδενε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα είναι ως άσμα σε ανεβώ προσε Θεοτόκον. Χαίρε βλαστών μαρά του κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε βιτριγών τη ζωή ημών φιούσα. Χαίρε άρωρα βλαστάνω σου εφορία νυκτριμών, χαίρε τράπεζα βαστάνω σου ευθυνή ελασμών. Χαίρε τριμών τη ερφή αναθάλη, χαίρε τυλιμένων των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία σημεία, μα χαίρε παντό σου κόσμο εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Ζάρι νέα θενέχων λογισμών αφιβεώνων σόφρων Ιωσήφε ταράχτη προς την άγαμό σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονόν άμετε μαθώντας ούλη της ύλιψεν εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια. Ήκουσαν επιμένως των αγγέρων ημούντων την έσαργο Χριστού παρουσίαν και δραμώντας ως προσπιμένα θεωρούσε των οσομνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντε ή νυμνούντες ύπων. Χαίρε μνου και επιμένως μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου ηθερών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια αναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα πήγε σε χορεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε δίσε νεδίθε μεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήστε μάγοι, τι τούτου κολού τη ανέγλει. Και ω λίχρον κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κατέων άγνακτα και φθάστε στον άφθασον εχάρισαν αυτό βόντε αλληλούια. Είδων πέδε χαλδαίων, χερσί τη Παρθένου, το πλάστη κυρίω του ανθρώπου και δεσπότε νούντε αυτόν, η κηδούλα έλεγε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη σε ραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρα στέρε σου δίτου μύτη, χαίρα αυλή αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην κάμενο σβέσασα, χαίρε τη τριάδα σου μίσα φωτίζουσα. Χαίρε τι είναι ο πάθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε εκείνο φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κήρυκε στο φόρι γεγονότη οι μάγοι πέστρεψαν ει Βαβυλών, εκτελέσσεντε στο χρησμόν και κηρύξεντε στο Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον ηρόδινο σλυρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψε εν τη γη του φωτισμών αληθεία, εδίωξε το ψεύδο στο σκότο. Τα γάρι είδουλα τάφτη σωτήρι, μη είναι εγκατάσου την ισχύν πέπτουκεν, γιατί το δέρισέντε σε βόνο προ τη Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθω των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποτίσα αφαρό των ειτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντε η ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη ασκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξύ ρεϊμέλ και γάλα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθίσταστε το παντεώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτε και θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγει σου την άρετη σοφία γκράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ναι, να έδειξε κτίση, νεφανή σου κτίση, η μύτη από αυτού γερωμένη. Εξασπόρου βλαστή γαστρό και φυλάξε ταύτη ενό πυρηνάφθρων, ή να το θάμα βλέπω τη σημνήσω με ναυτή βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθασία, χαίρε το στέφο τη εγκαρδία. Χαίρε να στάσω τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέντρο να γαλόκορα που να εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύνων ευσκιόφρυνων υφού και ποτέ πολύ. Χαίρε και ουφορό ειδικών πλανωμένη, χαίρε από γενό και τροντίν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώτη όπηση, χαίρε πολλών πτεών τη συγχώρηση. Χαίρε στο λίτο γυμνό παρησία. Χαίρε στο αργή πάντα πόθεν οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ξένο τόπον ειδώτε, ξενοθόμη του κόσμου, τον όρισο ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο η γάρο υψηλό θεό επηγή σε φάνη το πλέον άνθρωπο. Βουλόμο ελκύσε προ ο ύψο αυτό βοώντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είναι τη κάτω και τον άνω, ο δόλο επίνω ο περίληπτο λόγο. Συγκατάβαζε γάρθη εκεί, ο μετάφαζε δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένο στο λίπτο ακούσει στάφτα. Χαίρε θεό αχωρεί το χώρο, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίσω αναφίβολον άκουσμα, χαίρε του πιστών αναφίβολον κάφημα. Χαίρε όχι με πανάγιον του πίνου χειροβήμ, χαίρε και με πανάριστο του πίνου σεραφήμ. Χαίρε τεναντία σταυτό αγούσα, χαίρε παρθενή και λοχίνε ζευγμίσα. Χαίρε δι σε λίθη παράβαση, χαίρε δι σε νύχτη παράδεισο. Χαίρε κλήση Χριστού Βασιλεία, χαίρε λυπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και το πλάγιο το μέγα τη ενανθρωπή ω έργων. Τον απρόστον γάριστον εθώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίς οι διάγοντα ακούνται δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκος εις εχθείας αφώνος, ο Ρώμερ πισε Θεοτόκε. Απορούς η γάρη λέγει το πώς και παρθένους μένεις και τική νύσχη σας. Ημίς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας των δοχείων, χαίρε προνοίας αυταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμωράνθησαν οι δεινείς ειδητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι νομιθοποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τους προκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιών της Αγίας πληρούσα. Χαίρε ποιητό αγνίας εξέλπουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς οθωρώντος Αθήνη, χαίρε λιμίτο το βίο πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέρα τον κόσμο τον όλων κοσμήτωρ, προσούτων αυτεπάγκετο ήλθε. Και μη υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρι τόμεν καλέσα σωστός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τύχωσε τον Παρθένο Θεοτό και Παρθένη και πάντων εις έπροστερχόντων. Ο γάρι του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητή σάχραντε. Εκείς εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένου της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθη εκείς αγαθότητος. Χαίρε η γάρα γέννηστα στους ηλιθέντες εσχρός, χαίρε η γάρα νοθέτησα στους ηλιθέντες των νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρνη φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου ορμόζουσα. Χαίρε καλή κροτρός Παρθένο, χαίρε ψυχών εφαστών Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτη στην εκτείνεσαι σπέβδο πλήτων πολλών κτηριμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάσα προσφέρω μέσω βασιλεύ Άγιο, ουδέν το λουμένα άξιον ορδέδου κασιμίτης ηβός, εν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάντη σηκώτη φανή σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γάρα άειλον άψο αφό οδηγεί πνοζονό σε θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον οφωτίζω ακραυγή διδημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητήου λίου, χαίρε βολή οδή του φέγγου. Χαίρε στραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βρωτή του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών, χαίρε τον πολύ ρητών αναβλή ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ενερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκνίου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρών αγαλίαση. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευωχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάρη δούνε τη τελή οφρημάτων αρχαίων ο πάντων χρονί τη ανθρώπων, επιδήμηση δια αυτού προ σεμπον δήμο αυτού χάριτο και σχή ο χειρόλογο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκον, αλληνούμε σε πάντων σε σέψυχον όν Θεοτόκη. Συνέχων πάντη, χείρη κύριο, υγεία εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων νομίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθεί το πνεύμα, τη χαίρε τη ζαβρέ τη ζωή αδαπάνητη. Χαίρε τίμη ο διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόρθητων. Τείχο, χαίρε δίσε γέροντο τρόπαια, χαίρε δίσε χείρη καταπίπτωση, χαίρε χρωτό του μου θεραπεία, χαίρε ψυχή σε εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημά.
1: Αμέν την προσφορά να βάσει εις εφοράς άπαντας και τις μελούσες πίτρος εκολάσσου στους ιβώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχου στρατηγό την νικητήρια, ω ρητορθήσω των δρών ευχαριστήρια, αναγράφω η πόλη σου Θεοτόκη. Άλλο έχω το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίνομαι και δίνω ελευθέρω σου, είναι να κράζω η χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείνη το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιν δώσιμην της σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
4: Χριστέ την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
3: Τον ευκλαιή και ιεράρχην άπαντε στους αχλητήν της αληθείας σήμερον, επιστήθη εις εν άσμαση και ημινοδίεσαι φημίσομεν των γρήγορων ποιμένα και διδάσκαλων γρηγόριων, φωστήρα των παγκόσμιων, Χριστό γάρ πρεσβεύει τους οθήνε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως φωστήραν έτηλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτης ασθένς του θαμάτου σου βουλές. Ιερομάρτης χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν τη Θεία σου νάφλησιν. Και νύν και έκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εμπυργετό λαρίς έκτυπων εικόνων σου καθαγιάζουν οικοδήμου μάντραν πάνσε πνικού, ή προσκυνούντες θεογενήτρου προβλημάτων απολάβουμε της λύσεως, των του βίου και χαρίτου των απείρων σου και βοόμεν σε χέρι λύση πανάχραντε.
5: Κυριελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωπηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τε ώρα ταύτας εντεύξης και ήρθεν τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, και ρίσαι εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλησιν από την παρεμβολή αυτών φρουδούμενη και οδηγούμενη καταντήσουν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της ευρωσύντης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και δοξοδέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τυχούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
3: Αμήν. Κυριελέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόν ηφεδέσποινα. Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και εις ενώσισα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δελήξει με τον αμαρτωλόν των εναγίτη, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξην όλων εμ' αυτών αυτιώσαντα. Και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά στου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπου πλαθμίστη, και επενεί τα μαρτωλό και ασώτο. Και δέξι μου την εκρυπαραίων χιλέων προσφερμένη ιδέησιν. Και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότο και παρδώνουν τα αναρρύθμιτα πτέσματα. Επιστρέψει με προ μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρσον αίο ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωπηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπωσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά μέρα τη κρίσεω και τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μου δεσπινά μου περαγία Θεοτό και διαπισή μεσητεία και αντιλήψεω χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπαν απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανηγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρονα λογισμών, καρδία νύχουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δημάς εν το καιρό της προσευχής στηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθρας των έχοντας. Πανήθυν ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθουν ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέρων προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε να σώσει διασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου Πατήρ καταχυβηλή μου Υιός σχέμου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξας. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθμη μήτρη του Θεού φυλαξόμου υπό τη σκέπη σου.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει για την πρώτη περίοδο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας. Ας έρθουμε λίγο σήμερα να ασχοληθούμε με τη δεύτερη περίοδο της υμνολογίας που αφορά στον 6ο και 7ο αιώνα. Χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής είναι η ανάπτυξη των κοντακίων ή οίκων. Κοντάκιο είναι ο ύμνος που αποτελείται από ένα τροπάριο το οποίο καλείται προήμιο ή κουκούλιο και αναφέρεται με συντομία στο πρόσωπο ή το γεγονός που αναφέρεται ο ύμνος, και από 20 ή έως 30 τροπάρια τα οποία καλούνται οίκοι και στα οποία εξυμνείται το εν λόγω πρόσωπο ή γεγονός. Οι ύμνοι αυτοί κατέλαβαν τη θέση των συναξαρίων, γιατί το περιεχόμενό τους είναι αγιολογικό, ο δε σκοπός τους είναι νουθετικός. Οι ύμνοι αυτοί επιδρούσαν στις καρδιές των πιστών και βοηθούσαν στη σταθεροποίηση της πίστης και καλλιεργούσαν και καλλιέργεια του χαρακτήρα τους, αλλά και στη μίμηση των τιμωμένων προσώπων. Μεγάλη προσπάθεια από πολλούς μελετητές γινόταν να εξηγηθεί η λέξη κοντάκιο. Κατ' άλλους μεν εκαλείται ο ύμνος αυτός κοντάκιο, επειδή το προήμιο περιείχε με συντομία εν κοντό την υπόθεση του ύμνου. Κατ' άλλους δε η ονομασία προήλθε από το κοντό, εις το οποίο περιτυλισσόταν ο ύμνος, ο γραφόμενος σε μεμβράνη, η λιτάριο. Αργότερα, στη λειτουργική κοντάκιο εκαλείται μόνο το πρώτο τροπάριο, τα δε άλλα εκαλούντο τροπάρια ή οίκη. Χαρακτηριστικό των κοντακίων οίκων είναι το εφήμνιο ή ανακλώμενο, δηλαδή ο στίχος του προημίου που επαναλαμβάνεται στο τέλος των οίκων, και η ακροστοιχίδα, δηλαδή η σειρά των γραμμάτων, η μία λέξη ή και φράση, η οποία σχηματίζεται από το πρώτο γράμμα εκάστου πρώτου στίχου των οίκων, πλην του προημίου ή του κουκουλίου. Πολλές φορές η ακροστοιχίδα δηλώνει το όνομα του ποιητή, πράγμα το οποίο χρησιμεύει ως σπουδαιότατο τεκμήριο για την πατρότητα του ύμνου, όπως παραδείγματος χάρη μία αναφέρει του ταπεινού Ρωμανού του Μελόδου. Το κοντάκιο διαβάζεται στον όρθρο πριν από το συναξάρι της ημέρας και στη Θεία Λειτουργία ψάλεται μετά από τα αποελτίκια της Μεγάλης Εισόδου και προ του Τρισαγίου Ύμνου. Μπορούμε να πούμε ότι οι συνθέσεις αυτές, οι μεγαλόπρεπες των κοντακίων, δεν προήλθαν απότομα, αλλά σιγά σιγά με την εξέλιξη των χριστιανικών ύμνων προ του 5ου αιώνος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί έχουν σχέση και προς τους εγκομιαστικούς λόγους των πατέρων ως προς το περιεχόμενο και κυρίως προς τις ομιλίες του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, οι οποίες είναι ποιητικότατες. Ο δε Άγιος Ρωμανός, ως γνωστόν, έχει ξεκινήσει από τη Συρία. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Από μας πολλές ευχές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

προς Εβραίους, επιστολή Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιον πρώτον. Στίχοι 1 έως 3. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας προαιώνιος Υιός του Θεού. Πολλάς φοράς και με πολλούς τρόπους, κατά τον προ-Χριστού παλαιότερων χρόνων, ομίλησεν ο Θεός εις τους προγόνους μας, διαμέσου των προφητών. Κατά τας τελευταίας θεαυτάης ημέρας, που επήρε τέλος η Παλαιά Διαθήκη, μας ομίλησε διαμέσου του Υιού, τον οποίον εγκατέστησε κληρονόμων και κύριον όλων των κτισμάτων. Δι' αυτού δε δημιούργησε και όλα όσα έγιναν εν χρόνο. Αυτός υπήρχε πρώτης δημιουργίας, λαμπρά ακτινοβολία της ενδόξου φύσεως του Πατρός. Ήτο λοιπόν φως εκ φωτός και συνάναρχος με τον Πατέρα, αφού ο Πατήρ πάντοτε ακτινοβολούσε και ουδέποτε υπήρξε σβησμένος ήλιος. Ήτο ακόμη και το ακριβές αποτύπωμα και ζωντανή εικόν της ουσίας του Πατρός, ίσως δηλαδή και απαράλλακτος προς τον Πατέρα, και περιέφερε και εκυβέρνωνα τα πάντα με το παντοδύναμον πρόσταγμά του. Και αφού έγινε άνθρωπος και δια του εαυτού του και της θυσίας του αίματος του έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών μας, εκάθισε εις τα δεξιά της μεγαλειότητος του Πατρός. Ετιμήθη δηλαδή και δοξάστη υπό του Θεού και ως άνθρωπος, και ανυψώθη υψηλότερα από όλην την κτήσιν, διότι εκάθισε και ως άνθρωπος εις αυτόν τον θρόνον του Πατρός. Στίχοι 4 έως 14. Ο Χριστός είναι ασυγκρίτως ανώτερος των αγγέλων και ανεδείχθηκε ως άνθρωπος τόσον πολύ υπεροχότερος κατά την αξίαν και δύναμην από τους αγγέλους, όσον διαφορετικότερον και εξοχότερον από αυτούς έχει κληρονομήσει όνομα, το όνομα του μονογενούς Υιού. Διότι εισπίον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ ότε δια της Αναστάσεως και Αναλήψεως εδόξασα και εθέωσα την ανθρώπινην φύσην, την οποίαν υπερφυσικός εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σου έδωκα, σήμερον σε γέννησα». Και πάλιν εις άλλο μέρος της γραφής είπεν ο Θεός, «Εγώ θα είμαι πατήρης αυτών, τον ενανθρωπίσαντα Ιησούν, και αυτός θα είναι εις εμέ Υιός. Όταν δε θα εισαγάγει με δόξαν και δύναμην, για να κρίνει την οικουμένην των Υιών, που εγεννήθη από τον Πατέρα προ πάσης κτήσεως, λέγει, και ας προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Ο ενανθρωπίσας λοιπόν Υιός είναι και των αγγέλων Κύριος. Και ως προσμέν τους αγγέλους λέγει, ο Θεός ο οποίος κάνει τους αγγέλους του ταχύς και λεπτούς σαν τους ανέμους και τους λειτουργούς που τον υπηρετούν λαμπρούς και δραστικούς σαν τη φλόγα του πυρός. Όσον δε αφορά εις τον Υιόν λέγει, ο βασιλικός σου θρόνος, ο Θεέ, μένει στερεός και ασάλευτος εις τους ατελειώτους αιώνας. Η βασιλική σου ράβδος είναι ράβδος και εξουσία ευθύτητος και δικαιοσύνης.
η αγάπη σας δικαιοσύνην και εμίσης σας αδικίαν. Δια τούτο, ω Θεέ, σε χρήσεν ο πατήρ σου, ο οποίος κατά την ανθρωπίνη φύση σου είναι Θεός σου, με το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος που φέρει χαράν και αγαλίασιν εις των χρειόμενων. Και σου έδωκε το χρήσμα αυτό πολύ παραπάνω από εκείνους που μετέχουν μαζί σε εις την χρήσην αυτήν. Διότι δεν έδωκε και εις σε το Άγιον Πνεύμα με μέτρον, όπως εις τους άλλους πιστούς, αλλά σου το έδωκε ολόκληρον. Και πάλιν λέγει η Γραφή περί του Υιού: «Συ Κύριε, εν τη αρχή της δημιουργίας εστήριξες την γην σαν επάνω εις θεμέλιον στερεών, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χαλαστούν και θα αλλάξουν το σημερινόν τους σχήμα. Συ όμως παραμένεις αναλύωτος και αμετάβλητος, και όλος ο κόσμος σαν ένδυμα θα παλιώσει, και σαν εξωτερικών ρούχων που περιβάλλονται οι άνθρωποι θα τον γυρίσεις και θα τον περιτυλίξεις, και θα αλλάξει γινόμενος καινούριος. Συ όμως είσαι πάντοτε ο ίδιος, και τα έτη σου θα είναι ατελείωτα. Προς ποιον δε από τους αγγέλους έχει είπει ποτέ ο επουράνιος πατήρ: κάθισε τώρα μετά την ανάληψή σου εις τα δεξιά μου, μέχρι ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον, επί του οποίου θα πατούν τα πόδια σου, για να έχεις αιωνίως αδιαφιλονίκητον την εξουσίαν εις κανένα. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία δεν ενεργούν από την ειδική των πρωτοβουλίαν, αλλά αποστέλλονται από τον Θεόν εις υπηρεσίαν δι' εκείνους που μέλουν να κληρονομούν την αιώνιον ζωήν?

Κεφάλαιο δεύτερον. Στίχοι 1 έως 4. Ο κίνδυνος εκ της παραμελήσεως της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν τόσον υπέροχος είναι ο Υιός, γι' αυτό πρέπει και εμείς περισσότερο να προσέχομεν εις εκείνα που οικούσαμεν δια του κηρύγματος και τα οποία είναι λόγοι του Υιού και των Αποστόλων Του. Είναι επίγουσα ανάγκη να προσέχομεν, μήπως εξ απροσεξίας μας συμβεί να παρασυρθόμεν και πέσομεν έξω. Αλίμονον δε, εάν πέσομεν έξω. Διότι εάν ο νόμος που ελέγχθη εις τον Μωυσήν διαμέσου αγγέλων απεδείχθη βέβαιος και ισχυρός και πάσα παράβασής του και παρακοή έλαβε δικαίαν ανταπόδοσιν και τιμωρίαν, πώς εμείς θα διαφύγομεν την τιμωρίαν εάν αμελήσομεν μία τόσο μεγάλη και σπουδαία σωτηρία? Η σωτηρία αυτή δεν ελέγχθη δι' αγγέλων όπως ο νόμος, αλλά αφού ήρχισε να κηρύτεται από αυτόν τον Κύριον, μας παρεδόθη ως βεβαία και αξιόπιστος από τους Αποστόλους, που την ήκουσαν αμέσως από το στόμα του Κυρίου. Μαζί δε με τη μαρτυρία των Αποστόλων, εμαρτύρη και επεβεβαίωνε το κήρυγμα και ο Θεός με θαύματα και καταπληκτικά έργα και ποικίλας υπερφυσικάς δυνάμεις και θεία χαρίσματα, τα οποία το Άγιον Πνεύμα διεμήραζεν εις τους πιστούς σύμφωνα με την θέληση του Θεού. Στίχοι 5 έως 18. Τα αποτελέσματα των παθημάτων του Χριστού. Πρέπει δε να προσέξομεν πολύ ποιος είναι αυτός που μας εκήρυξε την σωτηρίαν αυτήν. Διότι ο Θεός δεν υπέταξεν εις αγγέλους των νέων κόσμων, ο οποίος έμελε να εγκαθιδρυθεί υπό του Μεσσίου και πέρι του οποίου ομιλούμεν, αλλά τον υπέταξε εις αυτόν. Εμαρτύρησε δε κάποιος εις κάποιο μέρος της γραφής και είπε: «Κύριε, ποιαν αξίαν έχει ο άνθρωπος, ώστε να τον ενθυμίσε, ή ο απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι και να φροντίζεις δι' αυτόν?» Τον έκαμε σ' ολίγον τι κατώτερον από τους αγγέλους, με δόξαν και τιμή τον εστεφάνωσες ως βασιλέα της φύσεως. Όλα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Λοιπόν, αφού υπέταξεν εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκε κανένα που να μην του το υπέταξε. Τώρα όμως δεν βλέπομεν ακόμη να είναι όλα υποτεταγμένα, ούτε εις τον τέλειον εκπρόσωπον της ανθρωπίνης φύσεως Ιησούν, αφού και αυτός δεν ανεγνωρίστη από όλους τους ανθρώπους ως βασιλεύς και λυτρωτής, και η Εκκλησία του διώκεται και δοκιμάζεται. Βλέπομεν δε τον Ιησούν, ο οποίος επιβραχεί χρονικό διάστημα, κατά το οποίο απέθανε και ετάφη, έγινε κατώτερος από τους αθανάτους αγγέλους, ότι λόγω του παθήματος που του επέφερεν θάνατον έχει στεφανωθεί με δόξαν και τιμήν. Και υπέστη το πάθημα του θανάτου δια την χάριν που ευαρεστήθη ο Θεός να δώσει στην ανθρωπότητα. Για να συγχωρήσει δηλαδή ο Θεός το ανθρώπινον γένος, εχρειάστη ο Ιησούς
να γευτεί το πικρόν του θανάτου ποτήριον δια κάθε άνθρωπον. Διότι έπρεπεν εις τον Θεόν, ο οποίος επίησε τα πάντα και προς τον οποίον αποβλέπουν τα πάντα, να κατευθύνει τα πάντα εις το άριστον τέλος των, να μη αφήσει να ματαιωθεί το περί του ανθρώπου σχεδιών του. Προκειμένου λοιπόν να οδηγήσει εις την δόξαν πολλούς ανθρώπους, ή το πρέπον εις αυτόν να αποδείξει τέλειον σωτήρα και να ανυψώσει εις τελείαν δόξαν των αρχηγών και αίτιων της σωτηρίας των. Και η ανύψωση αυτή έγινε δια μέσου παθημάτων και σκληρού θανάτου, δια των οποίων ικανοποιήσα στην θείαν δικαιοσύνη ανεδείχθη και τέλειος σωτήρ. Υπάρχει δε στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται δι' αυτού. Διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει, και εμείς που αγιαζόμεθα και σωζόμεθα, όλοι καταγόμεθα από ένα Πατέρα. Δι' αυτήν δε την αιτίαν δεν εντρέπεται ο Ιησούς να ονομάζει όλους αυτούς αδελφούς του, λέγον: «Θα διακηρύξω και θα ομολογήσω το όνομά σου εις τους αδελφούς μου, εν μέσω συνάξεως θα σε υμνήσω». Και πάλιν δεικνύων ότι έγινεν όμοιος και συγγένευσε με ημάς, λέγει: «Εγώ ο Μεσσίας, ως άνθρωπος, θα στηρίξω την πεποίθησή μου επ' αυτού, του Θεού και Πατρός». Και πάλιν λέγει: «Ιδού εγώ και τα παιδεία που μου έδωκεν ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά του Θεού έχουν συμμετάσχει όλα τις ασθενούς και φθαρτής ανθρωπίνης πίσεως, δια τούτο και αυτός παρομοίως μετέσχε της αυτής φύσεως και αληθώς ενυνθρώπισε, για να καταστήσει με τον θάνατόν του ανίσχυρον εκείνον που είχε την δύναμη και το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολον. Κι έτσι να απαλλάξει αυτούς

βοηθήσει αγγέλους. Οπότε, αφού οι άγγελοι είναι άσαρκοι και αυτός δεν θα είτο ανάγκη να φορέσει σάρκα, αλλά έρχεται εις βοήθειαν των απογόνων του Αβραάμ. Όφιλε λοιπόν, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους, να εξομοιωθεί καθόλα προς τους αδελφούς του τούτους και να γίνει αρχιερεύς, σπλαχνικός και άξιος να βασίζεται ο καθένας μας εις αυτόν. Αρχιερεύς, ευπρόσδεκτος δι' εκείνα που πρέπει να γίνονται και να προσφέρονται εις τον Θεόν δια την εξιλέωσιν και συγχώρησιν του λαού. Έγινε δε σπλαχνικός με την εξομοίωσήν του προς ημάς, διότι εφόσον έχει πάθει και δοκίμασεν ο ίδιος πειρασμούς, με πολλήν συμπάθειαν, ενθυμούμενος τι και αυτός υπέφερε, θα βοηθήσει εκείνους που πειράζονται και δοκιμάζονται.

Κεφάλαιον τρίτον. Στίχοι 1 έως 6. Ο Χριστός υπεροχότερος του Μωυσέως. Δια τούτο, αδελφοί Άγιοι, που συμμετέχετε εις πρόσκλησιν που σας έκαμεν ο εν ουρανής Θεός προς τον σκοπό να κληρονομήσετε τα επουράνια αγαθά, γνωρίσατε καλά εκείνον τον οποίον μας απέστειλε ο Θεός και είναι αρχιερεύς της ομολογίας μας και της πίστεώς μας, τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή. Αυτός απεδείχθη ακριβής στηρητής της εντολής που του ανέθεσε ο Πατήρ και απολαμβάνει δι' αυτό πλήρην την εμπιστοσύνη του Θεού, ο οποίος τον έκανε Απόστολον και Αρχιερέα, καθώς και ο Μωυσής έγινε πιστός εις όλων των Ισραηλιτικών λαών, ο οποίος ήτο το σπίτι του Θεού. Γνωρίσατε καλά τον Ιησούν, διότι αυτός έχει αξιωθεί μεγαλυτέραν δόξαν από την δόξαν του Μωυσέως. Και είναι τόσο πολύ μεγαλυτέρα η δόξα του αυτή, όσον έχει μεγαλυτέραν τιμήν και αξίαν από το σπίτι εκείνος που το κατεσκεύασε και το ετοίμασε. Ενώ δηλαδή ο Μωυσής ή το μέλος του σπιτιού, ο Ιησούς είναι ο δημιουργός και ο οικοδεσπότης τούτου. Διότι κάθε σπίτι φτιάχνεται από κάποιον. Εκείνος δε που εδημιούργησε και τακτοποίησε και των θεοκρατικών οίκων του Ισραήλ και των νέων οίκων της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά και όλα τα κτίσματα, είναι ο Θεός. Και τον μεν Μωυσήν έκαμεν εμπιστόν του ο Θεός εις όλον το σπίτι του σαν επιστάτη των δούλων, δια να παρέχεται από αυτόν έγκυρος μαρτυρία δι' εκείνα που επρόκειτο να λαληθούν από τον Θεόν εις τους Ισραηλίτας. Ο Χριστός όμως έχει τα πιστά σαν Υιός επάνω εις το σπίτι του Θεού, το οποίον είναι και του Υιού σπίτι. Σπίτι δε του Θεού και του Χριστού τώρα είμεθα εμείς οι χριστιανοί, εάν βεβαίως κρατήσομεν καλά και μέχρι τέλους σταθεράν και ακλόνητον την άφοβο.

πεποίθηση και την ελπίδα για την οποίαν καυχόμεθα. Στίχη 9 έως 17. Η απιστία των Ισραηλιτών. Ναι, το να είμαι θα σπίτι του Θεού εξαρτάται από το να κρατήσουμε μέχρι τέλους την ελπίδα. Γι' αυτό προσέχετε, αδελφοί, να πολιτεύεστε καθώς λέει το Πνεύμα το Άγιον. Λέγει δε το Άγιον Πνεύμα δια του Δαβίδ, εφόσον ευρίσκεστε εις την παρούσαν ζωήν, κατά την οποίαν δύναται να λέγετε το σήμερον, εάν ακούετε την φωνήν και τα παραγγέλματα του Θεού, μη κάνετε δια της απιθίας σκληρά στα καρδία σας, όπως έγινε κατά των καιρών που επικράνθην και εξοργίστην, κατά την ημέραν που δοκίμαζαν και προκαλούσαν οι Ισραηλίτε την δύναμή μου και την δικαιοσύνη μου εις την έρημον. Εκεί στην έρημον οι πρόγονοί σας με επείραξαν. Έθεσαν με την απίθειάν των υποέλεγχων και δοκιμήν την δύναμή μου και την αγαθότητά μου. Κι όμως εγώ δεν τους εγκατέλειπον, αλλά είδαν, χωρίς και να διορθωθούν, τα ένδοξά μου έργα επί 40 έτη που έμεναν εις την έρημον. Δι' αυτό ηγανάκτησα κατά της γενεάς εκείνης και είπων, πάντοτε πλανώνται θεληματικά και με την καρδίαν τους. Αυτοί δε δεν ηθέλησαν να γνωρίσουν τα μέσα της προνοίας μου με τα οποία τους επροστάτευον. Και τόσον πολύ επλανήθησαν, ώστε ορκίστηκα όταν εθύμωσαν αντίον των ότι δεν θα έμβουν εις την γη της αναπαύσεως την οποίαν υπεσχέθην εις τους προγόνους των. Προσέχετε λοιπόν, αδελφοί, μήπως υπάρξει εις κανένα από σας σκληρά καρδία άπιστος. Γίνεται δε τέτοια η καρδία με την αποστασία από τον Θεόν, ο οποίος είναι ζωντανός και δεν αδρανεί, αλλά τιμωρεί εκείνους που αποστατούν από Αυτόν. Αλλά προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε ημέραν, όσον καιρόν το σήμερον της παρούσης ζωής διαρκεί και σας καλεί κατά αυτό ο Θεός. Προτρέπετε και διορθώνετε ο ένας τον άλλον, για να προλάβετε να μη σκληρινθεί κανένας από σας, εξαπατώμενος από την αμαρτία. Πρέπει δε να προτρέπετε και να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, διότι πρόκειται να διατηρήσομεν ή να χάσομεν υψής της αξίας αγαθών. Διότι έχουμεν γίνει συμμέτοχοι της ζωής και των δωρεών του Χριστού. Εάν βεβαίως την πίστη με την οποία ηρχίσαμεν την κρατήσομεν στερεά μέχρι τέλους της ζωής μας ακλόνητον. Ενώσο λέγεται, σήμερον εάν ακούσετε την φωνήν μου μη κάνετε σκληρά στα καρδία σας, όπως έγινε κατά των καιρών που με επίκραναν οι σκληροκάρδοι Ιουδαίοι εις την έρημον. Το παράδειγμα δε των Ιουδαίων πρέπει να φοβίζει τον καθένα μας, διότι ποιοι παρεπίκραναν τον Θεόν και τι ήκουσαν τον λόγον του, δεν τον επίκραναν όλοι όσοι ευγήκαν ελεύθεροι από την Αίγυπτον υπό την αρχηγία του Μωυσέως? Σχεδόν όλοι. Κατά ποιον δε ευαρικάρδισε και εξοργίστη ο Θεός επί 40 έτη? Δεν εξοργίστη εναντίον εκείνων που ημάρτησαν με τα συνεχής απιθίας των οποίων τα σώματα έπεσαν νεκρά εις την έρημον? Δια ποιους δε ορκίστη ο Θεός ότι δεν θα έμβουν εις την γη της επαγγελίας όπου θα ανεπάβοντο παρά δι' εκείνους που υπήθησαν?
Και βλέπομεν εις όσα μας διηγείται η Γραφή, ότι δεν εμπόρεσαν οι Ιουδαίοι εκείνοι να εισέλθουν εις την γην της αναπαύσεως, ένεκα της απιστίας, την οποίαν έδειξαν.

0: Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Η Ιερά Αποκάλυψη. Ερμηνευτικές ομιλίες στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μητυλινέο.
1: Και ότε ήμιξε την σφραγίδα την Δευτέραν, ήκουσα του Δευτέρου Ζώου λέγοντος: «Έρχουν». Και εξήλθεν άλλος ύπος πυρός, και το καθημένο επ' αυτών εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνην εκ της γης, και είναι αλλήλους φάξουσι, και εδόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Ευρισκόμεθα εις το έκτον κεφάλαιο, στίχος 3 έως 4, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και ευρισκόμεθα εις το άνοιγμα της Δευτέρας Φραγίδος. Να σας αποδώσω με πολύ απλά λόγια αυτό που σας διάβασα τώρα, αν και είναι πολύ εύκολο. Όταν άνοιξε η Δευτέρα Σφραγίδα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέγει «Έλα». Και εξήλθεν βγήκε ένας ύπος που ήταν πυρός, ερυθροπός. Και επάνω εις αυτόν, στον αναβάτη του ύπου, εδόθηκε η άδεια να πάρει την ειρήνη από τις γης και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Και δόθηκε εις αυτόν ένα μεγάλο μαχαίρι. Πράγματι, όταν ανοίχθηκε η Δευτέρα Σφραγίδα, τότε, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής, εξήλθεν ύπος πυρός. Ένα ερυθροπό, κόκκινο άλογο, προς του οποίου ύπου τον αναβάτη το δεύτερον ζώον, που είναι ο Βούς, έρχεται, λέγει, έρχου, έλα, εμπρό. Αυτό το χρώμα του δεύτερου ύπου, που είναι, όπως σας είπα, το κόκκινο πό, όπως και το μεγάλο μαχαίρι που δόθηκε στον αναβάτη του, είναι το πυρ και το αίμα, δηλαδή εσωτερική και εξωτερική πόλεμη. Είναι ανατριχιαστική αυτή η φράση στο Ιερό Κείμενο, όπως αλλήλους σφάξωση. Το ρήμα σφάτο είναι πολύ έντονο, πολύ ηχηρό, δεν είναι τόσο το ρήμα φωνεύω, όσο το ρήμα σφάτω, σφάζω. Και στη γλώσσα μας ακόμη το αισθανόμαστε ανατριχιαστικό αυτό το ρήμα, που δείχνει ότι δεν είναι απλώς ένας φωνικός πόλεμος, αλλά ένας άγριος πόλεμος. Και πρόκειται περί εμφυλίου πολέμου ή περί εμφυλίων πολέμων και ακόμη κανονικών πολέμων, δηλαδή εξωτερικών πολέμων μεταξύ δύο λαών. Αλλά φαίνεται ότι περισσότερο πρόκειται περί εμφυλίων πολέμων, διότι αυτό το σφάξο συναλλήλους είναι περισσότερο προσυδειάζον προς τον εμφύλιον πόλεμων. Και σας λέγω αλήθεια, αν κάτι φοβήθηκα στη ζωή μου είναι αυτό το στοιχείο, ο εμφύλιος πόλεμος. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Αγαπητοί μου, μπορείτε να φανταστείτε, εδώ τώρα έχουμε μερικές εκατοντάδες ακροατάς, αισθανόμεθα μεταξύ μας φιλικά αισθήματα, πολύ φιλικά αισθήματα. Εγώ κάθομαι εν ασφαλεία στην καρέκλα μου, σας λέγω το λόγο του Θεού και εσείς τον ακούτε. Αν υποτεθεί ομιγέννητος ότι μπορούσε ποτέ να εξπάσει κανένας εμφύλιος πόλεμος, πώς πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον? Όσοι ζήσαν εμφύλιον πόλεμο σε προηγούμενα χρόνια μπορούν να ξέρουν αυτά τα αισθήματα. Μπορούν να τα μετρήσουν και να καταλάβουν και να αντιληφθούν ότι είναι πολλαπλασίως φοβερότερος ο εμφύλιος πόλεμος από έναν κανονικό πόλεμο. Ωστόσο, το κακό είναι ότι ο χώρος μέσα στον οποίο θα συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις, είτε εξωτερική πόλεμη είτε εμφύλιοι πόλεμοι, θα είναι άπασα η γη προπαντός και κυρίως όμως οι χριστιανικοί λαοί. Αλλά περί τι μας πρόκειται και γιατί αυτή η πόλεμη, για ποιο λόγο? Είναι γνωστό ότι το Ευαγγέλιο διαρκώς μέχρι σήμερα κηρύσσεται εις τον κόσμο. Μέχρι σήμερα. Σε σημείο που και αυτή ακόμα η Άπο Ανατολή να το έχει στις ποικίλες γλώσσες και διαλέκτους. Δεν έγινε όμως το κήρυγμα, αγαπητοί μου δεκτών. Συνεπώς, ήρχισε μαζί με την διάδοσή του και ο διωγμός. Ο διωγμός είναι πράγματι αυτή η δευτέρα φάση μετά το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος είπε «Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιον της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση». Ματθαίος 24,14. Τι θα πει αυτό? Θα κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιον εις ολόκληρη την οικουμένη, σε όλους τους λαούς, αλλά εις μαρτύριον. Τι θα πει εις μαρτύριον? Εις μαρτυρίον. Ότι εκηρύχθη, αλλά δεν επιστέφθη. Διότι όταν ο Κύριος λέγει σαν ένα σημάδι του τέλους της ιστορίας ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς, και το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος και μας λέγει ότι ακόμα δεν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, έχουν περάσει βεβαίως 2.000 χρόνια από τότε, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο. Αν μου πείτε ότι δεν κηρύχθηκε διότι μόνο το 1/3, ίσως το 1/4, όπως τώρα έχουμε φτάσει το 1/4 περίπου του πληθυσμού της γης, ίσως και κάτι λιγότερο από το 1/4 του πληθυσμού της γης, δεν είναι χριστιανοί, αλλά είναι άλλων θρησκευμάτων, θα σας απαντούσα. Εφόσον το Ευαγγέλιο μετεφράστη σε 1.800 τόσες γλώσσες και διαλέκτους, το Ευαγγέλιο έχει ακουστεί, απλώς δεν έχει πιστευτεί. Ανοίξτε σαν αδειγματολόγιο, έτυχε να έχω. Γλωσσών είναι έκδοση της βιβλικής εταιρείας, στην κινέζικη γλώσσα. Έχω περί τα 20-25 δείγματα στην κινέζικη γλώσσα. Είναι γνωστό ότι η κινέζικη γλώσσα έχει πολλές διαλέκτους και πολλές γραφές. Η μία γραφή διαφέρει από την άλλη. Γι' αυτό και λέμε μου είναι κινέζικα, δηλαδή δύσκολα. Και θα δείτε ότι το Ευαγγέλιο μετεφράστη στην κινέζικη σε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους. Και αν το θέλετε, γιατί αν μου πείτε ότι δεν κηρύχθηκε, μπορούσε να είχε κηρυχθεί και κηρύχθηκε κατ' επανάληψη. Δεν έγινε η Κίνα χριστιανική. Στην Ιαπωνία, επί 3 αιώνες εγίναντο απόπειρες εκχριστιανίσεως της χώρας. Από Ρώσους Ιεραποστόλους. Μόλις, περί τα μέσα του περασμένου αιώνος, έγινε μια, τέλος πάντων, μια επιτυχία και μερικές χιλιάδες Ιαπωνέζοι σήμερα είναι ορθόδοξοι, μάλιστα ειδικότερα χριστιανοί. Αλλά στο σύνολό της η Ιαπωνία είναι ειδωλολάτρε. Το Ευαγγέλιο στην Ιαπωνία έχει μπει. Σας είπα, από 3 αιώνες γίνεται αυτή η απόπειρα. Άρα το Ευαγγέλιο έχει ακουστεί. Συνεπώς το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί, αγαπητοί. Αλλά δεν έχει γίνει πιστευτόν. Δεν έχει γίνει αποδεκτόν. Που σημαίνει ότι ό,τι είπε ο Κύριος, θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο πάση της έθνεση εν όλη την οικουμένη εις μαρτύριον της έθνεση. Εις μαρτύριον. Ότι δεν θα μου πουν κάποτε οι λαοί δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το ήκουσαν. Όταν θα τους κρίνω με βάση το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν είναι μια μαρτυρία. Ιδίως του Αποστόλου Παύλου που μας λέγει ότι θα είναι ένα σημάδι του τέλους του κόσμου. Είναι πολλά τα σημάδια που μας παραθέτει η Αγία Γραφή που μπορούμε να κρίνουμε το τέλος του κόσμου, το τέλος της ιστορίας. Ο ίδιος ο Κύριος μας ανέφερε το παράδειγμα της Σικιάς. Όταν λέγει δείτε η σικιά να βγάζει τρυφερά φυλλαράκια. Λέτε, εγγύς το θέρα. Και όταν δείτε αυτά γεννόμενα, λέτε, είναι εγγύς το τέλος. Είναι οι λόγοι του ιδίου του Κυρίου. Ο Κύριος αποκρύπτει από τους ανθρώπους την ημέρα και την ώρα του τέλου. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Αλλά τα σημάδια για τον ερχομό του τέλους μας τα έχει δώσει. Και όχι μόνο μας τα έχει δώσει, αλλά και μας έχει επιπλήξει εάν δεν τα μελετήσουμε. Είπε στους συγχρόνους του ο Κύριος, γιατί στην ιστορία έχουμε δύο βασικά έσχατα. Τα πρώτα έσχατα είναι ως προς την Παλαιά Διαθήκη και είναι ο πρώτος ερχομός του Χριστού. Τα δεύτερα έσχατα είναι ως προς την Γενή Διαθήκη και είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού. Και είπε, υποκριτέ, το πρόσωπο του ουρανού γνωρίζετε να το διαβάζετε. Λέτε, το πρωί ο ουρανός πειράζει, το πει με ύψιλον, είναι κόκκινη. Για να τον είναι κόκκινη, θα έχουμε καλό καιρό. Το βράδυ είναι κόκκινη δύση και λέτε, θα έχουμε άσχημο καιρό. Το πρόσωπο του ουρανού, δηλαδή την μετεωρολογία, τις προγνώσεις τις μετεωρολογικές, αυτό θα πει το πρόσωπο του ουρανού, ξέρετε να προβλέπετε και να λέτε ότι αύριο θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, θα είναι καλός ο καιρός ή θα χιονίσει και το καθεξής. Το πρόσωπο της ιστορίας. Γιατί δεν το μελετάτε? Γιατί δεν μελετάτε την Αγία Γραφή να μπορείτε να ξέρετε πότε το τέλος? Ο Κύριος ονόμασε υποκριτάς εκείνους οι οποίοι δεν θα ήθελαν να μάθουν το τέλος. Ασχολούνται με άλλες προβλέψεις, με άλλα προγνωστικά, με τα προγνωστικά της πολιτικής, με τα προγνωστικά του ποδοσφαίρου, με τα προγνωστικά του καιρού σε σχέση με τη συγκομιδή, αλλά τα προγνωστικά ως προς το τέλος της ιστορίας, αυτά τους αφήνουν αδιαφόρους. Έτσι, ο Κύριος έτσι μίλησε. Θέλετε όμως ακόμη και κάτι άλλο. Ο Κύριος είπε ότι όταν θα ξανάρθει στη γη θα βρει την πίστη. Μελαγχολικό ερώτημα, αναπάντητο, αλλά είναι φανερή η απάντηση από μόνη της. Δηλαδή τι, δεν θα βρει την πίστη επάνω στη γη. Γι' αυτό και θέτει το θέμα, θα βρει ο Υιός του ανθρώπου όταν ξανάρθει την πίστη επάνω στη γη? Δεν θα τη βρει. Θα βρει λίγους πιστούς. Το λίμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί μόνον εις μαρτύριον, είτε γίνει είτε δεν γίνει δεκτόν, αλλά θα είναι αναπολόγητοι άνθρωποι. Ακόμη συνεχίζει ο Κύριος να λέγει, μελήσετε δε ακούειν πολέμους, πρόκειται να ακούτε πολέμους, εφόσον οι άνθρωποι δεν θα έχουν αποδεχτεί το Ευαγγέλιο. Μια παρένθεση, περί πολέμων θα μιλήσουμε και στην τετάρτη σφραγίδα. Γι' αυτό τώρα δεν θα πω πολλά. Στην τετάρτη σφραγίδα θα πω περισσότερα περί πολέμων. Εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι δεν θα έχουν αποδεχτεί το Ευαγγέλιο, είναι επόμενον το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Είναι επόμενον, έστω και τα χριστιανικά κράτη να κηρύσουν μεταξύ των πολέμων. Αγαπητοί μου, η Βουλγαρία είναι ορθόδοξος λαός, ορθόδοξος χριστιανικός, και έχουμε πάντοτε εχθροπραξίες μαζί τους. Γιατί, για ποιο λόγο θα έπρεπε να έχουμε εχθροπραξίες? Έχουμε όμως. Γιατί δεν το δέχτηκαμε σωστά το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, και ακουάς πολέμου. Θα δείτε πολέμους ή θα ακούσετε περί πολέμων. Οράτε, μη θροείστε. Προσέχετε, μη θορυβήστε. Δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που έστει το τέλος. Ακόμα δεν είναι το τέλος, αυτά θα γίνουν πρώτα. Εγερθήσετε γαρέθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Πάντα δε τάθα αρχή ο δίνων. Όχι το τέλος, αλλά η αρχή. Τότε παραδόσους είναι ημάς εις θλίψη. Ποιους θα παραδώσουν εσάς? Ποιους εσάς? Τους πιστούς. Τους μαθητάς μου, όχι τους 12 μαθητάς, τους πάντα πιστούς εις ολόκληρη την ιστορία. θα παραδώσουν εσάς τις θλίψεις και αποκτενούσιν ημάς και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί εκ των χριστιανών, εννοείται, διότι δεν θα μπορούν να αντέξουν αυτό το μίσος των αντιτιθεμένων και θα πέσουν, αυτό θα πει, θα σκανδαλιστούν, θα παρατήσουν τη χριστιανική τους ιδιότητα, θα πάψουν να είναι χριστιανοί, θα απαρνηθούν το βάπτισμά τους και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσι αλλήλου. Ο ένας θα παραδίδει τον άλλον εις τας αρχάς και ο ένας θα μισεί τον άλλον ένεκα του ονόματός μου, λέγει ο Κύριος. Αλλά και ακόμη κατηγορηματικότερος είναι ο Κύριος, Ματθαίος 10,21, παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον. Γι' αυτό αδελφός αδελφών, όχι μόνο ανάμεσα σε δυο ομοπίστους, γιατί αυτό θα ήταν αδιανόητο, ή που ένας σκανδαλίζεται και ο άλλος μένει όρθιος, αυτό είναι διανόητο, αλλά και σαρκικά αδέλφια, αυτοί που γεννήθηκαν από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα, ο ένας αδελφός θα παραδίδει τον άλλον εις θάνατο και πατήρ τέκνον, και ο πατέρας θα παραδίδει το παιδί του και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουν συναυτούς και θα επαναστατήσουν τα παιδιά εναντίον των γονέων και θα θανατώσουν τους γονείς των. Όλα αυτά που σημειώνει ο Κύριος εκφράζονται με μια λιτή απλή εικόνα που είναι ο πυρός ύπος, το κόκκινο άλογο που βγήκε με τον αναβάτη του να άρει, να σηκώσει την ειρήνη από τη γη και να επιβάλλει την σφαγή κρατώντας την μάχαιρα. Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε κάτι, ότι όλα αυτά τα οποία λέμε ή θα πούμε, παρακαλώ αυτό το σημείο να το προσέξετε, δεν πρόκειται περί συγκεκριμένων γεγονότων που πρέπει να αναζητήσουμε, αλλά περί μιας γενικής καταστάσεως. Μην πούμε, α, να, αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, ή συνέβη τότε, ή περιμένουμε να συμβεί. Όχι, πάντα συμβαίνει, και μην αναζητήσουμε συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά απλώς γεγονότα, καταστάσεις. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όπως διαρκώς θα εξέρχεται ο λευκός ύπος, που είναι κατά το άνοιγμα της πρώτης φραγίδας, που είναι το διαρκές κήρυγμα σε όλη τη γη, το Ευαγγέλιο διαρκώς κηρύσσεται εις τον κόσμο, έτσι θα πρέπει να εκλάβουμε ότι και ο πυρός ύπος διαρκώς εξέρχεται, που είναι ο διωγμός του Ευαγγελίου. Διότι όπου πηγαίνει το Ευαγγέλιο, εκεί συναντά και τον διωγμό. Συνεπώς, εκεί που βγαίνει ο λευκός ύπος, εκεί βγαίνει από πίσω το και ο πυρός ύπος. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν, επειδή οι άνθρωποι δεν αποδέχονται βέβαια το Ευαγγέλιο, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, και συνεπώς έρεται η ειρήνη, με τον τρόπο αυτόν τι έχουμε, εκείνο που σας έλεγα την περασμένη φορά, στην εισαγωγή, έχουμε την κυκλική, την μέθοδο της κυκλικής ερμηνείας της Αποκαλύψεως. Δηλαδή, ο πρώτος ύπος πάντα θα βγαίνει. Ο δεύτερος ύπος πάντα θα βγαίνει. Όχι, βγήκε. Το Ευαγγέλιο δεν περιορίστηκε μόνο στην περιοχή και στην εποχή των Αποστόλων. Και αυτή τη στιγμή Ευαγγέλιο κηρύσουμε. Και αυτή τη στιγμή δυνάμεθα να υποστούμε διωγμόν. Έτσι, ο λευκός ύπος πάντοτε εξέρχεται, ο πυρός ύπος πάντοτε εξέρχεται. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο παρακάτω ύπος, ο μαύρος, πάντα θα εξέρχεται, και ο κίτρινος ύπος, ο χλωρός, η τετάρτη πληγή, πάντα θα εξέρχεται. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια. Θα επανέρχομαι στο να σας εδραιώσω από παραδείγματα την μέθοδο ερμηνείας, την κυκλική. Θέλω να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Να μην υπάρξει κανείς που να μην το καταλάβει, ώστε όταν διαβάζει την Αγία Γραφή, ούτε να πει έγιναν τα γεγονότα που περιγράφει το βιβλίο αυτό, ούτε να πει ότι θα γίνουν, αλλά γίνονται διαρκώς. Με τούτη τη διαφορά, ότι προς τα έσχατα θα έχουμε πύκνωση των περιπτώσεων. Πύκνωση. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αυτό να το ξέρετε. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας. πλατινωμένου του κηρύγματος, όχι πλατινθέντος,

λέγει εδώ στην σφραγίδα αυτή, στο όραμα της Δευτέρας Σφραγίδας, ότι εδώ θυμάχερα εις τον αναβάτην, σημαίνει ότι θυμάχερα, δηλαδή τον πόλεμο τον σηκώνουν οι άνθρωποι κατά του Χριστού, που σημαίνει επιτρέπει ο Θεός να γίνει αυτό. Και η ευαγγελική έκφραση επιτρέπει ο Θεός να γίνει σφαγή είναι ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να βάλει μαχαίρι και όχι ειρήνη, να βάλει μαχαίρι. Δηλαδή η παρουσία του πήρε την ειρήνη από τις γης. Γιατί? Διότι δεν εδέχτησαν οι άνθρωποι την ειρήνη. Πιο πολλά θα σας πω στην τετάρτη σφραγίδα στο θέμα γιατί. Γιατί εκεί έχει πάλι περί πολέμου και είναι κάτι πάρα πολύ ζωτικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς εδόθηκε αυτή η μάχαιρα? Μη αποδεχομένου του Ευαγγέλιου, μη αποδεχομένης της ανθρωπότητας του Ευαγγέλιου. Ο Άγιος Ανδρέας πάλι ερμηνεύει και λέγει αυτό το δοθήνε ότι την πάνσοφον δείκνησιν του Θεού συγχώρησιν, δηλαδή συγχωρώ θα πει επιτρέπω, τους πιστούς δούλους διαπειρασμών δοκιμάζουσαν. Και από την άλλη μεριά να υφίστανται δοκιμασίαν οι πιστοί όπως ο χρυσός μέσα εις το καμίνι. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα του διωγμού είναι συνυφασμένο με την διάδοση του Ευαγγελίου. Το θέμα του διωγμού είναι συνυφασμένο με την πνευματική ζωή. Θέλετε αγαπητοί μου να ζήσετε πνευματική ζωή? Θα δεχτείτε εκ των προτέρων των διωγμών. Να το ξέρετε αυτό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διωκτήσονται. Πάντες οι θέλοντες, όσοι θέλουν να ζήσουν την ευσέβεια, θα διωκθούν. Οπωσδήποτε. Άνθρωπος που είναι ευσεβής και δεν διώκεται, να αρχίσετε να αμφιβάλλετε για την ευσέβειά του. Εκτός αν είναι απομπονωμένος κάπου στην ερημιά. Αλλά θα διωχθεί εκεί από τους δαίμονες. Το πόλεμος με τους δαίμονες, όπως είναι των ασκητών, ο πόλεμος είναι σφοδρότερος, παρότι αν δεχθούν επιθέσεις εκ μέρους των ανθρώπων. Γιατί από τους ανθρώπους μπορούμε να κρυφτούμε, αλλά από τους δαίμονες δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Όπου και να τρυπώσουμε, σε όποια τρύπα και αν μπούμε της γης μέσα, αγαπητοί μου, οι δαίμονες μας βρίσκουν. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πάλι και εκείνο που είχε πει ο Απόστολος Παύλος, ότι δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθύνει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το δι, αυτό το πρέπει δεν είναι καμία αναγκαιότης που προέρχεται από το Θεό. Ότι ο Θεός έτσι χαλκεύει τη σωτηρία, να περάσουμε από τις θλίψεις. Αυτό το δι το χαλκεύουν οι εχθροί του Ευαγγελίου. Ακόμη ως προς τον Γύριον, αυτό το δι εκφράζει το ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Όταν ο Κύριος λέγει ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα, είναι λέγει αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Πλην ουέ του ανθρώπου εκείνο διού τα σκάνδαλα έρχονται. Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο που έρχονται τα σκάνδαλα. Πέστε μου, εάν παρεσκευάζονται τα σκάνδαλα από τον Θεό, πώς θα έλεγε αλίμονο στον άνθρωπο που φέρνει τα σκάνδαλα? Δεν θα ήταν μια φοβερή αντίφαση στο Θεό? Αυτό το ανένδεκτον λοιπόν αναφέρεται εις τους ανθρώπους που δεν θα δεχθούν το Ευαγγέλιο. Και αυτοί οι μη δεχόμενοι το Ευαγγέλιο, ας το πάρω με είδηση, θα υπάρχουν πάντοτε με πύκνωση διαρκή προς τα έσχατα. Όσο πλησιάζουμε προς τα έσχατα, τόσο οι άνθρωποι περισσότερο θα αρνούνται το Ευαγγέλιο. Ίσως να το διαισθάνεστε και να το βλέπετε μέσα σε αυτή τη μικρή πορεία της ζωής μας, έστω και αν είναι ένα ντε, θα το πω έτσι μαθηματικά, έστω και είναι ένα ντε του χρόνου. Δηλαδή ένας διαφορισμός, κάτι πολύ μικρό του χρόνου. Τι είναι η ανθρώπινη ζωή? 50 χρόνια, 70 χρόνια. Είναι ένα ντε του χρόνου, ένας διαφορισμός του χρόνου πολύ μικρός. Και όμως, μέσα σε αυτόν τον διαφορισμό του χρόνου μπορούμε να διακρίνουμε, αγαπητοί μου, αυτά όλα τα πράγματα, τα σημάδια. Ένας που είναι 50 χρόνια άνθρωπος, 60 χρόνια, 70, ήδη τα έχει δει. Έχει δει πώς ζούσαν οι άνθρωποι πρώτα. Έχει δει πώς σκέπτονται πρώτα, πώς σκέπτονται τώρα και πώς θα σκέπτονται αύριο. Όλα αυτά τα συνοψίζει
χωρίς να σας το ερμηνεύσω, θα σας το διαβάσω μόνο, ο Μιχαήλ Ακόμπης.

0: Νάτης. Εν τη ανοίξη της Δευτέρας Φραγίδος, την μετά τους Αποστόλους ενόησαν διαδοχήν των τεμαρτύρων και διδασκάλων αυξανωμένου γάρτου κηρύγματος, ενώ ήξενε το κήρυγμα, εστασιάστη η οικουμένη και διωγμή και σφαγέ των φιλοχρήστων πανταχού και την ειρήνη μάχεραν διεδέξατο, ειν την οποίαν βαλήν επιθυστής ήλθεν ο Χριστός. Όθεν και ο ύπος πύρος εις σύμβολον εις των πειρασμών πυρώσεως ή του διαπύρου ζήλου των καλλινίκων μαρτύρων ή της των αιμάτων αυτών εκχύσεως. Πάντως ο Κύριος είπε κάτι και ας το ξέρουμε. Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Εχθροί του ανθρώπου η σπιτική. Ένας που θέλει πραγματικά να ζήσει πνευματική ζωή, εάν το σπίτι του δεν καταλαβαίνει τίποτε, γρήγορα το σπίτι του θα γίνει εχθρικό. Είναι τραγικό, είναι φοβερό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και ερχόμεθα εις το άνοιγμα της τρίτης σφραγίδας. Και ότε ήνιξε την σφραγίδα την τρίτη, ήκουσα του τρίτου ζώου λέγοντος έρχου. Και είδον και ειδού ύπος μέλας. Και ο καθήμενος επ' αυτών έχων ζυγών εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα ως φωνή εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα χήνιξ σύ του δυναρίου και τρεις χήνικες κρυφής δυναρίου και το έλεο και τον ίνον μία δικήση. Όταν η νύχτη η τρίτη σφραγίδα εξήλθε ένας μαύρος ύπος προς τον αναβάτη του οποίου μαύρου ύπου το τρίτον ζώον το έχουν ως πρόσωπον ανθρώπου είπε έλα. Τι θα πει αυτό το έλα? Δηλαδή καιρός είναι, μη σταματάς, πρέπει να προβείς σε ό,τι είναι να προβείς. Ο αναβάτης αυτός κρατούσε ζυγόν στο χέρι του, ζυγαριά. Το μαύρο άλογο συμβολίζει το πένθος και την κατήφια. Ποιο πένθος όμως? Από την πληγή που επιφέρει ο αναβάτης εις τους κατοικούντας επί της γης. Αυτό είναι το σύμβολο, όπως εξάλλου φαίνεται και από τον ολοκλήθον του κειμένου, όπως είδατε, του λιμού, της πύλης. Πρόκειται περί τροφίμων που θα δίδονται με το ζύγι. Και πράγματι, όταν ακούς τη φωνή μέσα από τα τέσσερα ζώα, ανάμεσα από τα τέσσερα ζώα, τι το έλεγε? Μία χήνιξ, δηλαδή μία περίπου λίτρα, κάπου 900-930 γραμμάρια είναι η χήνιξ, είναι ομηρικών μέτρων. Χρησιμοποιούσαν στην εποχή του ομήρου και τον αφήνει και ο όμηρος. Μία χήνιξ σίτου, σιτάρι, θα τιμάται ένα δινάρι. Και τρεις χήνικες κρυθαριού θα τιμώνται ένα δινάρι. Δεδομένου ότι το σιτάρι σε ποιότητα είναι καλύτερο από το κρυθάρι. Για να πάρουμε μια εικόνα αυτή της αξίας που αναφέρει εδώ τιμές και ποσότητες, για να δούμε την ακρίβεια και να δούμε τον λιμόν δίνα, δεν έχουμε παρά να αναπτύξουμε στην χρόνη του Κυρίου που τότε γράφτηκε το κείμενο, για να δούμε ποιο ήταν το εργατικό ημερομίσθιο την εποχή εκείνη. Στο Ματθαίος 20,2, όταν ο Κύριος φτιάχνει την παραβολή των εργατών του Αμβελώνος, που σημειώσατε ότι οι παραβολές του Κυρίου δεν έχουν τίποτε, δεν είναι πραγματικές ιστορίες, όχι, είναι πλασματικές. Δεν έχουν τίποτε όμως φανταστικό. Δεν μοιάζουν με τις μύθους του Εσώπου που μιλούν οι αλεπούδες, τα κοράκια και τα λεοντάρια. Διότι μιλούν άνθρωποι, υπάρχει εντελώς ρεαλιστικό περιεχόμενο στις παραβολές του και παίρνει δεδομένα από την εποχή του. Δεν βάζει δηλαδή φανταστικά πράγματα. Έτσι το ημερομίσιο που βάζει εκεί είναι το ημερομίσιο της εποχής εκείνης. Λέει λοιπόν, και συμφωνεί σας, είναι Ματθαίος 20,2, και συγκρίσας μετά των εργατών, επί την αρήνη την ημέρα, απέστειλεν αυτούς και τον αντελώνα αυτού. Ώστε το ημερομίσιο ήταν ένα δυνάριο την ημέρα. Συνεπώς, με ένα εργατικό ημερομίσιο θα αγοράζεται η μία λίτρα κυκαριού ή οι τρεις λίτρες κυκαριού. Λέω θα πρέπει να θερήσουμε σήμερα ότι ένα εργατικό ημερομίσιο είναι περίπου 1000 δραχμές ένα εργατικό. Τότε η μία λίτρα σίγου, τα 900 γραμμάρια σιταριού, θα πρέπει να τιμώνται 1000 δραχμές. Και το κρυβάρι γύρω στις 300 δραχμές. Το κιλό. Αυτά προς την τιμή και την ακρίβεια των πραγμάτων. Ως προς την ποσότητα όμως, εκφράζει το πράγμα ο ζυγός του αναβάζει, που είναι το γνωστό μας βελτίο. Παρά τα αυτά, ο λοιμός, όπως μας περιγράφει εδώ αυτή η πληγή, δεν θα είναι τόσο φοβερός, διότι προσθέτει η φωνή που ακούστηκε ανάμεσα από τα τέσσερα ζώα και το έλαιο και τον ίνον μη αδικήσεις. Δηλαδή, μη προσβληθούν αυτά τα δυο που είναι ομοίως βασικά της ανθρωπίνης διατροφής. Είναι γνωστό ότι ο σίτος, δηλαδή το αλεύρι, ο άρτος, το λάδι και το κρασί είναι τρία αντιπροσωπευτικά πράγματα της διατροφής του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην αρτοκλασία έχουμε τον άρτον, τους άρτους, αν θέλετε, έχουμε και δύο θυαλίδια που το ένα έχει λάδι και το άλλο έχει κρασί. Είναι αντιπροσωπευτικά της ανθρωπίνης διατροφής. Γι' αυτό και ερχόμεθα εις τον Θεό με την τελετή της αρτοκλασίας, να μην στερηθούμε ποτέ αυτές τις τροφές, αλλά ο Κύριος να τις ευλογήσει και να έχουμε πάντοτε στο σπίτι μας τρόφιμα. Γι' αυτό λέμε, εις εκείνους που επιτελούν την εορτήν τάφην, εορτήν και πανήγυρη τάφην, τα ταμεία τους, οι αποθήκες τους να είναι πλήρεις, να είναι γεμάτες. Να μην φτάνουμε δηλαδή εις το κακό της πείνας, γιατί αλήθεια σας λέγω, η πείνα είναι φοβερό σύμβουλος. Είναι φοβερό πράγμα η πείνα. Είναι φοβερό πράγμα η πείνα. Μόνο όσοι μπόρεσαν να γνωρίσουν τι θα πει πείνα, μπορεί να καταλάβουν το μέγεθος των λόγων μου αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό να γίνεται δια την πρόνοια των πιστών και χάριν αυτών. Το βγάζουμε από τούτο που λέει ο Κύριος, εάν ο Θεός δεν εκολόγωρε τις ημέρες, δηλαδή δεν συντόμευε των χρόνων της δοκιμασίας, και τούτο χάριν των πιστών, δεν θα μπορούσε κανείς να ζήσει πάνω στη γη. Σημειώνει ο ύμνηστος Παναγιώτης Βρατσιώτης, καθηγητής θεολογίας και ακαδημαϊκός, μακαρίτης τώρα, εις το υπόμνημά του στην Αποκάλυψη τα εξής, αντιγράφω: «Η αγάπη του Θεού μετριάζει την αυστηρότητα της κρίσεως αυτού. Οπωσδήποτε πρόκειται περί πληγής επί οικεστέρας του ελληνικού λοιμού του απεσίου χειμώνος του 1941-1942. Ο μόνος έζησαν στην Αθήνα το 1941-1942 μπορούν να κρίνουν τι σήμαινε πείδα την εποχή εκείνη. Είναι μάρτυρες του φαινομένου. Είναι μάρτυρες. Δεν θα ξεχάσω, αγαπητοί μου, το θυμούμε πάρα πολύ καλά. Εκείνη την περίοδο τι ψωμί βρίσκαμε, αν βρίσκαμε ψωμί. Ακούστε να σας κάνω μια περιγραφή. Δεν είναι τόσο για τους μεγάλους όσο για τους μικρούς. Και θα παρακαλέσω, αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύ σπουδαίες για να ετοιμαζόμεθα για το μέλλον. Θυμάμαι, οι φούρνοι δίναν ψωμί. Τι ψωμί? Κανείς ποτέ δεν έμαθε τη σύνθεση αυτού του ψωμιού. Λέγανε ότι ήταν από ξύλο. Ξυλόψωμο το λέγανε. Καλαμπόκι ήταν. Ένα παράξενο πράγμα ήταν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε αυτό να πλαστεί. Το βάζαν σε λαμαρίνες μέσα. Και επειδή κολούσε στον πάτο της λαμαρίνας, γι' αυτό το λόγο βάζανε χαρτί. Οπότε το κόβανε. Και όπως έχουμε το φτιαράκι και βγάζουμε το μπακλάβα, έτσι έβγαζαν το ψωμί από την μέσα, εννοείται μαζί με το χαρτί, το οποίο δεν έβγαινε. Και ποιος θα περίπαινε να βγάλει το χαρτί, το τρώγανε όπως ήταν. Και το ψωμί αυτό ήταν περί τα 30 δράμια το άτομο, με δελτίο, 100 γραμμάρια περίπου. Αλλά περίπου μια φορά στις 5 μέρες ή μια φορά την εβδομάδα. Όχι κάθε μέρα. Και έπρεπε να περιμένουμε απ' έξω από το φούρνο με ουρά για να πάρουμε αυτό το ψωμί, το ξυλόψωμο. Και έπρεπε να είχαμε πάει πολύ πρωί για να πάρουμε το ψωμί στη 1-2 η ώρα, γιατί σαν χυλό το βάζανε μέσα για να ψηθεί και δεν ψινόταν. Διότι αν υποτεθεί ότι ήταν κανείς από τους τελευταίους της ουράς, εκινδύναμε να μην πάρει, διότι ετελείωνε. Και καταλαβαίνετε ότι καθόμαστε εκεί στην ουρά ώρες των ωρών, όταν μαθαίναμε ότι ο φούρνος δίνει ψωμί μια φορά στο πεντήμερο ή την εβδομάδα και μόνο επαναλαμβάνω 30 δράμια το άτομο. Λοιπόν, τι λέτε? Αυτά για τους νεοτέρους, παρακαλώ, που παίζουν το ψωμί φουτμπόλ. Το πετάνε, άμα ξέρω, πήραν εκεί και τρώνε ένα σάντουιτς και τώρα τους περισσεύει, χόρτασαν, δίνουν μια κλωτσιά και το πετάνε. Αχ, παιδάκια μου, κλωτσιά στο ψωμί, κλωτσιά στο ψωμί, πρόκλησης κατά του Θεού, πρόκληση. Αν πρέπει να αναζητήσουμε ωστόσο τα βαθύτερα αίτια αυτής της πληγής, του λοιμού, της πείνας, που έρχεται η τρίτη πληγή, το τρίτο άνοιγμα δηλαδή, να μας δείξει, όπως και της Δευτέρας και της Τετάρτης, που θα δούμε και εκεί πάλι το θέμα της πείνας μαζί με του πολέμου το θέμα, πρέπει να τρέξουμε εις το Λεβιτικό. Εκεί ο Θεός υπόσχεται τα αγαθά του εις το λαό του, εφόσον ο λαός του θα μείνει πιστός εις τον Θεό και στις εντολές του. Εάν απομακρυνθεί ο λαός και ειδωλολατρήσει, τότε πολλά δεινά περιμένουν το λαό του Θεού, μεταξύ των οποίων δεινών είναι και η πείνα. Οι πληγές λοιπόν δίδονται διότι έχουν αιτία τους την αποστασία των ανθρώπων. Αυτό είναι η κυρία αιτία, η αποστασία του ανθρώπου από το Θεό. Ακούστε πως το λέγει αυτό το Λεβιτικό. Εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τες εντολάς μου φυλάσσεστε και ποιήσετε αυτάς και δώσω των ιετών αυτού, θα δώσω τη βροχή και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και η γη θα δώσει τον καρπό της. Ακούστε, και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών. Θα έρχεται η καινούργια συγκομιδή και θα βρίσκει τα παλιά στην αποθήκη σας. Θα είναι τόσο η παλιά συγκομιδή πλουσία, όσο και η καινούργια συγκομιδή υπερπλουσία. Και φάγεστε λοιπόν παλαιά και παλαιά παλαιών. Και όχι περσινά, αλλά και προπέρσινα και αντιπροπέρσινα. Και παλαιά εκπροσώπου νέων εξίσετε. Και θα βγάλετε τα παλιά από τις αποθήκες μπροστά στα καινούργια γεννήματα, γιατί δεν έχετε πια αποθήκες να τα βάλετε, για να βάλετε μέσα τα αγαθά σας. Εάν με ακούσετε, τηρείτε τις εντολές μου και δεν ειδωλολατρείτε. Εάν δεν μη υπακούσετε μου, όταν όμως δεν με ακούσετε, λέγει ο Θεός στο λαό του, αποδώσουσι τους άρτους ημών εν σταθμό και φάγεστε και ουμή εμπλιστείτε. Τότε θα πάρετε το ψωμί σας με το δελτίο. Εν σταθμό θα πει με τη ζυγαριά. Ορισμένο με το δελτίο. Και θα τρώτε και δεν θα χορταίνετε. Δευτερονόμιον 26 κεφάλαιων, 3,4, 10 κεφάλαιων, 14, συγγνώμη, 10 χωρίο, 14 χωρίο, 26 χωρίο. Τα μάζεις όλα αυτά και θα τα προσφέρω. Τα ίδια πράγματα ειδοποιεί, αγαπητοί μου, και ο προφήτης Ισαΐας στο 3,1 και ο προφήτης Εζεκίλ στο 4,16. Και ο Κύριος προλέγει, Ματθαίος 24,8, και έσονται και θα υπάρχουν οι λοιμοί, το λίμε γιώτα, που θα πει πίνες, και λοιμοί, με ομικρόν γιώτα, που θα πει αρρώστιες, και σεισμοί κατά τόπου, πάντα δε τάφτα αρχή ο δύναμος. Τι πρέπει να κάνουν, αγαπητοί μου, οι πιστοί όταν μελετούν όλα αυτά και ειδοποιούνται δια τας επερχομένας πληγάς? Τι πρέπει να κάνουν? Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ τα έβγαλα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έρχομαι και σας τα λέγω. Πρώτος μαθητής είμαι εγώ, ο πρώτος μαθητεύος δηλαδή εγώ είμαι, και εσείς που ακούτε. Όλοι μαζί λοιπόν, θα λέγαμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει, ώστε να μην έρθει ο λοιμός. Και αν έρθει ο λοιμός και τα δεινά, τουλάχιστον σε εμάς, να μην είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς, πρέπει να μένουμε πάντοτε πλησίον του Κυρίου και ποτέ να μην αποστατούμε ή να μην αμαρτάνουμε. Είδατε παρακαλώ ότι στην εποχή μας υπάρχει αποστασία. Κάποτε όταν ήμουν μικρός, εκφράσεις όπως «ιδωλολατρείτε και ιδωλολατρείτε» τις θεωρούσα υπερβολικές, διότι έλεγα «πλέον δεν ιδωλολατρούμε» και φυσικά χωρία και περικοπές της Αγίας Γραφής περί ιδωλολατρείας δεν θα είχαν νόημα πια για την εποχή μας. Αγαπητοί μου, έχουν πάντοτε νόημα. Όσο ποτέ άλλοτε εμείς οι Έλληνες έχουμε αρχίσει να ιδωλολατρούμε και γενικά οι χριστιανικοί λαοί. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε το βάθος της ιδωλολατρείας των χριστιανικών λαών, θα μας έπιανε φρίκι. Φρίκι! Σε ποιο βαθμό έχουμε αρνηθεί τη χριστιανική μας ιδιότητα. Δεν μιλώ πια για αίρες. Δεν μιλώ για την απιστία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι ο νέο αριανισμός. Αλλά μιλώ για αυτό που σας είπα, για την ιδωλολατρεία που υπάρχει στον κόσμο. Και μόνο η παρουσία του μασονισμού είναι καθαρωτάτη ιδωλολατρεία. 24 καρατίων ιδωλολατρεία. Και μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα? Αποστατούμε από τον Θεό. Μα κι αν εμείς λέμε ότι δεν αποστατούμε αλλά μένουμε πιστοί στον Θεό, ο βίος μας ποιος είναι? Η πίστη είναι το πρώτο, αλλά ο τρόπος που ζούμε ποιος είναι? Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι αμαρτάνουμε κατά φόρος μπροστά στο Θεό. Αδιστάκτως. Κάθε αμαρτία. Ρίξτε μια ματιά στο ρεπερτόριο ιδία των σαρκικών αμαρτημάτων. Για να μην πω και όλα τα άλλα. Του πλουτισμού, της φιλαργυρίας και. Για να δείτε εκεί πώς σήμερα οι άνθρωποι ασύστολα αμαρτάνουν. Άρα, πίστης και ήθος έχουν χρεοκοπήσει και από εμάς τους Έλληνες και γενικά από τους χριστιανικούς λαούς. Και αφού εχρεοκόπησαν, τότε θα έρθουν τα δεινά αυτά. Για να μην έρθουν σε εμάς σαν άτομα, αν και θα υποφέρουμε και εμείς κοντά στους άλλους, θα πρέπει να προσέξουμε και το θέμα της πίστεως και το θέμα του ήθους. Να μην πέσουμε χαμηλά. Λέει ο Κύριος και υπόσχεται στον Επίσκοπο της Φιλαδελφίας 3,10 στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι ετήρησα στον λόγον της υπομονής μου, καγώς σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Εις όλους τους τομείς. Εφόσον σοι έμεινες πιστός σε μένα, και εγώ θα σε φυλάξω από τον πειρασμό που θα πει σε όλη τη γη. Ποιο πειρασμό? Και τον πειρασμό του πολέμου, και τον πειρασμό του λοιμού, και τον πειρασμό του λοιμού με ομικρόν γιώτα και ούτω καθεξής. Δεύτερον, πρέπει ακόμη να διακρίνει εμάς τους πιστούς, αν θέλουμε να είμαστε πιστοί, η αείποτε λιτότηση στη ζωή, η αποφυγή της πατάλης. Η εποχή μας όσο ποτέ άλλοτε έχει δώσει εικόνα της πατάλης. Πρέπει ακόμη να αξιοποιήσουμε και τους τρόπους διατηρήσεως των υλικών αγαθών. Όταν έρχεται σπίτι σας, αγαπητοί μου, μία ποσότης τροφίμων και βλέπετε ότι αυτή η ποσότης περισσεύει ως προς τις ανάγκες του σπιτιού σας, μη πείτε να ήρθαν ξέρω εγώ 10 καρπούζια, μη πείτε ότι καλύτερα να πάρω 20 κιλά σταφύλια, δεν μπορείτε να τα φάξω, μη πείτε θα φάμε 1 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά, τα άλλα εντωμεταξύ άρχισαν να χαλούν, το ψυγείο μας δεν τα χωράει, θα πετάξω. Όχι. Ποτέ δεν πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια τίποτα. Πάντα πρέπει να ρωτάμε όταν έχουμε ένα υλικό. είτε τρόφιμο είναι, είτε ύφασμα είναι, ή αντικείμενο είναι, οτιδήποτε, ένας πάγκος. Ένας πάγκος από ένα πακέτο. Πάντα να λέμε, αυτό σε τι μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και αν δεν βρίσκω τρόπο, θα βάλω το μυαλό μου να το βρει. Αν ήταν πείνα, δεν θα βρίσκα τρόπο να συντηρήσω τα 20 κιλά στα πλοία. Γιατί τώρα δηλαδή δεν έχω τρόπο να το βρω. Λέει ένα ρητό, λέγει, ταινία τέχνας κατεργάζεται. Και θα λέγαμε εδώ, όταν κανείς έτσι θέλει να προχωρήσει στα πράγματα, τότε θα βρει το μυαλό τέχνες να αξιοποιήσει τα υλικά τα οποία υπάρχουν και πρέπει να μην τα πετάξουμε. Θυμούμε αγαπητοί μου, τι να σας πω, μπορείτε να κρατήσετε κρέας εκτός ψυγείου, εκτός καταψύξεως, εκτός κονσέρβας. Ακούστε λοιπόν τι έκανε η μητέρα μου. Ήταν μαύρες ημέρες εκείνες. Μαύρες ημέρες. Οι Γερμανοί τρώγανε ψητό κρέας και πετούσαν τα κόκαλα. Τα κόκαλα από το ψητό κρέας έχουν μέσα ζουμί. Και τα έπαιρνε η μητέρα μου και τα έβαζε στο φούρνο. Και ένα κόκαλο που έχει απάνω από μινάρια κρέατος, όταν μπει στο φούρνο μέχρι τελείας αφαιρέσεως της υγρασίας, επί μήνες κρατούν αυτά μέσα σε μια σακούλα. Με χαλούν. Έτσι θα μπορούσε να πάρει κανείς αυτά τα κόκαλα που τρώγανε βεβαίως το κρέας οι Γερμανοί. Εμείς τα κόκαλα. Και να βάζει μερικά από αυτά πολλή ώρα, να βγάζει το ζουμί και να ρίχνει μέσα κάτι. Δεν ξέρω. Λιγούρι υπήρχε τότε. Αλεσμένο στάρι κάπως έτσι. Και να κάνει κάτι που είναι πιο δυναμωτικό από το να βάζει και το νερό. Βλέπετε, αν έπρεπε να καθίσω σε ένα κλειστό κύκλο, μια συντροφιά, να σας διηγηθώ τι και πού και πώς και πόσα. Τι να σας πω. Να σας πω από κλουβιά αυγά που σπάζαμε και βγάζαμε το μέρος που δεν είχε κλουβιάνει και το υπόλοιπο το πετούσαμε. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω τις πατάτες με τα πλούτια που... Πατατόφλιδες εννοείται, που τις πετούσαν οι Γερμανοί για τρώγαν τις πατάτες. Και αφού τις βράζαμε, τις πλέναμε, τις βάζαμε στο μήλο και τις γυρίζαμε και βγάζαμε πουρέ. Εννοείται με τα φλούδια μαζί. Και βάζαμε σε ένα ταψί χωρίς λάδι. Τι λάδι, αν βρισκόταν και λίγο, βάζαμε από κάτω και από πάνω λίγο λάδι και βάζαμε στο φούρνο να γίνει μια πατατόπιτα. Ή να σας πω για τα πορτοκάλια που τρώγαν οι Γερμανοί. Βεβαίως οι Γερμανοί τρώγαν τα πορτοκάλια. Εμείς τα φλούδια. Τα βράζαμε, έφευγε η πικρίλα και εκεί τα περνούσαμε πάλι από το μήλο. Ο μήλος έκανε πολλές δουλειές. Και βγάζαμε πάλι και από εκεί ένα πουρέ και βάζαμε και λίγες σταφίδες. Βράζαν και κάναμε γλυκό. Τι θέλετε να σας πω. Έχω πολλές συνταγές της πείνας να σας πω. Όταν κανείς πράγματα. Τα ζήσαμε. Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί μου, ας προσέξουμε την σπατάλη. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει να ενθυμούμεθα, συγγνώμη, επάνω σε αυτό το σημείο έχουμε και εντολή, ξέρετε, από τον Κύριον. Ξέρετε, όταν χόρτασαν οι πεντακισχύλοι, τι εντολή έδωσε ο Κύριος, συναγάγεται τα περισσεύματα, τα περισσεύσαντα κλάσματα, ή να μην τι απόλυτο. Να μαζέψετε τα περισσεύματα από εκείνα που εδώσατε τα κομμάτια, για να μην χαθεί τίποτα, ούτε ψίχουλο. Το σπουδαίο είναι ότι τα πέντε ψωμιά εχόρτασαν και έφαγαν οι άνθρωποι και μαζεύτηκαν 12 κοφίνια από κομμάτια ψωμιά. 12 κοφίνια. Ο Κύριος δεν τσιγκουνεύεται να φάει ο λαός και να χορτάσει. Μας λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, εχορτάστησα. Ο Κύριος χορταίνει το λαό του. Το να σηκωθείς από το τραπέζι και να πεινάς είναι κατάρα, δεν είναι ευλογία. Αλλά τι λέει όμως κιόλας. Λέει τα περισσεύματα θα τα μαζέψετε. Ιδού μαθήματα. Παρακαλώ πολύ. Δεν θα πετάμε σπίτι μας τίποτα. Αν πετάτε, βάλτε και αυτό στο μυαλό σας. Θα πεινάσετε. Μόνο αν δεν πετάμε, δεν θα πεινάσουμε. Ένα τρίτο. Πρέπει να θυμούμεθα πάντοτε στον καιρό της ευδαιμονίας, όπως τώρα, τον καιρό της πείνας. Πάντοτε. Τόσο για να είμεθα λιτοδίαιτη και απλή στη διατροφή μας, όσο και για να ετοιμαζόμεθα ψυχολογικά για μια οπωσδήποτε επερχομένη πείνα. Θα το πω άλλη μια φορά. Οπωσδήποτε, όπως με βλέπετε και σας βλέπω, επερχομένη πείνα. Ακούστε τι λέει η Σοφία Σειρά. Ένα αληθινά σοφό. Είναι 18,25. Μνήσθητη καιρών λοιμού εν καιρό πλεισμονής και πτωχίαν και ένδυαν εν ημέρες πλούτου. Να θυμάσαι στον καιρό της πλεισμονής, στον καιρό της ευδαιμονίας, να θυμάσαι την πείνα. Και στις ημέρες του πλούτου να θυμάσαι τη φτώχεια και την ένδυα. Ξέρετε αγαπητοί, εκεί, εγώ σας το λέγω αλήθεια, σε μένα συμβαίνει. Γιατί έχω αυτά τα πράγματα αποκτήσει βιώματα, και όχι απλώς βιώματα, μέχρι ψύχωση βιώματα. Μέχρι ψύχωση, γιατί την είδα κατάματα την πείνα. Γιατί και εγώ σε κάποιο σημείο, ευτυχώς λίγες μέρες μόνο, πείνασα. Τον άλλο καιρό όχι. Όχι το 41-42. Χάρη τη Θεού. Με αυτά που σας είπα. Τα κόκαλα, τις πατατόφλουδες, τα σούπα, τα μουπές και κάτι άλλα περισσότερα. Και δεν πεινάσαμε. Κάποιο όμως μικρή περίοδο πείνασα. Λίγες μέρες ήταν αυτό. Σηκωνόμουν τη νύχτα. Ήξερα τον ντουλάπι, δεν είχε τίποτα. Σηκωνόμουν και κοιτούσαν πως έβρισκα τίποτα. Στο δωμάτιό μου ήταν τον ντουλάπι εκεί. Δεν έβρισκα τίποτα. Το έκλεινα τον ντουλάπι, γιατί άμα κανείς πεινά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σε λίγο πάλι ξανασηκωνόμουν, άναβα το φως και πάλι ξανακοιτούσα τον ντουλάπι, ενώ ήξερα ότι προηγουμένως είχα κοιτάξει και δεν είχε τίποτα. Και πάλι ξανακοιτούσα. Μήπως έβρισκα τίποτα. Και φοβερό. Και αυτό μου έχει γίνει πια όχι απλώς βίωμα, σας είπα, ψύχωση. Έτσι, όταν κανείς τρώγει, και τρώγει. Σας το λέω, μου συμβαίνει σε κάθε μου γεύμα. Όταν τρώγω και λέω, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό. Όταν έρθει πείνα, θα το έχω αυτό. Καθαρίζουμε το φρούτο σήμερα. Βέβαια, το καθαρίζουμε το φρούτο. Λέω στον εαυτό μου, αν είχαμε πείνα, θα πετούσα τα φλούδια. Πετάμε ένα σκουλικιασμένο από το αχλάδι, από το μήλο. Αν ήταν κατοχή, αν ήταν πείνα, θα πετούσαμε το σκουλικιασμένο. Μας ειδοποιεί η Αγία Γραφή να θυμόμαστε την πείνα. Και ακόμη, διότι λέγει ο σοφός Σειρά, από προήθεν έως εσπέρας μεταβάλλει καιρός. Και πάντα εστί ταχυνά έναντι Κυρίου. 18,26. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλάζει ο καιρός. Έτσι και μπροστά στο Θεό αλλάζει και η ιστορία. Είναι τροχός. Σήμερα τρώμε, αύριο. Σήμερα τρώμε, αύριο. Και τέλος η ελεημοσύνη. Είδα, λέγει, τον ελεήμονα, λέει το ψαλτήρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ να ελεεί. Και δεν τον είδα ποτέ να πεινάσει, ούτε αυτός, ούτε τα παιδιά του. Όταν ελεούμε, αγαπητοί μου, όταν ελεούμε, έχουμε ελπίδα να ελεηθούμε από το Θεό. Και ναι, μεν θα υποφέρουμε μαζί με το λαό που θα πεινά, αλλά δεν θα πεθάνουμε. Αν αυτά τα πράγματα τα έχουμε κατά νου, τότε ερευνώντας και μελετώντας και κατανοώντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως, παίρνουμε ανάλογη στάση και καταρτιζόμεθα και αναμένουμε και περιμένουμε, τότε έχουμε την ελπίδα να μείνουμε στο θέλημα του Κυρίου και να μην φτάσουμε εις αυτό το κατάντημα στο οποίο θα μεταβληθούν οι άνθρωποι που θα έχουν αποστατήσει από το Θεό.
1: Η Ιερά Αποκάλυψη. Ερμηνευτικές ομιλίες στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μητυλιναίο. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Νίκησα Πνεύμα. Ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ της Ιεράς Κήτης Αγίου Ανδρέου Καριών Αγίου Όρους.
1: Προεξάρχων τραπεζάρχης της Πνευματικής Τραπέζης της σημερινής εορτής είναι αναμφιβόλως ο σημερινός μέγας εορταζόμενος Άγιος, ο ένδοξος ιερομάτης του Χριστού μας Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Από τα πιο αγαπημένα πνευματικά παιδιά του κορυφαίου Αποστόλου των Εθνών, Αποστόλου Παύλου. Η κάρα του είναι τεθυσαυρισμένη εις το Άγιον Όρο, όπως γνωρίζουμε, στο Άγιον Όρος και εις το κοινόβιο της Ιεράς Μονής του Δοχιαρίου. Ενώ η Αγία Κάρα του γέροντός του Αγίου Ιεροθέου πρώτου επισκόπου Αθηνών, ο Άγιος Διονύσιος θυμάται δεύτερος επίσκοπος Αθηνών, είναι εις το μόνιμο μοναστήριό του εις τα Μέγαρα, εις την Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου. Αυτά που είδε ο Άγιος Απόστολος Παύλος και τα αναφέρει εις τις επιστολές του ότι δεν δύναται να τα εκφράσει, ότι υπάγει έως τρίτου ουρανού και είδε τας αγγελικάς χωροστασίας και την αγγελική αρμονία που είναι ανέφαρστη, και είναι τόσο έτσι χαρμόσυνο το γεγονός να τα μαθαίνει κανείς αλλά και να τα γνωρίζει και να τα βλέπει. Και επαναλαμβάνω, αδελφοί μου, που ήτο αδύνατο να τα εκφράσει, η δυνήθη να τα εκφράσει με κάποιον τρόπο μυστικών εις τον υποτακτικό του, τον Άγιον Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη. Και αυτός, έχοντας αυτή τη μεγάλη εμπειρία, αλλά και ως σκεύος εκλογής, και αυτός και δοχείων του Αγίου Πνεύματος, κατέγραψε πολλά, όχι όλα, εις τα θεόπνευστα και θεόσοφα συγγράμματά του, λόγου χάρη περί ουρανίου ιεραρχίας, περί κάτωθεν εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τα υπόλοιπα βιβλία, τα ανάλογα τα οποία είναι γνωστά εις όλους μας, η μυστική του θεολογία και τα υπόλοιπα της επιστολές. Είχε τόσο κορυφαίον ύψος θεολογίας μυστικής ακρότατον, θεωρείται μεταξύ των Βρετάνιων ο πρίτανης της μυστικής θεολογίας. Τούτο μόνο να σας πω ότι έστειλε ένα απλό γραμματάκι, μια επιστολή στον Μέγαν Απόστολον Τιμόθεον, επίσκοπον Εφέσου, που τον χειροτώνησε ο Απόστολος Παύλος, και του απαντά ο Απόστολος Τιμόθεος τον Άγιο Διονύσιον: «Ω ιερά κεφαλή, ερμήνευσόν με αυτό το οποίο γράφεις, δεν δίνουμε να το κατανοήσω. Έχεις τόσο ύψος θεολογίας που αυτά εγώ ακόμη δεν τα γνωρίζω, ούτε τα διδάχτην, ούτε και τα βίωσα. Εσύ πώς?» Κοιτάξτε τώρα το ύψος, πώς αναγνωρίζεται ο ένας από τον άλλον το ύψος της θεολογίας ή το υπόπτερος πνευματικά, πνευματικό αερόστατο, στην κυριολεξία μπορώ να το πω, αλλά πνευματικά, διότι δεν είναι άδικος ο Χριστός μας να τον καλέσει αυτόν και τον γέροντά του τον Άγιον Ιερόθεον εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Επετάστησαν επί πτερήγων ανέμων και ήταν και παρόντες εις την κοίμηση της Θεοτόκου από τα Αθήνας. Οπωσδήποτε θα ήταν σε κάποιον χώρο λειτουργικό του διακονήματός των ως βουλευτές αρεοπαγίτες, δικάζοντες αμερολήπτος και δικαιοκρίτος, διότι έτσι θέλει ο Χριστός μας να τους καλέσει και αυτούς, καθώς και από την Έφεσο τον Απόστολο εκ των Εβδομήκοντα Τιμόθεο. Και τους εκάλεσε η Παναγία μας, εδεήθη του Χριστού μας να τους καλέσει, διότι όταν μετέβη την πρώτη φορά στα Αθήνας ο Απόστολος Παύλος και τους εκήρυξε εκεί στην Πνίκα, και επίστευσαν και ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος, η Αγία Δάμαρης και η υποτακτική του Ορουστικός, ο Ελευθέριος και πολλοί άλλοι, αμέσως ο Απόστολος Παύλος έδωσε την ευλογία του να μεταβεί δρομαίος ο Μέγας Διονύσιος εις τα Ιεροσόλυμα για να δει την Κυρία Θεοτόκων, διότι του είπε ο Παύλος ότι ο Μέγας Χριστός μας ανελήφθη στους ουρανούς, η Δεμήτρη αυτό ακόμη ζει και είναι στα Ιεροσόλυμα. Και το περίπου το 40 με 41 μετά Χριστόν. Πραγματικά λοιπόν δεν εφίστη ούτε κόπου και εξόδων το καιρό εκείνο για να μεταβεί κανείς με όλα τα μέσα της συγκοινωνίας το καιρό εκείνο, ή το οπωσδήποτε πολύ δάπανος ο κόπος και τα έξοδα, και αμφίβολο το τέλος, αν κανείς θα καταλήξει και θα γυρίσει. Δεν μπορούσε να ενημερώσει κάποιον ότι κινδυνεύει και τα γνωστά. Και μετέβη και είδε την Κυρία Θεοτόκων και το αναφέρει μετά εις τις διηγήσεις, ώστε με την πρώτη θεωρία, καθώς την είδε, ανάλογα βέβαια με τις διηγήσεις που του είχε κάνει ο Απόστολος Παύλος, με την πρώτη θεωρία καθώς την είδε, λέγοντας ότι το βάδισμά της ή το αρχοντικό και βασιλικό σεμνοπρεπές, το κεφάλι χαμηλό και κάτω, τα εδήματά της μονόχρωμα σεμνά μέχρι κάτω, να μην φαίνεται κανένα μέλος του σώματος και των βοστρίχων της, ενόησε και να μην το εγνώριζε πως αυτή η γυναίκα δεν μοιάζει καθόλου με γυναίκα, αλλά ούτε και με άγγελο. Είναι κάτι υπεράνω αγυναικός και αγγέλου. Η ομορφιά της ή το ότι αυτή που δεν σκανδαλίζει κανέναν άνθρωπο, γιατί ξέρετε οι όμορφες γυναίκες σκανδαλίζουν καθώς και οι άντρες. Αλλά αυτή η ομορφιά, η ανέκφραστος ομορφιά, πιο μεγάλη και από τους αγγέλους, ή το κάτι που καθίστα τον νουν έκθαμβων, δηλαδή άφωνων, κοφών, απλώς να βλέπει και να απολαμβάνει και καθόλου να μην σκέπτεται. Και έτσι λοιπόν της έβαλε μετάνοια, σπάστηκε το πανάχρωτο χεράκι της, ψωμίλησαν πάρα πολλά πράγματα, επέστρεψε στη βάση του. Η Παναγία μας το εξετίμησε ότι αμέσως μετέβη να την προσκυνήσει, διότι έλεγε ο Άγιος Δονύσιος, εις το πρόσωπό σου, κυρία Θεοτόκε, βλέπουμε τούτον τον ιό σου. Απήλυθε σωματικός ο ιός σου, αλλά στο πρόσωπό σου βλέπουμε τον ιό σου. Και έτσι λοιπόν είχαν αυτή την παρηγορία άλασιν από τα 11 έτη. Και στις 15 του μηνός Αυγούστου του 44 μέσα Χριστόν μετέβησαν όλοι οι Απόστολοι πλην του Θωμά, όπως γνωρίζουμε, μετέβησαν και αυτοί οι κορυφαίοι Απόστολοι και οι Απόστολοι, αν θέλετε, από τα Αθήνας. Είναι τιμή για εμάς τους Έλληνες και για τους Αθηναίους ακόμη περισσότερο, διότι εκάλεσε ο Χριστός δύο προεξάρχοντας εκ των Ελλήνων που ακόμη δεν είχαν λάβει το ερατικό σχήμα να φτάσουν σε αυτό το ύψος, ενώ ήταν επίσκοποι, να φτάσουν στο πιο μεγάλο ύψος της θεολογίας και μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν έχουμε τα συγγράμματα του Αγίου Ιεροθέου, έχουν χαθεί. Αλλά ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο υποτακτικός του, στα δικά του τα συγγράμματα αναφέρει αρκετά χωρία του γέροντός του, διότι έλεγε ότι εκεί στην κοίμηση της Παναχράντου Μητρός εθεολόγησε και αυτός και ξεφώνησε έναν λόγο πανηγυρικών με τη σειρά ένας-ένας, αλλά όταν ήρθε η σειρά του Αγίου Ιεροθέου να εκφωνήσει τους λόγους αυτούς όπως έπρεπε την Παναχράντου Μητρή, ακόμη και οι άγγελοι αισιώπησαν ακούοντες για να μάθουν το ύψος της θεολογίας, τι το πνεύμα του Άγιου λαλίδια του Αγίου Ιεροθέου. Οπότε και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ή το έκθαμος και εκστατικός, βλέποντας αυτό το ύψος της θεολογίας του Αγίου Ιεροθέου. Δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνίσει μερικοί εγκεφαλικοί τύποι, θεολογούντες, στην Ελλάδα ίσως και στο εξωτερικό, σχετικά με τα σοφότατα συγγράμματα του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας πως είναι κάποιο τεινός ψευδοδιονυσίου. Του τάδε αιώνος, του τετάρτου, του πέμπτου και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν θέλω καθόλου να το θίξω, αλλά απλώς θέλω να σας επαναλάβω ότι εις τας Οικουμενικάς Συνόδος και εις τας τοπικάς διάφτας οι πατέρες αναφέρουν χωρία του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας ότι ήταν τόσο πολύ υψηλός στη θεολογία πως έχουμε κανόνα και επιξίδα και βακτηρία τον τρόπο διδασκαλίας περί της ουρανίου ιεραρχίας, εδώ κάτω στην κάτω ιεραρχία του Αγίου Διονυσίου, και ότι όλα αυτά τα κείμενα είναι από την εμπειρία του Αγίου Διονυσίου. Ο Απόστολος Παύλος μετέβη στους ουρανούς και είδε όλα στα συγγελικά σταξιαρχίας πώς ακριβώς παρίστανται στον Θεό. Τι ψάλλουν, τι του λένε, πώς λειτουργούν, πώς κινούνται, πώς μεταβιβάζονται, πώς μετακινείται η μία εμπειρική θεολογία από το ένα τάγμα στο άλλο τάγμα, και αυτά τα μεταβίβασε εις τον Άγιο Διονύσιο, και αυτός οπωσδήποτε αμυδρός στην δική μας γλώσσα, την ελληνική, τα έχει γράψει. Υπάρχουν αυτά τα κείμενα, έχει διασωθεί αυτός όλος ο πλούτος, και γι' αυτό οι μετέπειτα πατέρες τον ονομάζουν νουν αγγελικών, αγγελόνους. Έχει γίνει ένας νους αγγελικός, καθόλου ανθρώπινος. Είναι δε απαθέστερος όλων των απαθών σε αυτό το ύψος. Γι' αυτό και η κάρα του στην Ιερά Μονή που την εκθέτουν και την βγάζουν για προσκύνημα πάρα πολύ ευωδιάζει. Είναι ίσως από τις λίγες άγιες κάρες που ευωδιάζει τόσο έντονα, εφόσον ήταν επόπτης και θεωρός τόσων αγγελικών ταγμάτων και εις όλες τις λειτουργίες του. Ένα δε παράδοξο θαύμα, το οποίο ίσως δημιουργεί μεγάλη εντύπωση και θαυμασμό, είναι ότι όταν εκεί αμαρτύρησε από κεφαλίστρια Επιδομητιανού κοντά εις της Γαλλίας, εκεί στο Παρίσιον, αφού απετιμήθη την κεφαλή, σηκώθηκε μετά όρθιος και πήρε την κεκομμένη κεφαλή του εις τας Χείρας και βάδιζε όρθιος περίπου 2 χιλιόμετρα για να συναντήσει κάποια ευλαβεστάτη γυναίκα που λεγόταν Κατούλα, και της παρέδωσε την κεφαλή και μετά εκοιμήθη, εξάπλωσε. Αυτό το λέγω και διότι κάποιος δεν είχε καταλάβει καλά ότι λεγόταν Κατούλα και το ονόμασε Κοτούλα. Κάποια Κοτούλα, λέει, δεν είναι δυνατόν ο Άγιος να δουν σε κοτούλες, λέει, λοιπόν, την κεφαλή, αν είναι δυνατόν. Πώς να πάρει η Κοτούλα, λέει, Κατούλα λεγότανε. Οπωσδήποτε είναι πολύ ευλαβεστάτη και αυτή η ψυχή, ώστε να διανύσει αυτό το μεγάλο διάστημα ο Άγιος, για να δει το κατάλληλο σκεύος να προσκομίσει την δημιωτάτη κεφαλή του. Αυτό το εξετίμησε πάρα πολύ αυτή η σεμνοτάτη γυναίκα, που οπωσδήποτε ο Θεός γνωρίζει τα κεκριμένα της μεγαλεία, της ασκήσεις που έκανε εις το Θεό, ο καθένας θα δοξάζεται ανάλογα με ό,τι επίησε, και κράτησε αυτή την κεφαλή και μετά διασώθηκε και μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Όταν διαβάζει κανείς τα συγγράμματα περί ουρανίου ιεραρχία, δεν ξέρω αν κανείς τα έχει γνωρίσει, κανείς ή ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, τόσο πολύ ενδιαφέρει εδώ την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ώστε και η ιεραρχία, η κάτω, έχει λάβει τάξη και σειρά από τους αγγέλους. Ό,τι τελεσιουργείται εδώ στην γη είναι πιστό αντίγραφο της ουρανίου θείας λειτουργίας. Και μάλιστα όταν τελείται η πραγματική ανέμακρος θεία λειτουργία, τα κάτω και τα άνω γίνονται ένα. Δεν υπάρχει άνω κάτω, όλα γίνονται ένα, διότι είναι πραγματικός ο Χριστός ο πανταχού παρών, ο οποίος τελεσιουργεί το μυστήριο. Απλώς δανείζεται το σώμα και την ψυχή του εκάστοτε λειτουργού. Αλίμονο αν το Άγιο Μυστήριο γινόταν από την αξία ή απαξία του λειτουργού, επισκόπου ή ιερέως. Αλίμονο, αν ήταν δυνατόν. Απλώς δανείζεται το σώμα και την ψυχή, και αυτός ο δανεισμός γίνεται νομίμος και κανονικός, ώστε αυτός που δανείζει στον Χριστό να μην κινδυνεύει να κολλαστεί, αλλά αν υπερηφανευτεί να χάνει την χάρη. Να παίρνουν όλη τη χάρη πλην του λειτουργού. Είναι ο μέγας κίνδυνος που μας πολεμεί εμάς τους λειτουργούς πάντοτε ή κατά διαστήματα. Επειδή πάντοτε θεωρούνται λειτουργοί σαν πιο ψηλά ανεβασμένοι, ότι είναι πιο καθαροί, πιο πνευματικοί κτλ. Κτλ. Όμως εγκυμονεί κρυφός κίνδυνος, ένας ύπουλος, δούριος ύπος, ένα υποβρύχιο πάχος, αυτούς του λογισμού της Ίσιος, που είναι ένα σκουλίκι κάτω της γης, και πώς μπορεί κανείς να έχει γνώμη κάτω από όλους τους αδελφούς του, σαν τελευταία γνώμη, πως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ημί έσκατος όλων, ο τελευταίος των αμαρτωλών, ένα έκτρωμα. Είναι μια ιεράρχηση κλιμακωτή της εσχάτης ταπεινώσεως. Για να μπορεί λοιπόν κανείς να λειτουργεί χωρίς να χάνει τη χάρη. Και αυτός να τη μεταβιβάζει δι' αυτού και στους υπολείπους. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας έχει μια τάξη, όπως είναι στο ουρανό και οι τάξεις, γι' αυτό λέμε των αγγέλων είναι οι τάξεις, με γιώτα το τάξεις. Ενώ των δαιμόνων είναι η αταξία και η καταστασία και πανφαύλων πράγμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μια εφταξία και μια τυπικότητα και κανονικότητα, την οποία επαναλαμβάνω εδώ είστε από τους αγγέλους. Είναι θαυμαστό πράγμα που αυτό μεταβιβάστηκε από τους αγγέλους στην γη, το παρέλαβε η Εκκλησία. Οι άλλες εκκλησίες, ή αν θέλετε εντός παραθέσεως και άλλες ας πούμε θρησκείες, επειδή είναι πλάνες των δαιμόνων, βλέπετε έχουν μια καταστασία και η ψυχή δεν πληροφορείται ότι αυτό που γίνεται είναι εκ του ουρανού, αλλά είναι προϊόν νοήσεως, ακόμη και δαιμονικού νοός. Αυτό το καταλαβαίνουν οι ίδιοι όταν μετανοήσουν και γίνουν Ορθόδοξοι. Και κάνουν μια σύγκριση και πούν, κοιτάξτε πού γεννηθήκαμε, κοιτάξτε πώς μεγαλώσαμε, κοιτάξτε τι διδάχθημεν, κοιτάξτε τώρα με τη σύγκριση στην Ορθοδοξία, ποια είναι η υπερβάλλουσα διαφορά ή ασύγκριτος. Ο Άγιος Διονύσιος εις τα νιάτα του, περίπου 25 με 30 ετών, εις τις 23 του μηνός Μαρτίου του 33 μετά Χριστόν, ευρίσκεται εις την περιοχή της Αλεξανδρίας. Είχε μεταβεί για περαιτέρω σπουδάς, αλλά και για να μυθεί εκεί στα ανώτερα μαθήματα. Εκείνη την ημέρα, από το μεσημέρι με την κοσμική ώρα από 12 μέχρι 3 ή από 6 μέχρι 9 με το Βυζαντινό, έγινε σκότος η φόλη σε όλη την γη. Όχι μόνο τοπικός σκοτασμός που λέγουν μερικοί, αλλά σε όλη την οικουμένη και στα δύο ημισφαίρια. Ο Άγιος Διονύσιος κατέγραψε την ημέρα, και επειδή παρέμεινε καθυλωμένος 3 ώρες μέχρι να φωτίσει, και όταν εφωτίστηκε, θα λέγαμε το ρολόι έδειχνε στις 3 το απόγευμα, έγραψε για να αποθανατήσει το γεγονός. Ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτο. Κοιτάξτε προφητική φωνή. Ή Θεός πάσχει. Πάσχει Θεός. Δεν πάσχει Θεός, η ανθρωπότης πάσχει. Αλλά μη γνωρίζοντας ότι το Θεό δεν πάσχει, γι' αυτό υπήρξαν και Θεοπασχείτε, που έλεγαν Άγιος Αθάντος ότι ημάς σταυρωθείς. Ήταν μια αιρετική δοξασία των πρώτων αιώνων, που και αυτοί τακτοποιήθηκαν και καθαιρέθηκαν. Ο καθένας έλεγε και από μια παλαβομάρα πνευματική, θέλοντας να δείξει πως θεολογεί και πρωτοτυπεί. Αφήνοντας την πατρόα διδασκαλία των μεγάλων πατέρων και των Αγίων Αποστόλων και μεταποστολικών πατέρων, που όπως ακριβώς δίδαξαν, έτσι ακριβώς οι μετέπειτα πατέρες εβίωσαν και επαναλάμβαναν τα ίδια αυτά λόγια τους. Και όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στη Πνίκα επαναλάμβανε αυτό ακριβώς, ότι την ημέρα της σταυρώσεως που ο Χριστός μας εσταυρώνεται, θέλησε να δει και η δυσποινή σελήνη, όπως λέμε χαριτολογώντας το μεγάλο γεγονός, γιατί τότε που ήταν η Σημειρία, η σελήνη ακριβώς εκ διαμέτρου αντίθεται στο νότιο ημισφαίριο. Και δίνησε μέσα σε 3 ώρες από την τρίτη πρωινή, δηλαδή από τις 6 ώρα που έγινε του Λίτου Ηλίου, μέσα σε 3 ώρες μια τεράστια απόσταση, ώστε να συμπέσουν και οι δύο δίσκοι, ηλίου και σελήνης, η μία πάνω στην άλλη, για να δουν αν φώτερα αυτά τα δημιουργήματα ήλιος και σελήνη τη σταύρωση του Χριστού. Δεν μιλάμε για ολική έκλειψη του ηλίου, η οποία κρατάει λίγα λεπτά, διότι τρεις

0: Εδώ το σκότωσε το πιο φοβερό, διότι έγινε μέρα μεσημέρι. Εγκαθαρωτά τη Μεσημβρία έγινε σκότωση σε όλη την οικουμένη και όλοι έμειναν ακίνητοι νομίζοντας πως το πάνε απόλυτο. Είναι η δευτέρα προφητεία του Αγίου Διονυσίου, λέγοντας ότι εάν θα κρατήσει περισσότερες ώρες, οπωσδήποτε κάτι θα πρέπει να χαθεί, κάτι θα πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η θερμοκρασία της ατμοσφαίρας. Δυστυχώς όμως παρέμεινε αυτό και μετά από λίγο επανήλθε πάλι ο ήλιος στη θέση του και επανήλθαν οι καρδιές στις θέσεις του. Δεν γνωρίζουμε αν μερικοί απέθαναν από το φόβο και από τον τρόμο. Πάντως πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν, όπως διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα, από το μεγάλο γεγονός της Σταυρώσεως. Όλα αυτά ο Άγιος Διονύσιος τα κατέγραψε και από τότε έχουμε την παράδοση όλα τα μεγάλα γεγονότα να τα καταγράφουμε και στη μνήμη μας, αλλά επειδή δυστυχώς η ανθρώπινη μνήμη έχει και αυτό το απατηλό που έχουμε τη λησμοσύνη, να τα γράφουμε και όλα για να παραμένουμε και στους μεταγενεστέρους σαν παρακαταθήκη, σαν μια ευλογία μικρή. Εδώ στην εποχή μας είναι ακόμη αυτό πιο πολύ έντονο, με τους συγχρόνους πνευματικούς μας πατέρες να καταγράφονται διάφορα γεγονότα προς ευλογία και γιασμόν ημών των νεωτέρων. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Διονυσίου. Αμήν.
1: Δώ

την Βουλή του Αρείου Πάγου εις τα Σκληνάς Αθήνας, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ασφαλώς κατεκόσμουν οι δύο προεξάρχοντες Αριοπαγίτε, ο μετέπειτα Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος, διέφερον κατά την σωματική ηλικία αρκετά χρόνια και ήτο πνευματικά τέκνα στη συνέχεια του Αποστόλου Παύλου. Είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς ότι ο κορυφαίος των Εθνών Παύλος χειροτονεί και θέτει επάνω στην κεφαλή του τα σχήρας του και χειροτονεί διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο πρώτον των Αθηνών, των Άγιων Ιερόθεων. Και στη συνέχεια τον Άγιον Διονύσιο, ο οποίος διαδέχθηκε και τον γέροντά του. Μολονότι πραγματικός γέροντας με την απόλυτη πνευματική ορολογία είναι και στους δύο Απόστολος Παύλος. Είναι συγκινητικό διότι όλοι οι λαοί της γης από την εποχή του Χαμουραμπή, που είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομοθέτης το καιρό εκείνο στη Βαβυλώνα, μολονότι ήταν αυστηρός, μέχρι την εποχή των Αρεοπαϊτών στις Αθήνες, καμία βουλή δικαιοσύνης δεν ήταν τόσο ακριβοδίκαιος όπως η βουλή των Αθηνών. Αυτό το λέγουν όλοι οι λαοί της γης, το θέμα αυτό κλείνουν γόνοι. Όπως επίσης ότι κανένας λαός της γης δεν είχε τέτοια υψηλή φιλοσοφία το καιρό εκείνο σε όλες τις επιστήμες και τα γράμματα και τις τέχνες, παρά μόνο η ίδια η φιλοσοφική σχολή, ακριβώς το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μόλις επίστευσαν και πολλοί άλλοι και οι Δάμαρες και πολλοί άλλοι Αθηναίοι, καθήκον του ο Απόστολος Παύλος θεώρησε να αφήσει εις το πόδι του, εις τη θέση του, εις τας Αθήνας, τον Άγιον Ιερόθεον, ο οποίος και χειροτονήθηκε, επαναλαμβάνω, από τα τιμιότατα και αγιότατα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί οι μακάριοι άνδρες, οι οποίοι χειροτονήθηκαν από τους κορυφαίους Αποστόλους και από τους 12, είναι εις Αποστολικοί Πατέρες. Μολονότι δεν ανήκουν στη χωρία των 70 Αποστόλων, αλλά σε τίποτα δεν διαφέρουν στη δόξα και στη μήν. Απλούστατα ήθελα να πω στην αγάπη σας, πατέρες και αδελφοί, ότι η Βουλή η Δικαστική των Αθηνών και της Ελλάδος ήταν φημισμένη. Βέβαια το καιρό εκείνο με τις προϋποθέσεις εκείνες, χωρίς να είναι οι άνθρωποι χριστιανοί και ορθόδοξοι. Όμως μετέπειτα όλοι οι δικαστές μέχρι σήμερα και πολύ σωστά έπραξαν, τιμούν αυτούς τους Αγίους και τους ιερούν προστάτας όλου του δικαστικού σώματος, τόσο οι δικηγόροι όσο και αυτοί που απονέμουν τη δικαιοσύνη σε όλες τις βαθμίδες και στο Άριο Πάγο και στην Συμβούλια της Επικρατείας, τους ιερούν προστάτας. Και έτσι έχει το πράγμα. Όμως στο θέμα της δικαιοσύνης,

της ανθρωπίνης δικαιοσύνης που διαφέρει πάρα πολύ από την θεία δικαιοσύνη, μολονότι είναι δύο ομόκεντροι κύκλοι και ένας εμπεριχωρείται μέσα στον άλλον, αλλά ανθρωπίνος, η ανθρώπινη δικαιοσύνη διαφέρει από την θεία δικαιοσύνη όσο ο ουρανός από την γη. Εκτός αν αυτός που δικάζει είναι πνευματέφορος άνθρωπος και γνωρίζει να ξεχωρίσει δια Πνεύματος Αγίου την αλήθεια και την οθεία. Ο Άγιος Ιερόθεος κατά κοινή νομολογία ήταν ένας ακατηγόρητος δικαστής σε όλα τα χρόνια της ζωής του, καθώς και ο Άγιος Διονύσιος. Και όπως γνωρίζουμε, επειδή οι δικαστές απασχολούνται με αυτό το θέμα και λέγουν ότι τόσο οι δικηγόροι δεν μπορούν να σωθούν ή είναι πολύ δύσκολο οι δικηγόροι να σωθούν, επειδή συνεχώς ομιλούν και λέγουν πάρα πολλά λόγια και πάρα πολλές αργολογίες και πάρα πολλά ψέματα και πληρώνονται για να λέγουν ψέματα και τα λέγουν αυτά και στην εξομολόγηση και φανερά, και είναι γνωστό το θέμα. Τόσο χρηματίζονται και οι δικαστές, εξαγοράζονται οι συνειδήσεις, άλλοι είναι ακριβοδίκοι, άλλοι έτσι είναι θεομπαίκτες και άλλοι κάνουν ιεροσιλίες και αγιοσιλίες και άλλοι κάνουν κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και τις υποσχέσεις και το όργο που δώσανε. Αυτά είναι γνωστά θέματα σε όλους. Το ζητούμενο είναι ότι για να απονέμει κανείς ανθρώπινη δικαιοσύνη, όπως ακριβώς ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος, πρέπει να έχει τέσσερα τεινά, τα οποία θεωρούνται από ορθοδόξου πλευράς βασικές αρετές. Πρώτον είναι η αλήθεια. Αν εμφαληθείας δεν μπορεί κανείς να μιλήσει καθόλου, ό,τι θα πει θα είναι ψέμα και λάθος. Η αλήθεια είναι η ορθοδοξία. Αν εφ' ορθοδοξίας, όποιος και να μιλήσει, ό,τι και να πει, τα βλέπει τεθλασμένα. Μπορεί να έχει αγαθό φιλότιμο, να έχει αγαθή προαίρεση, να το φωτίζει ο Θεός επειδή κάνει υπακοή στη σύνδεσή του. Εντάξει, ανθρωπίνος έως εκεί δεν μπορεί να τα δει πνευματικά τα πράγματα και δεν κατηγορείται. Γι' αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να έχει την ίση ότι τα βλέπει ευθέως, αλλά τα βλέπει τεθλασμένα. Θα το αντιληφθεί όταν γίνει ορθόδοξος. Η δευτέρα αρετή μετά την αλήθεια είναι αυτή ταύτη η δικαιοσύνη. Άνευ ορθοδοξίας και αληθείας δεν μπορεί κανείς να αποφαθεί δικαίως, διότι πρέπει να μοιηθεί κατά προσέγγιση των δικαιοκρίτων Χριστών μας. Γι' αυτό οι δικαστές, οι οποίοι υποσχέθησαν να απονέμουν ανθρωπίνη δικαιοσύνη και έχουν σπουδάσει τα βιβλία και έχουν σπουδάσει τους νόμους και συνεχώς οι νόμοι τροποποιούνται και ανανεώνονται. Όμως πάνω απ' όλα, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα κομμάτι του ανθρώπου είναι αόρατο της ψυχής του. Και πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει πως αυτό που λέγει είναι πέρα για πέρα αληθινό. Επίσης, πώς μπορεί να γνωρίζει ο κατηγορούμενος ότι ο δικαστής είναι πέρα για πέρα ακριβοδίκαιος. Έχουμε και στις δύο πλευρές πρόβλημα. Πώς μπορεί κανείς να πληροφορηθεί ποια θα είναι η έξοδος από τη μαρτυρία του ανθρώπου που θα είναι ακατηγόρητη. Πώς μπορούν οι δικαστές, οι συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι είναι συνταξιούχοι συνάδελφοι, σε όλες τις βαθμίδες, όταν παρίστανται στο θέατρο ή εκεί στην κοινή σύναξη και βλέπουν να δικάζονται, πώς μπορούν να αποφαθούν και να πούν μάλιστα αυτός ο δικαστής, αυτός ο πρόεδρος είναι δίκαιος, κριτής, ανθρωπίνος. Υπήρξαν βέβαια και μεγάλοι φέτες και μεγάλοι δικαστές που άφησαν όνομα ότι ήταν ακατηγόρητοι σε όλο το δημόσιο βίο των. Άλλοι πάλι κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν, όπως πριν από χρόνια ένας μεγάλος εφέτης της Θεσσαλονίκη κατηγορούσε ανθρώπους και τους τιμώρησε σκληρά γιατί είχαν πάρει πολλά ναρκωτικά από το καράβι μεταξύ Βόλου και Συρίας, που νομίζω σταμάτησε αυτό το δρομολόγιο, και τους τιμώρησε σκληρά διότι δεν επιτρεπόταν, όπως έλεγε, να έχουν οι άνθρωποι οι Έλληνες ναρκωτικά και μάλιστα σκληρά και βαριά ναρκωτικά, και μετά από ένα χρονικό διάστημα κάθισε ο ίδιος ο Σκαμνίδης διότι ήταν αυτός ο εγκέφαλος όλων των ναρκωτικών. Κοιτάξτε πώς αντιστρέφονται οι όροι. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να πληροφορηθεί περί της αληθείας? Θα σας αναφέρω ένα γεγονός που ο άνθρωπος ακόμη ζει και δεν θέλει να πω το όνομά του, το έχω πει και άλλες φορές, για να δείτε απονομή δικαιοσύνης όταν το φιλότιμο και η ευαισθησία του ανθρώπου είναι τόσο λεπτεπίληπτη από το πνευματικό τρόπο της ζωής. Γινόταν ένα κακούργημα, δικαζόταν κάποιος για κακούργημα δηλαδή, και το μεγάλο το δικαστήριο και τελικά, για να μην πολυλογώ, ο κατηγορούμενος αποφάνθηκε ότι αυτός εφώνευσε τον άνθρωπο. Επομένως, λέγει, ζητώ την επιφύλαξη και την εύνοιά σας και βάσει του νόμου τάδε, ότι όταν κανείς το ομολογήσει κατευθείαν το αμάρτημά του, να έχει μια σχετική εύνοια και επίκεια, διότι αμέσως λύνεται το πρόβλημα και λύγει από την υπόθεση του δικαστήριου. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να λέει και να αντιλέγει και να πληρώνει δικαστάς και δικηγόρους και συνηγόρους. Εγώ εφώνευσα τον άνθρωπο και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Πλην επικαλούμε το άρθρο τάδε του νόμου τάδε. Αμέσως σταμάτησε το δικαστήριο, μεγάλο δικαστήριο, και έγινε σύγκληση όλων των δικαστών. Και ο πρόεδρος του φοιτείου σκέφτηκε ότι ενώ όλοι λέγανε να τον καταδικάσουν για τόσο χρονικό διαστήματα κτλ.
άλλα για χρήματα και άλλα για φυλακή, ο πρόεδρος ο ίδιος αποφάθηκε και λέγει ότι κύριε συνάδελφοι, έχω μπλέξει πάρα πολύ με τον τύπο αυτόν. Δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Μόνο εξόψεως που τον έκοψα και τον έραψα, δεν μου έχει την ψυχολογία του ενόχου. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Δικάζω 30 χρόνια, όπως ξέρετε, δεν μπορεί κανείς. Είστε όλα πνευματικά μου παιδιά, εγώ σας συνδέξα τη νομική, σας έβαλα και στις θέσεις κτλ. Δεν μου γεμίζει το μάτι ότι είναι δικαστής. Θα το ξαναρωτήσω και μάλιστα, ενώ φαίνεται πως λύθηκε το θέμα, μάλλον έχει μπλέξει για τα καλά. Φανταστείτε να έχει αυτός χρηματιστεί και να το παίζει θυσιαζόμενος χάρη κάποιου άλλου που είναι ελεύθερος επειδή έχει τα πολλά χρήματα. Και πραγματικά έτσι και έγινε. Τον εμπιστεύτηκε λοιπόν και του είπε μεταξύ μας, τον έβρισε και όλο και του λέγει πες μας μεταξύ μας πόσα σου έδωσε αυτός ο τύπος για να το κάνεις αυτό το θέατρο. Και λέγει 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Αλλά δεν μου τα δίλε ακόμη τα χρήματα, γι' αυτό αναγκάζομαι και εγώ να πω την αλήθεια. Λέει πόσα σου δώσε, ένα ευτελές ποσό. Και θα σου δώσει και τα υπόλοιπα. Ναι, λέει. Μου είπε ότι μπες μέσα στο δικαστήριο, μπες μέσα στη φυλακή και μετά εγώ σε πληρώνω και βγαίνεις. Και θα είμαστε ελεύθεροι. Και θα το παίρνεις αθώος, επειδή η συνείδηση δεν τον ελέγχει και ο ένοχος θα είναι πραγματικά ελεύθερος. Ο άνθρωπος αυτός, ο μεγάλος δικαστής του Αραβάμπ, είναι συνταξιούχος, ζει ακόμη, είναι πολύ ευλαβής άνθρωπος και θαύμασα αυτήν την σύνεση αυτού του ανθρώπου. Ζει πνευματική ζωή, πολύ μυστηριακή ζωή, πολλών ότι ταλαιπωρείται από τους κατασάρκα συγγενείς του, επειδή διάγει πραγματικά πνευματική ζωή και άλλοι δεν συμφωνούν μαζί του. Υπάρχει πρόβλημα σε πολλές οικογένειες πάνω στο θέμα αυτό, άλλοι χωρίζουν κτλ. Και θαύμασα την σύνεση και τη διάκριση. Μόλον ότι ήταν σε αυτή την ηλικία, μόλον ότι φάνηκε πως λύθηκε το πρόβλημα, αλλά ήταν η πιο μεγάλη απάτη. Ξέρετε, όπως λέγω πολλές φορές και πολλοί ασθενείς και ξεγελούν τους ιατρούς, ότι πάσχουν εδώ, πάσχουν εκεί πέρα, χειρούργησέ με εδώ, χειρούργησέ με εκεί πέρα, χωρίς να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς, δεν φτάνουν μόνο τα μηχανήματα, καλά είναι και τα μηχανήματα, αλλά και αυτά κάνουν πολλές φορές λάθος. Χρειάζεται η προσωπική γνώση, αλλά η προσωπική εμπειρία του ανθρώπου. Η δε εμπειρία είναι προϊόν θείας σοφίας. Πρέπει να επιδαψιλεύσει η θεία σοφία, το πνεύμα του Άγιο μέσα στον άνθρωπο, επειδή διάγει κατά αυτόν τον τρόπο και αναπάται ο Θεός και τον πληροφορεί μυστικός. Έχουμε τόσα παραδείγματα στους Αγίους που και ο ίδιος ο Άγγελος Φύλακας και άλλοι Άγιοι πληροφορούσαν μυστικά όπως την Αγία Ρήτη και στο Βαλάνο και σε τόσους άλλους Αγίους. Πάντως, όλοι οι δικαστές τιμούν τον Άγιο Ιερόθυο, που η πάντη μοσκάρα του είναι, όπως σας είπα και χθες, στην ομόνιμη μονή. Και στα Μέγαρα, έξω από τα Μέγαρα, η Ιερά Μονή του Αγίου Ρωθέου, όσοι την επισκεφτήκατε, και αυτή ευωδιάζει, αλλά η κάρα του Αγίου Διονυσίου ευωδιάζει ακόμη πιο πολύ, που είναι στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Εγώ από μικρό παιδί, όταν διάβασα για πρώτη φορά τον μυό ότι ιρπάγησαν υπό νεφελών και μετέβησαν εις τα Ρεσόλεμα για την κηδεία της Παναγίας να προσταθούν, και μάλιστα ήταν και αυτός και ο Άγιος Διονύσιος. Δεν γινόταν να χωρίσει ο ένας από τον άλλον, διότι ήταν κατά πάντα εις άξιος εις αρετή του, όχι μόνο φυσικός διάδοχος. Και κατά πάντα άξιο. Και βλέπετε ότι η Παναγία τι ακριβώς απόφαση πήρε και ο Χριστός ως δικαιοποιητής τι απόφαση πήρε. Κάλεσε όλους τους μαθητάς πλην του Θωμά για να γίνει επίσωση στη συνέχεια με την Αγία Ζώνη και κάλεσε από την Αθήνα τον Άγιο Ιερόθεο, τον Άγιο Διονύσιο και από την Έφεσο τον Άγιο Τιμόθεο. Δεν κάλεσε κανέναν άλλον. Ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφότης ήταν στην Ιερουσαλήμ προεξάρχων της συνάξεως της πανηγυρικής αυτής. Ήταν δε και οι τρεις ενδεδειμένοι τα αρχαιδικά τους ενδύματα με το ομόφορο και τα πιτραχύλια, διότι οι 12 Απόστολοι όταν λειτουργούν καθεκάστην, λειτουργούν όπως σας είπα και άλλη φορά άνευ αμφίων. Οι 12 Απόστολοι όταν λειτουργούν και ποιούν τη Θεία Ανέμακτη Λειτουργία, λειτουργούν χωρίς άμφια. Είναι υπεράνω πάσης αρχιεροσύνης, ως πηγές 12 πάσης ιεροσύνης και αρχιεροσύνης. Είναι ανώτεροι των επισκόπων οι 12 Απόστολοι. Οι δε 70 Απόστολοι, όσοι εξ αυτών χειροτονήθηκαν επίσκοποι, χειροτονήθηκαν λειτουργικοί επίσκοποι. Από τα χέρια των 12 Αποστόλων, μόνο ότι είχαν χάρη Πεντηκοστής, έγινε μια άλλη χειροτονία, μια άλλη προσωπική Πεντηκοστή, δηλαδή θέτουν τα σχήρα στον 1, 2, 3 Απόστολοι, ανάλογα πόσοι θα είναι, επικρούνται ειδική χάρη Αγίου Πνεύματος, να σέρχονται μέσα στο ποιητή της Θεότητος, της Θείας Λειτουργίας, χωρίς να κατακέκονται, αλλά και να μεταβιβάζουν την δόση του Αγίου Πνεύματος στον εαυτό τους και στους άλλους. Και αυτό χωρίς να έχουν κατάκριμα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αυτή είναι η λειτουργική επίσκοπη, ήταν με τα άμφια. Και οπωσδήποτε είναι και μια γνωριμία εκεί, βλέπετε, συνείδησαν ο ένας τον άλλον και οπωσδήποτε εξεφώνησαν λόγους που όλα αυτά κατεγράφησαν, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο όλα τα ιερά κείμενα του Αγίου Ρωθέου δεν διασώθησαν. Άλλοι λέγουν πως ακάησαν, άλλοι λέγουν πως ο δαίμονας δεν άνοιξε και τα κατέκαψε
με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι η αλήθεια η δικαιοσύνη, η τρίτη είναι η αγάπη και η τέταρτη είναι η ταπεινοφροσύνη. Μετά την δικαιοσύνη έρχεται η αγάπη, η πνευματική αγάπη, διότι κάθε έννοια της λέξεως αγάπη, επειδή αγάπη είναι μόνος ο Θεός, κάθε έννοια της λέξεως αγάπη ερμηνεύεται εμπαθώς και τεθρασμένα, όχι μόνο σαρκικός και διαστροφικός, αλλά και φυσιολογικός, πάλι εμπαθώς. Πρέπει να είναι κανείς απαθής, τέλειος, άγιος και απαθής, για να δει τη σωστή ερμηνεία επί της λέξης αγάπη, διότι κάθε λέξη αγάπη, είτε απευθύνεται στον Θεό είτε στους ανθρώπους, έχει κάτι το θεϊκό το οποίο είναι απαθές και άγιο. Η δε ταπεινοφροσύνη είναι τα τέσσερα στοιχεία που αυτά συνθεμένα, σε κοινή συνθεμένη, δημιουργούν, μάλλον δίδουν την άλλη αρετή, η οποία είναι η διάκριση των πνευμάτων. Γι' αυτό λέγουμε ότι όπως σε όλα τα φαγητά υπάρχει το αλάτι, ακόμη και στα γλυκά πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα ελάχιστο έτσι για να νοστιμήσουν, σε όλες τις αρετές υπάρχει η ταπεινοφροσύνη, αλλά λεγόμενη αποστολική ταπεινοφροσύνη. Ο καθένας έχει ένα βαθμό ταπεινοφροσύνης ή ακριβώς εκφράζεται μια ταπεινοφροσύνη. Κάνουμε κάτι λυπητηρό, ταπεινωνόμαστε, κάνουμε μια αμαρτία, μας ταπεινώνει. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι η αποστολική ταπείνωση, είναι μια χαρισματική κατάσταση. Είναι ένα δώρο το οποίο το χαρίζει το Πνεύμα του Άγιον όταν κανείς με το σπαθί του κερδίσει και κροτήσει μάχες νικητικές κατά των παθών και κατά των συγκαταθέσεων των αντιστοίχων παθών. Διότι αυτή η χάρη της ταπεινοφροσύνης ως γενικός μαγνήτης εφελικεί όλα τα χαρίσματα και τα κρατεί και τα ενώνει. Με προεξάρχουσα αρετή την χαρισματική ή αν θέλετε διακριτική αγάπη. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πάνω από όλες τις αρετές είναι η αγάπη, εννοείται πως είναι η διακριτική αγάπη. Διότι ξέρετε υπήρξε και υπάρχει μια αίρεση που λέγεται αγαπισμός. Αγαπώ και κάνω ό,τι θέλω. Αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, ακόμη και τον διάβολο. Εάν κανείς δεν ξεχωρίσει τι εννοεί αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, παρερμηνεύεται η λέξη αγάπη. Και όταν κανείς δεν διάγει πνευματική ζωή, η λέξη αγάπη έχει άλλο είδος ερμηνεία. Το βλέπουμε στη συνέχεια εκ των έργων, είτε φανερών είτε κρυπτών. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες που σκάλισαν αυτά τα θέματα πνευματικά, προηγείται η αρετή της αληθείας. Εμείς ηξιωθήκαμε χωρίς να το αξίζουμε να γεννηθούμε ορθόδοξοι εξ ορθοδόξων. Και μάλιστα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και μάθαμε την αλήθεια από μικρής ηλικίας. Άλλοι λίγο μετά, άλλοι λίγο μετά. Υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που στα βαθιά γεράματα θα γίνουν ορθόδοξοι και θα μάθουν την αλήθεια. Από εκεί και μετά κανείς αρχίζει και βοηθίζει ως νήπιο πνευματικών, που λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας. Οι Ορθόδοξοι ως νήπια πνευματικά εσύ, μόλις αναγεννηθούν πνεύματι Αγίων. Και μετά το βάπτισμα έχουμε και το πνευματικό βάπτισμα και τις προσθήκες των χαρισμάτων. Τουλάχιστον να είμαστε ακριβοδίκοι στα πνευματικά μας έργα, τα εντελώς προσωπικά. Για τους άλλους να είμαστε συμπαθείς και επίοικείς.

Η σύγχρονα επιστήμη, όπως πολλοί την ονομάζουν η μοντέρνα ιατρική, η απαντακού της γης ιατρική επιστήμη, η οποία είναι η αυτή πάντοτε, ανεξάρτητα με την γλώσσα που διδάσκει ο καθηγητής την ιατρική επιστήμη, έφτασε στο σημείο με τη χάρη του Χριστού μας να κάνει την λεγόμενη αποκωδικοποίηση των DNA και έτσι φανερώθηκαν μερικά μυστικά, οργανικά και ιατρικά, θέλετε, στο μέλλον, τα οποία η Εκκλησία μας εκ των προτέρων τα προγνωρίζει και τα διδάσκει. Και έτσι λοιπόν οι επιστήμονες εκπλήττονται αφενός με δια το ιατρικό θαύμα το οποίο βιώνουν, αφετέρου δε εκπλήττονται περισσότερο όταν διαπιστώνουν ότι αυτά τα πράγματα η Εκκλησία τα κατέχει. Δεν είναι πρωτόγνωρα. Λόγου χάρη γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος όταν γίνει η σύλληψή του σχηματίζεται ένα κύτταρο. Το πρώτο γονιμοποιημένο κύτταρο εκ σπέρματος και οαρίου και μέσα εκεί τη θησαυρίζεται η ψυχή που γίνεται εκ του μειόντος. Και έτσι λέγεται εμψυχωμένο κύτταρο, ζωντανό, και το δίδει ζωή η αθάνατος και λογική και αυτεξούσιος ψυχή. Όμως η σύλληψη του Χριστού μας δεν έγινε νούτος. Δεν συνέλαβε η Παναγία μας ένα κύτταρο το οποίο να πολλαπλασιαστεί και να σχηματίσει σε τόσες ή τόσες εβδομάδες και να μορφωθεί όλο το σωματάκι του Χριστού μας μέσα στην Παναγία κοιλία της, αλλά όπως αναφέρεται και εις τους χαιρετισμούς της, όλων σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, ανεβόησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αμέσως με το γέννητο έγινε η σύλληψη όλου του Χριστού, δηλαδή το σώμα του Χριστού είχε το μέγεθος ενός κυττάρου, οργανικού κυττάρου ανθρωπίνου σώματος. Τόσο πολύ εσμικρύνθη και ταπεινώθη ο Χριστός και πήρε διαστάσεις πλήρου σώματος που είναι στον τέταρτο και πέμπτο και έκτο και στη συνέχεια μήνα του ανθρώπου. Ένας ολόκληρος Χριστός μικροσκοπικός, αν τον μεγενθύναμε τόσες ή τόσες φορές θα βλέπουμε ολόκληρο το σωματάκι του Χριστού εξωτερικά και εσωτερικά όλα τα όργανα σε διαστάσεις όγκου ενός κυττάρου οργανικού σώματος. Διότι έτσι έγινε η σύλληψη του Χριστού μας και όχι κύτταρο-κύτταρο να πολλαπλασιάζεται, διότι αυτό συμβαίνει εις τους ανθρώπους που γίνεται η σύλληψη εκ σπέρματος και οαρίου. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος θέλησε να γίνει κατά παράδοξων τρόπων και οι επιστήμονες, τουλάχιστον οι συνετοί και οι διακριτικοί, ας μην είναι και ορθόδοξοι, αυτό καθώς αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται και το ομολογούν, εκπλήττονται και θαυμάζουν πως η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δια της Θεάς Παραδόσεως κατέχει τόσο πλούτο γνώσεως. Αυτό βέβαια το πιο πολύ είναι προϊόν Θείας Αποκαλύψεως και όχι εφευρέσεως κάποιων μυαλών ανθρωπίνων που το παίζουν δήθεν έξυπνοι, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος αποκαλύπτει, όπως προς χάρη αποκάλυψε τόσα και τόσα μυστικά εις τον Αγιότατον εκείνον τον Θεόπτην τον Μωυσήν. Και έτσι λοιπόν όλος ο Χριστός συνελήφθη μέσα εις την Παναγία Κοιλία της μητέρας του, έχοντας τις διαστάσεις ενός μόνου κυττάρου. Και όπως τα κύτταρα διπλασιάζονται και τα λοιπά, έτσι και το σωματάκι του Χριστού μας μεγάλωνε σε όλο το χρονικό διάστημα των 9 μηνών συμπεπληρωμένων από τις 25 Μαρτίου μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου. Αν και μερικοί αμφισβήτησαν προϊόντος του χρόνου εάν όντως είναι η ημέρα εκείνη της γεννήσεως, όμως η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας δεν αμφισβητεί καθόλου το γενόμενο ότι εκείνη την ημέρα έγινε η γέννηση του Χριστού μας, ώστε ο Χριστός να είναι πλήρης και άρτιος βιολογικά, εφήρμασε την βιολογία του ανθρωπίνου σώματος παντός και ουφορούντος ανθρώπου ακριβώς και εις τον μήνα και εις την ημέρα, αν θέλετε και εις την ώρα. Αυτό το λέγω διότι η ιατρική στη συνέχεια, καθώς η Εκκλησία το αναφέρει, το πρώτον κύτταρο των γονιμοποιημένων, στο οποίο τεθυσαυρίζεται και παραμένει η ψυχή, το κατέχει ως κέντρο και πρωτεύουσα. Αυτό το κύτταρο, καθώς πολλαπλασιάζεται, σχηματίζει σιγά σιγά όλα τα κύτταρα και σχηματίζουν την καρδία. Έτσι λοιπόν η καρδία έχει τόσα ή τόσα κύτταρα, και όταν σχηματιστούν όλα τα κύτταρα της καρδίας έχουμε όλη την καρδία συμπεπληρωμένη από τα κύτταρα και μέσα είναι η ψυχή σε όλα τα κύτταρα και τότε ο Χριστός μας την ευλογεί και την θέτει σε κίνηση και αρχίζει το πρώτο, όπως είπα και άλλες φορές, τικ-τακ να χτυπά η καρδία του ανθρώπου και να έχει
την βιολογική ζωή. Είναι ο πρώτος τύπος της καρδίας αυτού του νέου ανθρωπίνου σώματος και ο Χριστός μας γνωρίζει πόσους χτύπους θα έχει η καρδία, πόσους χτύπους θα έχει αυτός ο άνθρωπος, πόσο θα ζήσει επί της γης. Όταν συμπληρωθούν οι χτύποι της καρδίας, όπου και αν βρίσκεται κανείς, σε όποια ηλικία και αν είναι, όποια ιδιότητα ή υγεία ή ασθένεια και να έχει, οφείλει να εφαρμοστεί το Θείο Θέλημα απαρεγκλήτως. Δεν θα μας απασχολήσει ποτέ σε ποια ηλικία θα απέλθουμε, με ποιον τρόπο θα απέλθουμε. Ένα θα μας απασχολεί πού θα απέλθουμε, πού. Και μας απασχολεί πάντοτε αυτό το θέμα και τα υπόλοιπα είναι της Θείας Προνοίας ιδιώματα. Να μας πάρει κατά αυτόν τον τρόπο, να μας πάρει κατά τον άλλον τρόπο. Να είναι ευλογημένο. Όλοι οι τρόποι είναι ευλογημένοι. Αφού ο Κύριος τους αφήνει, είναι όλοι ευλογημένοι. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον τόπο και γνωρίζουμε πού θα απέλθουμε ανάλογα με τον κεκριμένο τρόπο της ζωής μας της εν Χριστώ. Το πρώτο όμως αυτό κύτταρο, το βιολογικό, που το έχει σαν κέντρο και πρωτεύουσα η ψυχή μας, σιγά σιγά όταν σχηματιστούν όλα τα κύτταρα όλου του ανθρωπίνου σώματος, εκεί εδράζεται η λεγόμενη κυταρική ή καρδιακή μνήμη. Λέγουν οι πατέρες ότι η διάνοια έχει ένα μηχανάκι εδώ μπροστά στην κεφαλή που είναι το εργαλείο και το εργαστήριο της μνήμης. Της μνήμης για όλα τα κοσμικά, για όλα τα επίγεια. Εκτός αν διασταλευτεί η υγεία του σώματος και πάθει κανείς μαλάκιση εγκεφάλου στη ρύθμιση της διανοίας ή παντελώς αφαίρεση αυτής και γίνει φυτό. Υπάρχουν μερικοί λόγοι που κανείς μπορεί να χάσει όλο τον έλεγχο του περιβάλλοντος και να χάσει απολύτως την μνήμη. Όμως υπάρχει και πνευματική μνήμη, καρδιακή μνήμη, κυταρική μνήμη, η οποία έχει κέντρο την ψυχή και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί και κέντρο αυτό το κύτταρο. Το πρώτο καρδιακό κύτταρο, το οποίο εάν οι επιστήμονες το εξετάσουν και το ερευνήσουν, είναι λίγο δύσκολο να γνωρίζουν ποιο από όλα τα κύτταρα της καρδίας είναι το πρώτο. Πρέπει να είναι κανείς χαρισματούχος καρδιοχειρουργός. Υπήρξε ένας τέτοιος μεγάλος γιατρός, ο οποίος εκοιμήθη προσφάτως, τώρα που ήμουν στα Αθήνας, ο κύριος Αθανάσιος Ψαθάς, τον οποίο τον μνημονεύουμε, ήταν στην Αλεξανδρούπολη και έκανε περίπου 2.500 χειρουργίες, όλες με επιτυχία, και στο διάστημα αυτό των χειρουργιών του είδε πραγματικά θαύματα, καθώς με την τόση μεγάλη πείρα του, γιατί ήταν και καθηγητής στο πανεπιστήμιο, έβγαλε τόσους μαθητάς, χειρούργος, καθηγητάς και διδάσκαλος και χειρουργός, πράξη και θεωρία άριστος. Ο κύριος Αθανάσιος Ψαθάς, ο οποίος απέθανε πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 74 ετών, και αυτός έλεγε λοιπόν ότι σε μερικές χειρουργίες διαπίστωσε αυτό το χάρισμα, ότι μερικές καρδιές ευωδίαζαν στην χειρουργία. Και γνώριζε εκ των προτέρων, αλλά δεν είχε αυτή την εμπειρία, ότι αυτοί ήταν κάτοχοι της καρδιακής ή νοεράς προσευχής σε προχωρημένο βαθμό και σε λαϊκούς, παρακαλώ. Πιο πολύ σε λαϊκούς παρά σε κληρικούς και μοναχούς. Ίσως να ήταν στο θέμα της εμπειρίας του. Άλλοι καθηγητές να έχουν εμπειρία και σε κληρικούς και σε μοναχούς, αλλά και σε λαϊκούς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει κι εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε έστειν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία πιστή, σοφίζουσα νήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς. Το τυλαβιές, φως του Κυρίου μας, και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσης της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, το νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο.

τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφει χρέη. Δυστυχώς όμως όλοι μας, και πρώτος ο ομιλών, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μονοδιάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο, πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη αρετή της πνευματικής ελεημοσύνης. Υλική τροφή για το σώμα, ρούχο για το σώμα, μαζί όμως με πνευματική τροφή και ένδυμα για την αιώνια ψυχή. Να χαρίσω σε κάθε αδελφό μου που ο Κύριος στέλνει δίπλα μου αυτή την άγκυρα ελπίδας και ένα ποθινό λιμάνι ουρανού, παραδείσου. Να του γνωρίσω, εκεί να ρίξει και τη δική του άγκυρα. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Ένα από τα όπλα του φωτός, μιας και αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην πνευματική ελεημοσύνη που μας έχει προσφέρει η ευσπλαχνία του Θεού, είναι το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο και εκεί βρίσκουμε σε αυτήν την εκπομπή τη σκέπη του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία εκδίδει τα βιβλία μας. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν εξόχως πνευματικός ανταποδοτικό τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα αντιπροσφέρονται με εκδόσεις παρακλητικών κανόνων, νικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του και κυρίως τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλιαρίδια έχουν διανεμηθεί δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η ιεραποστολική δράση. Πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο, εκεί μαζί με ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και συγκινητικά εκπομπές μας στο YouTube,
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες της εκπομπής μας, στους αδελφούς μας που κοπιάζουν συνεχώς ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, μαζί με πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Μητροπόλεων της πατρίδας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, μαζί με τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους άμβονες των Ερτζιανών του Θεού και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή της γνήσιας Ορθοδοξίας και του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά.

της ελπίδας του ακρονίμιου. Άλλος ένας ενιγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο «Τη Στάρ του συγκροτήματος», η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβρη ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. «Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει» ή «Τα τελευταία μου Χριστούγεννα» και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια. Και μια ευχή: να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο, να ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες. Τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότη ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε. Για το νέο Ισραήλ. Για αυτούς λοιπόν όλα αυτά είναι το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Ποιος ευεργέτης πόνος και ποιος κύριος καθηγητής.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόπος ευλογημένος από δάκρυα, τόπος αγιασμένος από προσευχές, καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χι μη θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικόλεξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ναι, που ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπόρευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χι, μη, θήτα. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία

Συναντηθήκαμε όχι όρθιοι όπως συνηθίζεται να συναντιούνται οι άνθρωποι, αλλά αλλιώς. Ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια ενός ψυχρού δωματίου του νοσοκομείου. Συναντηθήκαμε έχοντας και οι δυο μας καλυμμένοι και κρυμμένοι την κεφαλή μας με μαντήλι για να μην φοβάται ο κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας, όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα και πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χ-μη-θήτα. Ώρες φόβου για μένα. Όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε. 7, μη φοβάσαι. Θα γίνεις καλά. Μη φοβάσαι. Με ρωτούσε τα δικά μου για την προηγούμενη ζωή μου. Την ρωτούσα τα δικά της. Πολλές ιστορίες. Facebook δεν είχα, εκπεπιθήσεως. Εκτός νοσοκομείου επικοινωνούσαμε κάπως μέσω τηλεφώνου. «Γιατί δεν έχεις Facebook», με ρώτησε. «Γιατί μην ρωτάς». Εκπεπιθήσεως. Αχ, αυτά τα γιατί της ζωής του καθενός μας. Δεν γνώρισα τη Μαρία στο Facebook. Την γνώρισα στη ζωή την πραγματική. Γιατί να την γνωρίσω. Γιατί να γνωρίσω την αέρινη Μαρία, την ασθενούσα στο σώμα μα δυνατή στην ψυχή, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την ηλική. Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χ-μη-θ να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία, ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα, τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. «Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα», μου έλεγε. Την ένιωθε την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν, διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα από κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Για να ρωτηθείτε άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον πάσχοντα, τον πενθούντα, τον δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας, τον φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του.

Και συνεχίζει η αδελφή μας η Βασιλική. Μου μίλησε η Μαρία για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά είχε κατανοήσει το γιατί, για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός. Πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της. Πόσο. Όλα τα παιδιά. Όλους τους μαθητές της. Έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει. Και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιαχτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες. Το ακούς αυτό που σου λέω. Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η προνοιά του. Σε άκουσα, μαράκι μου, της λέω τώρα από την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια ανάγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου, να πιεις έναν καφέ, εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και εμένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου, πολύ μας αγαπάτε, πώς να το αντέξουμε αυτό». Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη. Έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Κι όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της, γιατί να ενδιαφέρομαι για μια μέχρι προλίγου άγνωστη σε μένα. Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας, κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν. Αμέτρητοι λογισμοί. Άραγε την λυπάμαι. Άραγε την συμπονώ.
Άρα για την βοηθώ ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο. Πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ. Πώς γίνεται τούτο το παράξενο. Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος ανώτερος σκοπός. Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου. Γιατί πια. Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη. Εμείς αγαπούμε διότι Αυτός πρώτος αγάπησε ημάς, κατά την φράση του μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι. Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της. Για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Ο εκπείρας βιώματος των Χ, Μη, Θήτα. Όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο. Οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου. Ακούς τι γίνεται. Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας. Ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος, δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφή μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετική. Αχ, Μαρία μου, πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμε και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κύριός μας. Σήμερα. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον Λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου. Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Μια άλλη φορά μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία.

Μα να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το αναγράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου, όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξαγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς ενεγκαμένη Θεόφρον Γλυκερία, εν μύρης Θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χυμηθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα όσο μπορούσα, καταλάβαινα, όσο μπορούσα. Την αγάπησα, την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φευγιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτός σύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα προτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλου θεραπείας μου. Ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να τη σπάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους ή οι άτεκνες μητέρες. Οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή μεγής της βατοπεδίου. Μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται. Η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ. Ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα. Κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό. Όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου. Αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε. Πλησιάζω το δωμάτιο. Με αντικρίζει. Την αντικρίζω. Φως. Φως στο δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως, φως πνευματικό.

Μου επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου, μου λέει. Μου τα χαϊδεύει, απαλά. Μαρία, ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. Τι να της πω. Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. Θα είσαι καλά, μου λέει. Πέρασαν όλα. Ω Θεέ μου, με παρηγοράει, αναλογίζομαι. Πονάει αυτή και με παρηγοράει. Ω, είναι όλη αγάπη. Μαρία. Ο Αλέξανδρος έχει φύγει, θα τον έβλεπες, πήγε να φέρει κάτι πράγματα. Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα, έχεις τα παιδιά. Μαρία. Μου μιλούνε να αποχωρήσω από το δωμάτιο. Ήρθαν οι γιατροί. Με αφήνεις να σε φιλήσω. Κάνει που είσαι ευαίσθητη. Ναι, ναι, μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της, όλο αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη, όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε, αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της, πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε.

Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού. Και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε εν αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε και αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της. Όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της Χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης. Και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα. Η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος. Μια φίλη της Μαρίας. Της ώρας της ενδεκάτης.

ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Με τα κρονίμια της ελπίδας έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας. Και όσο ζούμε πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το Β' από το Μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο Μακάριο, στο Αιώνιο, στο Φωτεινό, στο Ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια, τα τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση. Είναι και ανάσταση και πτώση όταν σεριανάς τα μονοπάτια της. Δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη. Μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της? Το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος. Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ. Να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου. Τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους. Θα είναι η μοναδική μου προσφορά. Το μοναδικό μου δώρο.

Προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπών των ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη. Μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία. Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Και έτσι τόλμησα. Όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος το παιδί μου και ως χρέος τον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα, πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή, ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της στο ταξίδι στο φως. Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε σύνθεο και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο της ελπίδας, το ακρονίμιο.

Αυτά τα δωμάτια, τα ψυχρά, αυτή η διάδρομη, η ψυχρή, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας, έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσων ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες Χ, Μ, Θ. Αυτό το ακρονίμιο, το τόσο γνωστό σε κάποιους, προκαλεί φόβο, ίσως να ανακαλύφθηκε και χάριν συντομίας ή για να ξορκίσει την παλιαρόστια, το κακό. Δεν ξέρω αν τώρα που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής μπορούν οι ψυχές μας αυτό το ακρονίμιο της χημειοθεραπείας, αυτά τα τρία γράμματα, το Χ, το Μ και το Θ, να τα κάνουμε έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις, και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία, ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό Του που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Για πρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

«Πόσο πουλιέται ο ουρανός?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.